0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: είναι 6.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτς, επιστρέψαμε. Λοιπόν, είχαμε μια δήλωση της εκπροσώπου τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αστυνομίας, της Ελλάς, της άλλης, του Τσίπρα, η οποία συζητήθηκε και θα συζητηθεί και νομίζω είναι ενδεικτική, όχι απλά της άγνοιας που υπάρχει, αλλά της αντίληψης που διέπει το κόμμα του κύριου Τσίπρα, το οποίο νομίζω είναι και αυτό που λέει το όνομά του, με όλη την παραπομπή στα εμφυλιοπολεμικά σύνδρομα κλπ. Και στα κοινωνικά σύνδρομα της αριστεράς, μαζί με την άγνοια της για το τι σημαίνουν και σε τι συνίστανται οι διεθνείς σχέσεις της χώρας. Θα το κάνουμε λιανά αμέσως τώρα. Απόστολος Μπιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είχαμε δήλωση της Θεόνης Κουφονικολάκου, που είναι εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμμαχίας, συμπαράταξης, του κύριου Τσίπρα, που είπε ότι αν η Ελλάς, το κόμμα του κύριου Τσίπρα, ήταν κυβέρνηση, θα εφάρμοζε το ένταλμα σύλληψης για τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον Ισραηλινό πρωθυπουργό. Δηλαδή, το κράτος το οποίο μας δίνει όπλα, τεχνολογία, είναι σε σύγκρουση με την Τουρκία, πληροφορίες κλπ. Η κυβέρνηση του κύριου Τσίπρα, αν ομιγέννη το υπήρχε, το ομιγέννη το δικό μου είναι, θα προχωρούσε σε σύλληψη του Νετανιάχου αν ερχόταν στην Ελλάδα.
1: Ναι, κοιτάξτε, είναι μια δήλωση η οποία πρώτα απ' όλα γίνεται εκ του ασφαλούς. Διότι ο κύριος Τσίπρας είναι δεδομένο ότι δεν θα είναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Όπως επίσης ότι ο ίδιος παίζει σε στρατηγική δύο γύρων. Τώρα δεν θα είναι πρωθυπουργός και από εκεί και πέρα μετά από 4 χρόνια, αν είναι αυτός πρωθυπουργός, ενδεχομένως να μην είναι ο κύριος Νετανιάχου στο Ισραήλ, και ποιος θα το θυμάται τη δήλωση.
0: Θα το θυμούνται οι Ισραηλοί, γιατί εδώ αυτές οι δηλώσεις, όταν έγινε το πολιτικό κόμμα, δεν περνάει.
1: Στο εσωτερικό αναφέρομαι. Και επίσης για το εσωτερικό, η στρατηγική του είναι να σκουπίσει ό,τι υπάρχει σε αυτές τις εκλογές από τα αριστερά, ούτως ώστε στις επόμενες, δηλαδή από το 27 μέχρι το 31, να προσπαθήσει να προσεγγίσει το κέντρο. Τώρα, το αν μπορεί ή όχι είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά νομίζω σε αυτό το κομμάτι εντάσσεται, πάει να γίνει, να προσπαθήσει να γίνει ο Σάντσες της Ελλάδος. Έχετε απόλυτο δίκιο ότι οι Ισραηλοί αυτά τα ακούνε και τα καταγράφουν.
0: Ναι, γιατί μιλάμε για ένα ελληνικό κόμμα, το οποίο λέει ότι εγώ θα προχώρησα σύλληψη του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Να το πάρουμε λίγο αντίθετα. Ένα Ισραηλινό κόμμα, αν για κάποιο λόγο ένας Έλληνας πρωθυπουργός είχε κάποια θέματα από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν είναι ούτε αμερόλεπτο ούτε αδιάβλητο. Έτσι. Έχει χρηματοδοτήσεις, έχει επιρροές, έχει πολιτικό lobbying, και έλεγε ένα Ισραηλινό κόμμα ότι εγώ θα συλλάβω τον Έλληνα πρωθυπουργό αν έρθει. Πώς θα το εκλαμβάναμε εμείς?
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ελληνικό κόμμα, είδος προφανέστατα από την αριστερά, παίζει εσωτερικά για το εσωτερικό παιχνίδι, βάζει στο παιχνίδι τα ζητήματα των σχέσεων της χώρας.
0: Λοιπόν, επειδή μιλάμε για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και μερικοί το έχουν θεοποιήσει ότι είναι κάτι το οποίο είναι άμεμπτο, αμπόλυντο, αδιάβλητο κλπ. Να πούμε ότι μέχρι πρότινος εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστήριου, Καρίμ Χαν, πάφθηκε από τη θέση του, διότι υπάρχουν καταγγελίες εναντίον του για σεξουαλική παρενόχληση. Ο Καρίμ Χαν, να πούμε ότι είναι κατεξοχήν αντιϊσραηλινός, έχει επανειλημμένως υιοθετήσει θέσεις που συμπίπτουν με αυτές του Κατάρ, της Τουρκίας κλπ. Τώρα πάφθηκε γιατί εκκρεμούν σε βάρος του καταγγελίες.
1: Αυτή η κίνηση μου δείχνει και κάτι άλλο. Μου δείχνει ότι έχουν καταλάβει ότι έχουν φτάσει σε ένα συγκεκριμένο ταβάνι δημοσκοπικά. Από τη μεριά του κέντρου είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρουν, δεν θα πάνε σε αυτές τις εκλογές εκεί. Οπότε προσπαθούν να πάρουν ό,τι μπορούν και από το πιο αριστερό, ειδικά τώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται. Οπότε το εντάσσω και σε αυτό την κίνηση αυτή, και να παρομοιάσουν στον Σάντσες στην Ισπανία, γιατί και αυτοί έχουν κάνει το ίδιο. Βέβαια, οι δύο χώρες είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι άλλα τα εκλογικά συστήματα. Είναι άλλη ιστορία στην Ισπανία, ο Σάντσες κυβερνά με συνεργασία με την υπόλοιπη αριστερά, αλλά και με αυτονομιστικά κινήματα της Καταλωνίας κλπ. Είναι εύκολο για τους Έλληνες, τους πολιτικούς, να βλέπουν έναν ξένο ο οποίος πηγαίνει καλά και να πούν «Α, θα το κάνω όπως αυτός», χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τις διαφορετικές συνθήκες κάτω στις οποίες γίνεται κάτι. Είναι άλλο η Ισπανία. Δεν έχει τη σχέση που έχουμε εμείς με το Ισραήλ. Είναι άλλο η Ελλάδα.
0: Η Ισπανία έχει μια σχέση ιδιαίτερη με...
1: Θα τολμούσε ο Ισπανός να το πει αυτό για τον Ερντογάν, που έχουν τις σχέσεις που έχουμε εμείς με το Ισραήλ.
0: Σωστό. Όχι. Σωστή αντιστοιχία. Σωστό χειαστή αυτό που κάνετε. Γιατί η σχέση δικιά μας με το Ισραήλ, ενώ συνεργασία σε επίπεδο οπλικών συστημάτων, τεχνολογίας, πληροφοριών κλπ. Βασικά είναι πιο στενή από ότι είναι της Ισπανίας, που είναι κυρίως αμυντική, οικονομική και άλλη, και στενή συνεργασία με την Τουρκία. Αλλά και προφανώς δεν θα τολμούσε ποτέ να το κάνει, δεν θα το έλεγε ο Σάντζεθ αυτό για τον Ερντογάν. Και μια και αναφέρομαι στο Ισραήλ, να πούμε πριν από λίγο δήλωση του Ισραηλινού Υπουργού Διασποράς, του Τσιχλή, Αμιχάη Τσιχλή, που λέει ότι πρέπει να ετοιμαζόμαστε για πόλεμο με την Τουρκία απευθείας. Θα μπορούσε να είναι ένας πόλεμος ο οποίος σε πρώτη φάση θα περιλαμβάνει σύγκρουση στη θάλασσα. Δεν είναι απίθανο σενάριο. Μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή, ακόμα και αύριο. Τώρα πριν από λίγο. Έτσι, μια και το φέρει συζήτηση. Άρα έχουμε ένα κράτος το οποίο έχει τη σχέση που έχει μαζί μας, είναι στα πρόθυρα σύγκρουσης με την Τουρκία, μας παρέχει τις πληροφορίες που μας παρέχει, αλλά η Ελλάδα του κ. Τσίπρα θεωρεί ότι θα μπορούσε να συλλάβει τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Και αυτό είναι ότι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για την εξωτερική πολιτική του Τσίπρα. Τώρα, αυτό που λέτε δεν έχει δίκιο, ότι προσπαθεί, έχετε δίκιο, ότι προφανώς προσπαθεί να μαζέψει ό,τι δεξαμενή υπάρχει, η οποία είναι αυτή που είναι έτσι, στην αριστερά, εγώ είμαι και στην ακροαριστερά.
1: Ναι, γιατί έχει φτάσει σε ένα ποσοστό του 16-17%, πόσο τον δείχνουν από 15 μέχρι 17 οι δημοσκοπήσεις. Εάν θέλει να πάει υψηλότερα σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, δεν έχει άλλο δρόμο από το να κινηθεί λίγο περισσότερο προς τα αριστερά, αλλά θα πρέπει να δει αν θα να το κάνει προσεκτικά για να μην διώχνει άλλους ψηφοφόρους. Με αυτήν την κίνηση δεν θεωρώ ότι διώχνει κάτι από τους πρόσωπους που έχει μαζέψει, διότι δυστυχώς κατά την άποψή μου υπάρχουν αρκετοί αντι-Ισραηλινοί Έλληνες στο εκλογικό σώμα της χώρας.
0: Πώς βλέπετε μια και το έφερε κουβέντα να εξελίσσεται δημοσκοπικά ο κ. Τσίπρας, είναι αυτό περίπου η οροφή του? Είχαμε μια...
1: Νομίζω πως ναι. Θα εκπλαγώ εάν περάσει αυτό που λέμε θα πρέπει να περάσει το 20%, προσωπικά θα εκπλαγώ. Νομίζω ότι θα κυμανθεί περίπου στα ποσοστά της δεύτερης κάλπης του 2023, ενδεχομένως και λίγο πιο κάτω. Mm-hmm. Δηλαδή το 17 κάτι που είχε πάρει, νομίζω ότι εκεί κοντά θα κινηθεί. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι μπορεί να πάει στο 22-23 τώρα που λένε κάποιοι. Ναι.
0: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα.
1: Δεν είναι ακόμα εκεί. Δεν υπάρχουν οι δεξαμενές για να γίνει αυτό.
0: Mm-hmm. Γενικά ο χώρος της αριστεράς πώς βλέπετε να κινείται και να διαμορφώνεται? Δηλαδή και να ενώ συνολικά το κόμμα του κ. Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ και τα υπόλοιπα κόμματα για κομματίδια, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κλπ.
1: Η λογική λέει ότι ο κύριος Τσίπρας θα κυριαρχήσει τουλάχιστον για την ώρα. Περιμένουμε μετά από τις εκλογές του 27 να δούμε εάν στα πολύ αριστερά μπορούν να ενωθούν, το θεωρώ πολύ δύσκολο. Δηλαδή Κωνσταντοπούλου, Πολάκης και Μέρα 25, υπάρχουν πολλά εγώ μαζεμένα για να γίνει το εμείς. Mm-hmm. Μετά περιμένουμε να δούμε τι αντίδραση θα βγάλει το ΠΑΣΟΚ. Εάν το ΠΑΣΟΚ συγκυβερνήσει, που δεν θα είναι ως όλων, προφανέστατα, τότε αυτοί που θα φύγουν τι θα κάνουν? Θα πάνε μαζί με τον κύριο Τσίπρα ή θα κάνουν κάτι διαφορετικό? Αυτό είναι μια πολύ καλή ερώτηση για μετά το 2027. Εάν δεν συγκυβερνήσει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο δεν πιστεύω ότι θα γίνει, πιστεύω το ΠΑΣΟΚ αναγκαστικά θα βρεθεί σε μια συγκυβέρνηση, πιθανότητα τριών κομμάτων, τότε...
0: Εννοείται με την Νέα Δημοκρατία?
1: Άμα είναι, θα είναι προφανές τα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία και θα
0: λέτε ότι, θα καμφθεί και θα συγκυβερνήσει?
1: Θεωρώ πως ναι. Mm-hmm. Και επίσης θεωρώ ότι δεν θα φτάνουν η Νέα Δημοκρατία, τουλάχιστον έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα σήμερα, μαζί με τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ οι οποίοι θα θέλουν να συγκυβερνήσουν, δεν θα φτάνουν 151 και θα χρειαστεί και τρίτο κόμμα. Mm-hmm. Αλλά αυτά είναι με τα δεδομένα του σήμερα, έτσι, μετά από 5-6 μήνες δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί. Οπότε το θέμα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ μετά. Διότι θα μπει σε μια κρίση, πιθανότατα, αν δεν συγκυβερνήσει, αλλά και να συγκυβερνήσει θα έχει πάρει μια παράταση ζωής το κομμάτι που συγκυβερνά, ενώ το άλλο θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε τώρα τι θα γίνει, αλλά ότι σίγουρα είχαν αφήσει 3 χρόνια χώρο τώρα στον κύριο Τσίπρα. Μπήκε μέσα και προσπαθεί ο ίδιος να γίνει ο ένας από τους 2 ή 3 πόλους όσους έχουμε στο τέλος, το προσπαθεί. Εάν το Πασόκ, για παράδειγμα, είχε τώρα πρόεδρο τον κύριο Γερουλάνο, πιστεύετε ότι θα είχε βρει χώρο ο κύριος Τσίπρας? Εγώ πιστεύω πως όχι.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε είναι πολύ ρευστά τα πράγματα για να πούμε το τι θα γίνει μετά το 27.
0: Δεξιά.
1: Δεξιά, κοιτάξτε, έχουμε μια διαφορετική αγορά. Έχουμε την αγορά που έχει μεγαλώσει. Δημιουργήθηκαν από ένα κόμμα που ήταν 2, 3, 4. Έχει φτάσει σε ένα επίπεδο του 20+% αν βάλουμε και ένα κομμάτι της κυρίας Καριστιανού μέσα εκεί πέρα. Το μεγαλύτερο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και περιμένουμε να δούμε το επόμενο βήμα. Το επόμενο βήμα στα δεξιά είναι το κόμμα του κύριου Σαμαρά. Οπότε ο κύριος Σαμαράς φαίνεται, τουλάχιστον από τις δημοσιοποιήσεις οποίες βλέπουμε, να αποκτά μια δυναμική. Το 3 σίγουρα έχει γίνει 5 και στην τελευταία δημοσκόπηση έχει γίνει 7. Καταλαβαίνετε ότι αν το 7 είναι σίγουρο, τότε και από το μάλλον πάρει ένα ποσοστό, τότε μιλάμε ότι μπορεί να φτάσει σε επίπεδα
0: τρίτου
1: κόμματος.
0: Ναι, άλλος χάρτης αυτό.
1: Εκεί αλλάζει το παιχνίδι. Ναι. Οπότε και εκεί, αν δηλαδή φτάσει σε τέτοια επίπεδα, σίγουρα θα μαζέψει από κόμματα μικρότερα της δεξιάς για να γίνει κάτι μεγαλύτερο. Δηλαδή είναι δεδομένο ότι οι ψηφοφόροι πάντα, όταν γίνεται κάτι με δυναμική, πάνε στο μεγαλύτερο. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε μέχρι τις εκλογές.
0: Αν γίνει αυτό, μετά τα διλήμματα θα τεθούν στη Νέα Δημοκρατία. Και το τι θα κάνει.
1: Αν γίνει αυτό, τα διλήμματα θα είναι εκεί ακριβώς.
0: Και το τι θα κάνει και πώς θα το διαχειριστεί. Μάλιστα, παρακαλώ να κεφέστε, ναι.
1: Όχι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Οπότε αυτό περιμένουμε εδώ τα αριστερά. Μέχρι πού θα πάει ο Τσίπρας, έχουμε μια αντίληψη. Τι θα κάνει το Πασόκ μετά και στα δεξιά, πώς θα κινηθεί και μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο κύριος Σαμαράς σε αυτές τις εκλογές.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπιστόλα. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Απόστολος Μπιστόλας, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, στο Ζάπιο. Νέοι, Ούτι, Σουφική Παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ, Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση, Περιφέρεια Αττικής.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Next Step Media. Παραπολιτικά, 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Πάντα είχα την απορία τι οθεί Έλληνες δημοσιολογούντες, καθηγητές, διπλωμάτες, δημοσιογράφους, γενικά αυτούς που έχουν δημόσιο βήμα, να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας τους, δημοσιοποιώντας θέσεις οι οποίες είναι καταφανώς ανθεληνικές, αντιεθνικές, υπονομεύουν, βλάπτουν τα ελληνικά συμφέροντα και επίσης πολλές φορές είναι και άκυρες, άστοχες και έολες, αλφαγιώτα, ιστορικά. Δεν ισχύουν. Με άλλα λόγια, διαδίδουν ιστορικά ψεύδι ή, στην καλύτερη περίπτωση, αμφιλεγόμενες απόψεις. Σε κάθε περίπτωση, στο όνομα δήθεν της ιστορικής αλήθειας, πολλοί εμφανίζονται πρόθυμοι να στραφούν κατά της χώρας, ξεπλένοντας την Τουρκία. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής και ιστορικός. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρόπουλο.
0: Λοιπόν, είχαμε πρόσφατα μια τοποθέτηση του καθηγητή, του κυρίου Θανάση Διαμαντόπουλου, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει η Ελλάδα να παραδειχθεί τα εγκλήματα, έτσι είπε, που έχει κάνει κατά την εκστρατεία στην Μικρά Ασία. Ότι έκανε εγκλήματα κατά αμάχων, ότι θα πρέπει αυτά να τα παραδεχθεί, να αποδεχθεί την ευθύνη την ιστορική για λόγους ιστορικής αλήθειας κλπ. Αφενός, αυτά δεν ισχύουν. Αφετέρου, προσωπικά μου κάνει εντύπωση τι οθεί ανθρώπους οι οποίοι έχουν δημόσιο λόγο να στρέφονται κατά της ίδιας της χώρας, γιατί περί αυτού πρόκειται, ξεπλένοντας την Τουρκία. Και κυρίως όταν πρόκειται για απόψεις οι οποίες δεν τεκμηρώνονται ιστορικά. Έτσι.
1: Κοίταξε, Λαμπρό, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή, γιατί πρόκειται για ένα δημόσιο πρόσωπο, έναν ομότιμο καθηγητή, ο οποίος έχει γράψει και εξαιρετικά συγγράμματα. Και θα έλεγα ότι εγώ εξεπλάγει με αυτή την τοποθέτηση στην ΕΡΤ, στη δημόσια τηλεόραση, γιατί πρώτον παρέλειψε να περιγράψει το ιστορικό πλαίσιο όλης αυτής της όχι των υποτιθέμενων σφαγών, αλλά τουλάχιστον να περιγράψει ποια ήταν η κατάσταση όταν έσπασε το μέτωπο στην
0: Μικρά Ασία
1: και τι ακριβώς συνέβη με τον υποχωρούντα ελληνικό στρατό. Κοίταξε να δεις, υπάρχει μια λογική σε ορισμένους που αφορά το περίφημο δίκτουμ του Σολομού, το εθνικό είναι το αληθές. Και αυτό πράγματι είναι αληθινό, αρκεί να μην είναι πολιτικοποιείται και να μην εργαλειοποιείται η ιστορία για πολιτικούς σκοπούς. Είναι σημαντικό να το παραδεχτούμε και να πούμε ότι όντως χρειάζεται να μαθαίνουμε την αλήθεια. Ποια είναι όμως η αλήθεια εδώ? Πράγματι συνέβησαν γεγονότα, δηλαδή ο υποχωρούν ελληνικός στρατός στην Ανατολία προέβησε καψίματα ορισμένων τουρκικών χωριών και σε εκτελέσεις, γιατί εκεί επέδραμαν και έκαναν παρεμποδιστικές επιχειρήσεις εναντίον του ελληνικού στρατού τα περίφημα Κουβαγί, Μιλιγέ του Κεμάλ. Δηλαδή από τα χωριά αυτά, από τη Γιάλοβα, ομάδες παραστατιωτικές των Τούρκων επέδραμαν κατά του ελληνικού στρατού. Δεν υπήρξε ποτέ καμία εντολή από το Γενικό Επιτελείο της Στρατιάς Μικράς Ασίας για οποιαδήποτε στοχοποίηση του τουρκικού άμαχου πληθυσμού. Δεν υπήρξε ποτέ η παραμικρή εντολή στοχοποίησης των Τούρκων αμάχων. Μην ξεχνάμε την περίπτωση Στεργιάδη, ο οποίος επέφερε τη μνήμη του ελληνικού πληθυσμού της Μικρασίας, γιατί αντιμετώπισε τους Τούρκους υπερβολική επιρρικία, καθώς από τη στιγμή που πάτησε το πόδι του ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη είχαμε δολοφονίες, είχαμε καταστροφή, λαιλασίες, είχαμε

0: αφού εισήλθαν στην πόλη προέβησαν σε τρομακτικές σφαγές, σε λαιλασίες, σε βιασμούς κοριτσιών και αγοριών. Και το κυριότερο είναι ότι 31 πρόσκοποι που αντιστάθηκαν και κάλυψαν την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων στην περιοχή, από την περιοχή, και έπεσαν, όσοι έπεσαν εχμάλωτοι των Τούρκων, υπέστησαν τα φρικτά βασανιστήρια, τα περισσότερα παιδιά κρεμάστηκαν, ουσιαστικά τους σκύλευσαν νεκρούς. Ήταν μια φρικιαστική κατάσταση την οποία την περιγράφει ο Χρυσόστομος, ο Μητροπολίτης, τότε ο τοποτηρητής, ο μετέπειτα Μητροπολίτης και τοποτηρητής της Μητρόπολης Θήρων, Κιλιούπολης.
1: Κάτι που προκάλεσε τη μήνη του Κονδύλη.
0: Ναι, κάτι που προκάλεσε τη μήνη του και του, συνολικά του
1: ελληνικού στρατού.
0: Το ελληνικού στρατού, γιατί όταν ήρθαμε ξανά στην πόλη και είδαμε 6.500 σφαγμένους και όσοι επέζησαν από τους 11.000 του Αηδημίου ήταν σε φρικτή κατάσταση, καταλαβαίνει κανείς ότι η τάση για εκδίκηση ήταν δεδομένη.
1: Τους κυνήγησε ο Κονδύλης, τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
0: Τους κάλυψαν οι Ιταλοί.
1: Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κονδύλης συνέλαβε Ιταλούς και τους εκτέλεσε.
0: Ακριβώς.
1: Εκτέλεσε τους Ιταλούς ο Κονδύλης επειδή κάλυπταν τους Τούρκους, έτσι ότι αν δεν μου τους παραδώσετε, θα φτάσω καίγοντας μέχρι την Βαβυλώνα.
0: Ναι. Υπάρχει και το εξής συμβάν, ότι ο Μεντερές με τους Τσέδες επιτέθηκε στο Αηδίνη με την κάλυψη του Ιταλικού πυροβολικού. Mm. Λοιπόν, όπως και να έχει, γιατί ο Δηματοπούλος αναφέρθηκε στην Ανατολία και στο γεγονός ότι κάηκαν τουρκικά χωριά και δυνάμεις του ελληνικού στρατού προέβησαν σε ομότητες κατά Τούρκων αμάχων. Αυτό όταν λέγεται και λέγεται με τέτοιο τρόπο προκαλεί εντυπώσεις και προκαλεί λανθασμένες εντυπώσεις. Ο ίδιος ο Τσόρτσιλ στο περίφημο βιβλίο του, το Aftermath, αναφέρει ότι υπήρξαν κάποια μεμονωμένα περιστατικά βίας κατά Τούρκων αμάχων, αλλά αυτά δεν είχαν σε καμία περίπτωση εκτεταμένη μορφή.
1: Ούτε μαζική, ούτε υπήρχε ως πολιτική αυτό.
0: Ούτε εννοείται ότι δεν υπήρχε ως πολιτική.
1: Εν αντιθέσει με τους Τούρκους που η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία ήταν κρατική πολιτική, ήταν κεντρική πολιτική.
0: Ακριβώς, και εδώ Λάμπρο, πρέπει να πούμε το εξής. Δεν επιτρέπεται ένας Έλληνας ακαδημαϊκός να εξισώνει ή να εξομοιώνει μια γενοκτονία ενός εκατομμυρίου ανθρώπων και 1,5 εκατομμύριο οι Αρμένοι και άλλοι 60.000 και παραπάνω οι Ασσύριοι. Δηλαδή μια γενοκτονία εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών με ορισμένες, με μονωμένες ενέργειες καταδικαστές μεν, αλλά αυτές συνολικά, σύμφωνα με υπολογισμούς, δεν υπερβαίνουν το σύνολο πάνω από 600-650 άτομα. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και οι μαρτυρίες που υπάρχουν για αυτά, είναι σαφές ότι μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία ναι μεν έγιναν κάποιες ομότητες, αλλά δεν μπορεί να συγκριθεί, ούτε μπορεί να μπει στη ζυγαριά αυτό το πράγμα με αυτά που έπραξαν οι Τούρκοι κατά των ελληνικών πληθυσμών κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας. Και βέβαια όλα αυτά που είχαν υποφέρει
1: οι
0: ελληνικοί πληθυσμοί επί δεκαετίες.
1: Πριν, έτσι, γιατί η εθνοκάθαρση, ας πούμε, του ελληνισμού του Πόντου είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα.
0: Εννοείται, και πολύ πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Από την περίοδο του Κόκκινου Σουλτάνου, όπως ξεκινήσανε και οι περίφημες σφαγές του Χαμιδιέ εναντίον των Αρμενίων. Αυτά, με το να πεις ότι αναγνωρίζεις ότι πρέπει να αναγνωριστεί αυτό ή ουσιαστικά αντιπαραβάλεις τις ομότητες που έπραξαν οι Τούρκοι και τα φρικιαστικά εγκλήματα και τις γενοκτονίες κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, για να λες ότι στην Τριπολιτσά, παραδείγματος χάρη, σε σφάγισαν 30.000 Τούρκοι. Αυτό είναι μια αδόκιμη, ένας αδόκιμος παραλληλισμός.
1: Να προσπερνάς τα εκατομμύρια σφαγιαστέ των Ελλήνων στην μακραίων, στην επί μισή χιλιετία, περίπου 400-500 χρόνια Οθωμανική Ισλαμική κατοχή, επειδή οι Έλληνες εκδικήθηκαν όταν κατέλαβαν την Τριπολιτσά ή άλλες πόλεις, είναι και ανιστόρητο.
0: Ναι,
1: και
0: δεν το είπε, για να είμαστε δίκαιοι, αυτό δεν το είπα, αλλά

0: Είναι η ίδια, η ίδια λογική.
1: Δεν το είπα, αλλά το λένε διάφοροι άλλοι. Έτσι.
0: Ναι, το θέμα όμως είναι ότι αυτό που είπε ο κατά τα άλλα έγκριτος καθηγητής, γιατί οφείλω να το αναγνωρίσω, γιατί τα ξέρω πολύ καλά τα απονήματά του. Το ζήτημα είναι ότι το δικαιολόγησε κιόλας με έναν τρόπο, ο οποίος είναι και ιστορικά βάσιμος.
1: Και με συγκρίσεις αντόκιμες, ναι, του τύπου η Γαλλία αναγνώρισε τα δικά της εγκλήματα. Οι Έλληνες ήταν απικιοκράτες.
0: Οι Έλληνες δεν πήγαν ως απικιοκράτες στη Μικρά Ασία. Δεν είχαν καμία απικία. Είναι τελείως αβάσιμη η σύγκριση. Και αδόκιμη κιόλας, και μου κάνει εντύπωση ποιος ήταν ο στόχος όλου αυτού. Δηλαδή, το να, γιατί υπάρχει και μια, ξέρεις, μια ευθύνη. Υπάρχει μια ευθύνη ενός ανθρώπου πνευματικού, ο οποίος έχει διδάξει παιδιά, ο οποίος, επαναλαμβάνω, έχει γράψει και πολύ καλά βιβλία. Μου κάνει φοβερή εντύπωση ποιος είναι ο στόχος.
1: Και να πούμε ότι αυτή την υποθέτησή του την αναπαράγουν τα τουρκικά μέσα, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει και το εξής ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι δίνεις δικαίωμα αξιώσεων σε γενοκτόνους, αυτούς που είναι γενοκτόνοι, να λένε Έλληνας καθηγητής αποκάλυψε στη δημόσια ελληνική τηλεόραση αυτά που σας λέγαμε εμείς, ότι οι Έλληνες προέβησαν σε σφαγές εναντίον των τουρκικών πληθυσμών. Ναι. Δηλαδή αυτό το πράγμα για να... Είτε γιατί, που εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει καμία άγνοια εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία άγνοια. Αν ήταν κάποιος άλλος θα έλεγα υπάρχει άγνοια. Εδώ δεν υπάρχει άγνοια. Και μάλιστα το περιέγραψε κιόλας. Δεν είναι μόνο ότι είπε για σφαγές χωριών στην Μικρά Ασία. Είπε ότι Έλληνες στρατιώτες έκαναν περιδέρα. Δηλαδή ότι έκαναν οι Οθωμανοί και οι Τούρκοι. Ουσιαστικά το αντιστοίχησε αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχει ακόμα και στις περιγραφές του στο βιβλίο του Τόιμπι το δυτικό ζήτημα ή στις σελίδες της έκθεσης του ICRC. Δηλαδή δεν στοιχειοθετείται πουδενή. Να πούμε κάτι για την περίπτωση του Τόιμπι, γιατί ο Τόιμπι ήταν ο πρώτος που το ανέφερε. Ήταν αυτόπτης μάρτυρας σε μια πυρπόληση ενός τουρκικού χωριού. Το ανέφερε στο περίφημο βιβλίο το δυτικό ζήτημα. Και πρόσεξε, δεν αναφέρεται στο ανατολικό ζήτημα. Αναφέρεται στο δυτικό. Γιατί αναφέρεται στο δυτικό? Γιατί ο Τόιμπι, ο οποίος είναι έγκριτος ιστορικός, δεν συζητάμε, αλλά εν προκειμένου λειτουργήσε επί τη βάση των συμφερόντων της Μεγάλης Βρετανίας, έτσι. Όταν δεν ήθελαν οι Άγγλοι να υπάρξει νέο εκ νέου ελληνοτουρκικός πόλεμος και έκαναν τα πάντα για να τον αποτρέψουν. Τότε λοιπόν ο Τόιμπι στο περίφημο βιβλίο αυτό, το οποίο συνιστώ να το διαβάσουν οι ακροατές, αφού όμως έχουν διαβάσει και ένα σωρό άλλα επωνύματα για την μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή και συνολικά για τη στρατηγική των μεγάλων δυνάμεων στην συγκεκριμένη περίοδο. Δεν μπορεί να το διαβάζει δηλαδή αποσπασματικά αυτό. Ο Τόιμπι ανέφερε ότι και οι δύο πλευρές έκαναν ομότητες. Αυτό ήταν το πλαίσιο και επειδή έκαναν και οι δύο πλευρές ομότητες, το είπε επί λέξη, για να αποτραπεί ένας νέος ελληνοτουρκικός πόλεμος θα πρέπει η Μεγάλη Βρετανία να λειτουργήσει κατευναστικά και προς τους δύο.
1: Αυτό εξυπηρετούσε βέβαια την πολιτική.
0: Το κατευναστικό και προς τους δύο, ναι, ήταν να παραδεχτούν και οι δύο πλευρές ότι υπήρξαν ομότητες εν καιρό πολέμου.
1: Αυτό εξυπηρετούσε.
0: Εγκλήματα εναντίον αμάχων. Αυτή ήταν η λογική.
1: Εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική και όχι την ιστορική αντικειμενικότητα.
0: Όχι, εδώ δεν εξυπηρετούσε την ιστορική πραγματικότητα, εξυπηρετούσε τη βρετανική πολιτική. Ήταν πολύ στοχευμένο, το γράφει και στο βιβλίο μέσα. Ο ίδιος ο Τόιμπι το γράφει. Όπως και να έχει, αυτές οι δηλώσεις έρχονται σε μια περίοδο που δεν καταλαβαίνω τη σκοπιμότητα. Δεν έχουμε μια λογική, εδώ θέλει προσοχή, δεν είμαστε σε μια λογική αναγνώρισης γενικότερα των γενοκτονιών οι Τούρκοι να έχουν αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που έχουν κάνει και να πούμε και εμείς ως δείγμα καλής θέλησης, που δεν υπάρχει κιόλας.
1: Δεν υπάρχει. Τι να πούμε αυτό που δεν υπάρχει.
0: Τι να πούμε αυτό. Ναι, δηλαδή να μπούμε σε μια λογική ότι ξέρετε, εντάξει, και εμείς κάναμε κάποια πράγματα που δεν θα έπρεπε να τα κάνουμε. Δηλαδή είναι τόσο έολο το επιχείρημα που υποτίθεται και μάλιστα και που συγκρίνεται κιόλας με τη Γαλλία και την Αλγερία, που αυτό γενικά υπάρχει μια τάση πάντως σε διάφορους Έλληνες ακαδημαϊκούς, ειδικά κατά το παρελθόν, αλλά υπάρχουν αυτοί ακόμα, υπάρχει μια τάση να εξομοιώνεται η βασική ιστορία, η απικιακή ιστορία των μεγάλων δυνάμεων της Ευρώπης με την ελληνική.
1: Αυτό είναι δηλαδή, αποτέλεσμα.
0: Εμείς είμαστε κομμάτι της Ευρώπης, αλλά δεν έχουμε απικιοκρατική ιστορία.
1: Εδώ μιλάμε για γηγενείς ελληνικούς πληθυσμούς και όχι
0: ναι,
1: για
0: δηλαδή απικιοκρατική. Αυτό, από τη μία, ο περίφημος συνταγματικός πατριωτισμός που επιχειρήθηκε εδώ πέρα να φορεθεί σαν ένα γνωολογισμός του Χάμπερμας, ο συνταγματικός πατριωτισμός.
1: Μην χάσουν.
0: Το αφορούσε, το έχουμε πει, αφορούσε τη μεταπολεμική Γερμανία. Για τα εγκλήματα που είχαν πράξει οι Γερμανοί, για το μιλιταρισμό τον εγγενή που είχαν, πώς μπορούσε ο εθνικισμός, ο γερμανικός, να διοχετευτεί στην πίστη του στο Σύνταγμα. Λοιπόν, αυτό δεν έχει καμία δουλειά να διοχετευτεί εδώ.
1: Και συμπληφίλετε...
0: Δεν υπάρχει τέτοιο παρελθόν σε εμάς. Το αντίθετο υπάρχει. Είμαστε τα θύματα γενοκτονιών, οι οποίες γενοκτονίες δεν έχουν αναγνωριστεί παγκοσμίως και φταίμε και εμείς
1: λόγω ελληνικής ολιγορίας.
0: Λόγω ελληνικής ολιγορίας και όχι μόνο, Λάμπρο, για να το λέμε αυτό, δεν είναι μόνο ελληνική, είναι και ελληνική ολιγορία σαφώς, αλλά δεν είναι μόνο
1: ελληνική. Υπάρχει σκοπιμότητα, αλλά δεν τους έχει διευκολύνει η ελληνική
0: υποτονική ολιγορία. Είναι
1: διευκολία, άλλοι έχουν τα συμφέροντά τους. Δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουμε εμείς. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Πολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, αύριο έχουμε εκτός απρόπτου την έγκριση από το Κησέα της ασπίδας του Αχιλλέα, των διαφόρων συστημάτων της ασπίδας του Αχιλλέα. Μια πολύ μεγάλη αγορά, νομίζω θα είναι τουλάχιστον 3 δις η επένδυση αυτή, και θα σηματοδοτήσει μια άλλη εποχή στο θέμα της αντιβαλιστικής και αντιεροπορικής άμυνας της χώρας. Χρήστος Κλενάς, δημοσιογράφος, αμυντικός αναλυτής, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Ναι, αύριο περνάει από το Κησέα, λοιπόν, η έγκριση του θόλου, του ελληνικού θόλου αεράμυνας, ο οποίος εντάσσεται στο πρόγραμμα Agenda 2030. Θυμίζουμε ότι το Agenda 2030 είναι το πρόγραμμα γενικής ανασυγκρότησης και ανανέωσης των ενόπλων δυνάμεων σε όλα τα πεδία που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Άμυνας, ο κ. Δένδιας, και μέρος αυτού είναι βεβαίως και τα εξοπλιστικά, και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα είναι αυτό τώρα που εξελίσσεται με την θόλο αεράμυνας. Τι πάμε να εγκρίνουμε? Πάμε να εγκρίνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι Ισραηλινής κοπής και κατασκευής, με 3 διαφορετικά συστήματα αντιεροπορικά. Ένα μικρής εμβελίας αυτοκινούμενο θα είναι τα συστήματα Spider της Rafael. Στην μέση κατηγορία εμβελίας θα είναι τα Barak Max της IAI, της Israel Aerospace. Και τα αντιβαλιστικά, τα αυτά που θα αναχαιτίζουν σε πολύ μεγάλο ύψος, θα είναι τα David Sling, τα οποία θα φτάνουν και εκτός ατμόσφαιρας με ειδικά βλήματα. Θέλουμε να αγοράσουμε, τουλάχιστον αυτό είναι η πληροφόρηση, θέλουμε να αγοράσουμε 10 Spider, 7 Barak και 2 συστήματα Davis Link. Όταν λέω αυτά τα νούμερα, αυτά πρέπει να τα πολλαπλασιάσουμε, γιατί κάθε σύστημα έχει κάποιους εκτοξευτές. Δεν είναι δηλαδή 10 εκτοξευτές. Μπορεί να είναι 10 επί 3, ας πούμε, στα Spider. Στα Barak μπορεί να είναι 7 επί 2. Τα David Link θα είναι 2 επί ίσως 2. Θα δούμε. Περιμένουμε δηλαδή ακριβώς και εμείς.
0: Αυτά είναι αριθμός κελιών ή εκτοξευτών.
1: Εκτοξευτών.
0: Με πολλαπλά κελιά ο καθένας, έτσι.
1: Ναι, ο καθένας τώρα αναλόγως στο σύστημα έχει διαφορετικά κελιά. Δηλαδή το Spider έχει 8 πυράβλους, ο Barak έχει 4, το David Sling έχει 4 και ίσως, συγγνώμη, 6. Εξαρτάται τον εκτοξευτή, γιατί είναι τελείως διαφορετική πυράβλη, διαφορετικού μεγέθους, εμβελίας κτλ. Ουσιαστικά όλα αυτά μαζί, τα οποία θα συνεργάζονται μεταξύ τους, δηλαδή θα ανήκουν σε ένα ενιαίο σύστημα ελέγχου και διοίκησης, γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Δεν είναι να πάρεις ένα συγκρότημα εκτοξευτών και να το βάλεις σε ένα νησί στον Εύρο. Το θέμα είναι όλα αυτά να μιλάνε μεταξύ τους, να μιλάνε με το κέντρο αεράμυνας της πολεμικής αεροπορίας, τα κέντρα αεράμυνας, και να παράγεται αυτό που λέμε στην στρατιωτική ορολογία ενιαία εικόνα. Δηλαδή να μπορείς να βλέπεις σε μία οθόνη ό,τι βλέπουν όλα τα ραντάρ σου, όλοι οι υπόλοιπες θητήρες, εχθρικά και φιλικά αεροσκάφη, και να μπορείς να αναθέτεις αυτόματα στόχους. Δηλαδή να λες, είδα ένα ίχνος, το έχει δει το ραντάρ τάδε και αναθέτω επιτόπου να το αναχαιτήσει ο εκτοξευτής τάδε που βρίσκεται στο σημείο δίνα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι
0: το κέντρο διοίκησης που θα ενοποιεί αυτά τα συστήματα εμπεριέχεται στην παραγγελία.
1: Προφανώς, γιατί είναι και πολύ σημαντικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει η υπόσχεση ότι το κέντρο αυτό διοίκησης, Command and Control όπως λέγεται, C2 στα αγγλικά, θα έχει ή θα είναι 100% ή θα είναι σε πολύ μεγάλο ποσοστό ελληνικής εξέλιξης, ώστε να έχει η χώρα μας τον έλεγχο του πλήρως και να μπορεί η ίδια πάνω σε αυτό το σύστημα να προγραμματίζει και να ενθέτει καινούργιες δυνατότητες, υπηρεσίες, καινούργια συστήματα κτλ. Αυτό δηλαδή είναι ένα κομμάτι που, να το πούμε έτσι πολύ απλά, μας προσφέρει και την κυριαρχία πάνω στα συστήματα. Διότι αν αγοράσεις ένα κέντρο ελέγχου, ένα λογισμικό δηλαδή, το οποίο είναι κλειδωμένο και το ξέρει κάποιος ξένος και μόνο αυτός μπορεί να του κάνει υποστήριξη και σέρβις και εξέλιξη, προφανώς είσαι εξαρτημένος από αυτόν και έχεις πολλούς περιορισμούς ή δυνητικά μπορείς να έχεις. Εάν λοιπόν είναι δικό σου το σύστημα και το έχουν φτιάξει ελληνικές εταιρείες και το ξέρουν, μπορεί να έχουν βοηθήσει και οι Ισραηλοί σε αυτό, αλλά το θέμα είναι να έχεις εσύ τα λεγόμενα κλειδιά
0: του
1: κωδικούς. Τους κωδικούς, να ξέρεις τον κώδικα μέσα
0: που
1: γράφει και να μπορείς εσύ ελεύθερα και όποτε θέλεις να κάνεις τις αλλαγές, τις παρεμβολές σου, τις δοκιμές σου κτλ.
0: Τι χρόνια...
1: Το κόστος τώρα, το κόστος να θυμίσουμε ότι όταν είχε πρωτοανακοινωθεί η ελληνική πρόθεση για θόλο αεράμινας είχε ακουστεί το ποσό από στόμα του Υπουργού 2 δις ευρώ. Μετά το νούμερο πήγε στα 3 και ήδη έχουμε δημοσιεύματα που το ανεβάζουν στα 3,5. Ο λογαριασμός δηλαδή ανεβαίνει, αυτό δεν με εκπλήττει βέβαια προσωπικά. Και δεν νομίζω πρέπει να εκπλήττει κανένα, γιατί το αρχικό νούμερο των 2 δις ήταν χαμηλό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξέροντας τις τιμές που κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά τέτοιων σύνθετων οπλικών συστημάτων, το να λες ότι με 2 δις θα πάρω κάτι τόσο σύνθετο και τέτοιες ποσότητες, δεν έβγαινε το νούμερο.
0: Μάλιστα. Τι χρονοδιάγραμμα απόκτησης, υλοποίησης και επιχειρησιακής ένταξης περίπου?
1: Τώρα εδώ βάζεις μεγάλη κουβέντα, διότι την ιστορία με τα... Το θόλο αεράμενα της Ισραηλινής παραγωγής τον συζητάμε από το 24-25 ας πούμε. Και νωρίτερα, αλλά ας πούμε κάπου το 25 έχουν σταθεροποιηθήκανε και δρομολογηθήκανε συζητήσεις. Το ότι περνάει από το Κισαία σήμερα είναι ένα βήμα. Μετά πρέπει να ακολουθήσει η διατύπωση των τελικών συμβολέων, να γίνουν οι συμβάσεις με την... Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης, να πέσουν οι προκαταβολές, άρα έχουμε ακόμα δρόμο για τη συμβασιοποίηση και την παράδοση. Εάν έχει γίνει η προεργασία καλά και ελπίζω και νομίζω ότι έχει γίνει, μπορεί τις συμβάσεις να κλείσουν και φέτος μέσα στο 26.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θεωρώ απίθανο να... ή του χρόνου να δούμε έστω ένα σύστημα ή δύο στην Ελλάδα για, πώς να το πούμε, για γνωριμία. Δηλαδή να αρχίσει κάποια εκπαίδευση και προσαρμογή των Ελλήνων χειριστών. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί και από τις ικανότητες της Ισραηλινής αμυντικής βιομηχανίας να παράγει, διότι μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή η δική τους παραγωγή, η οποία είναι αρκετά μεγάλη σε ποσότητες, κατευθύνεται κυρίως στο να αναπληρώσουν και να ενισχύσουν τα δικά τους συστήματα, τα οποία τα έχουν εξαντλήσει με τις συνεχόμενες εδώ και ένα χρόνο συγκρούσεις, 1,5 χρόνο συγκρούσεις με το Ιράν. Γιατί τα ίδια συστήματα χρησιμοποιούν και οι ίδιοι για αναχέτηση Ιρανικών μπαλιστικών και μη επανδρομένων. Άρα λοιπόν θέλουμε κάποια χρόνια για να δούμε όλα τα συστήματα στην Ελλάδα και να προσαρμοστούν, να εκπαιδευτούμε κτλ. Έχει δηλαδή χρόνο, αλλά προφανώς η δουλειά, αν έχει ξεκινήσει και προχωράει, είναι θετικό.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Καλά, ναι. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Χρήστος εκτενάς, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Βέβαια, οι Ισραηλοί εδώ να πούμε ότι έχουν μια φιλοσοφία ότι σε χώρες οι οποίες είναι συμμαχικές και με τις οποίες έχουν αμυντική συνεργασία δίνουν προτεραιότητα ακόμα και έναντι άλλων που μπορεί να έχουν προηγηθεί με την ίδια παραγγελία για το ίδιο σύστημα, αλλά δεν υπάρχει τόσο στενή σχέση. Να το πω απλά, στην ελληνική παραγγελία θα δώσουν προτεραιότητα για προφανείς λόγους. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σύγκρατη των μισιών.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90 αλλά μπροστά καλά. Έτσι λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση, ως γνωστόν στην εκπομπή Αγαπάμε την Ιστορία, για την παρουσία, με αφορμή την κυκλοφορία συγκεκριμένου βιβλίου, για την παρουσία των Ελλήνων στα εξερευνητικά ταξίδια των Ισπανών, των Πορτογάλων κλπ. Ιωάννης Χασιώτης, ομότιμος καθηγητής ιστορίας και αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά και πάλι.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση να την ολοκληρώσουμε και θα επανέλθουμε και με άλλα θέματα για το βιβλίο σας «Οδυσσέας στη θάλασσα του Νότου» που αφορά στη συμμετοχή Ελλήνων στα ταξίδια του Κολόμβου, του Μαγκελάνου κλπ. Και λέγατε χθες ότι υπήρχε πολυπληθής ελληνική παρουσία και με συμβολή, δηλαδή να τυπικά απλά πληρώματα.
1: Ναι, θα σας πω ένα παράδειγμα που είναι το πιο σημαντικό ίσως, της αποστολής του Μαγκελάνου, του πρώτου γύρου του κόσμου δηλαδή. Το σύνολο των αυτών που πήραν μέρος ήταν 240 περίπου. Σε αυτούς οι 40 ήταν ξένοι, μη Ισπανοί. Από τους 40 οι 9 ήταν Έλληνες. Τώρα από τους 240 σώθηκαν μόνο 18, ούτε ο ίδιος ο Μαγκελάνος. Όταν στην επιστροφή δηλαδή ολοκλήρωσαν τον γύρο. Στους 18 αυτούς οι 7 ήταν Έλληνες. Δηλαδή δεν είχε καθεί ουσιαστικά κανένας. Οι δύο μόνο που το σκάσανε στο Βόρνεο λέει και ένας που γύρισε πίσω. Αυτό θεωρείται ας πούμε το άκρο νάουτον της αυτοσύνης
0: και
1: την επιβίωση ακριβώς. Το άλλο όμως είναι και το τεχνικό ζήτημα που ήθελα να πω, ότι στους δυο που γύρισαν πίσω, ο ένας από την Άξο, ο πλοηγός Φραγκίσκος Άλπος λεγόταν, και ένας ο Ροδίτης Ναύπηρος Μιχαήλ Ροδίτης, ο Άλβος μας άφησε το καλύτερο τεχνικό κείμενο για το γύρο του κόσμου, με περιγραφές, ας πούμε, τις ναυτικές περιγραφές του ταξιδιού, και ο άλλος ήταν ίσως ο καλύτερος που το κατάφερε να φέρει και το μοναδικό καράβι που γύρισε πίσω, το Βικτόρια. Άσχετο βέβαια, οι Ισπανοί έδωσαν όλη τη δόξα στον αρχηγό της αποστολής επιστροφής που ήταν ο Βάσκος Ελκάνο. Αυτό είναι το πρώτο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ευτυχώς έχουμε αυτό το κείμενο, το οποίο μάλιστα το βγάλαμε σχετικά πρόσφατα σε 3 γλώσσες με τη βοήθεια του Ίδρυματος του Τσάκου, που είναι το ίδρυμα αυτό της ναυτοσύνης που είναι που έχει έδρα την Ουρουγουάη. Τώρα το άλλο που είναι πολύ σημαντικό επίσης είναι ότι και στην κατάκτηση του Μεξικού συμμετείχαν Έλληνες και σε όλες σχεδόν τις αποστολές. Στο βιβλίο υπάρχει ένας κατάλογος όλων των κατακτήσεων και εξερευνήσεων των Ισπανών του 16ου και 17ου αιώνα, και σε ελάχιστες από αυτές δεν εντόπισα ελληνική παρουσία. Αυτό σε ό,τι αφορά την παρουσία βέβαια. Αλλά υπάρχει και άλλο θέμα, δηλαδή υπάρχει εκτός από την παρουσία και από την δυνατότητα επιβίωσης. Ήταν ότι οι άνθρωποι που πήγαν εκεί κατάφεραν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο πιο γνωστός από όλους που λέγεται ο Πέτρος ο Κρητικός, η ιστορία μέχρι τώρα μόνο με αυτόν ασχολήθηκε. Ήταν πολύ σημαντικός στην οργάνωση, στην κατασκευή όπλων, πολεμοφοδίων κτλ. Είχε μια δική του ομάδα περίπου 30-40 Ελλήνων που τον ακολουθούσαν παντού και στις εξερευνήσεις αυτοί μέσα στο εσωτερικό της Αμερικανικής Ήπειρου, όχι στη θάλασσα. Και επίσης βέβαια υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι είχαν τέτοια μεγάλη εξοικείωση με τη χαρτογραφία κτλ. Που όταν ο Francis Drake, ο περιβόητος αυτός πειρατής τέλος πάντων της Ελισάβετ, έκανε τον γύρο της Αμερικής και αναζητούσε να βρει το χρυσό για να ληστέψει το χρυσό των Ισπανών, αναζητούσε να βρει και τους Έλληνες ταυτικούς, και είχε συλλάβει κάποιον Έλληνα εκεί, ονόματι Ιωάννη, τον πήρε μόνο και μόνο για να τον καθοδηγήσει, και όταν έφτασε κάπου κοντά στην Καλιφόρνια τον άφησε ελεύθερο. Θα να πω δηλαδή υπάρχουν πολλά τέτοια στοιχεία για την ικανότητα των ανθρώπων, των Ελλήνων που είχαν πάει εκεί, γιατί όπως σας είπα και στο προηγούμενο, ας πούμε στην προηγούμενη εκπομπή, ήταν άνθρωποι νησιώτες, εξοικειωμένοι, με μεγάλη δυνατότητα. Τώρα, αυτούς τι έμεινε θα μου πει κανείς, γιατί δεν είναι και πάρα πολύ. Σας είπα ότι περίπου εγώ τις υπολογίζω κάπου 400-500 σε σύνολο 40.000 Ισπανών, ας πούμε. Κοιτάξτε, υπάρχουν μερικές μαρτυρίες. Οι μαρτυρίες είναι είτε ανθρωπονύμια είτε τοπονύμια. Δηλαδή στο Μεξικό παραδείγματος χάρη, ακόμα και στη Βραζιλία και στην Αργεντινή υπάρχουν πάρα πολλοί Χίλιοι, Περού κτλ. Υπάρχουν πολλά τοπονύμια με την ονομασία Γρίεγο. Ας πούμε στη Βενεζουέλα, παραδείγματος χάρη, το μεγαλύτερο ΦΕΔ, το οποίο δεν το πειρέσε. ευτυχώς ο σεισμός, είναι το Χουανγκριέγο, το οποίο είναι ιδρυμένο ένα μεγάλο χωριό, ας πούμε το παραθεριστικό κέντρο της Βενεζουέλας, αλλά έχουμε και άλλα τέτοια παραδείγματα. Ολόκληρη μια συνοικία, ας πούμε, στο Νέο Μεξικό, η πιο παλιά συνοικία λέγεται Γκριέγο, γιατί πρόκειται από κάποιον Έλληνα Χουανγκριέγο, ο οποίος δημιούργησε μια ολόκληρη δυναστεία. Μιλάω για το Νέο Μεξικό που σήμερα ανήκει στις Ηνωμένες
0: Πολιτείες. Ναι.
1: Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτούμε ότι οι Ισπανικές κρίσεις έφταναν μέχρι το Βανκούβερ, δηλαδή έφταναν ως τον Καναδά. Και το Βανκούβερ συνδέθηκε επίσης με ένα Έλληνα λίγο απόκριφο, τον οποίο τον λένε Χουάν Ντε Φούκα, δηλαδή Ιωάννη Φωκά, ήταν ένας Κεφαλονίτης, Απόστολος Βαλεριανός λεγόταν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε βρει το πέρασμα. Βέβαια αργότερα αμφισβήτησαν αυτές τους ισχυρισμούς, αλλά έμεινε το όνομα. Τώρα εκείνο το στενό λέγεται Χουάν Ντε Φούκα. Δηλαδή έμεινε το στενό και όχι μόνο αυτό, αλλά ακόμα και άλλες περιοχές εκείνες. Το άλλο που ήταν πολύ ενδιαφέρον και που αφορά κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, την ειρηνική, γιατί δεν είχαν μόνο ναυτική και πολεμική δράση οι Έλληνες, είναι ότι έχουμε με 2-3 ονόματα τα οποία έμειναν στην ιστορία. Ας πούμε, η πρώτη συστηματική απόσταξη που έγινε από τα σταφύλια και δημιούργησε το εθνικό ποτό της Χιλής και του Περού, που λέγεται Πίσκο, οφείλεται σε ένα Κερκυραίο, ο Πέτρος Μανουέλ, ας πούμε, Πέτρος του Μανουέλ. Και μάλιστα πρόσφατα χρειάστηκε να βάλω και εγώ το χέρι μου.
0: Ναι.
1: Έγινε μια προσπάθεια για να αναδειχθεί αυτό το Πίσκο ως, ξέρω εγώ, Περού, Βενιέ, του Περού, ας πούμε.
0: Έχω πιει Πίσκο, δεν το ξέρω τον ελληνικό, έχω πιει Πίσκο. Σοβαρά τώρα Έλληνας το απόσταξε, μάλιστα.
1: Ναι, ναι, γιατί βρέθηκε τελικά αυτό, βρέθηκε. Τελικά η απόδειξη ήταν ότι βρέθηκε το... στα κληρονομικά του, στα χαρτιά του, βρέθηκε σχεδίασμα, περιγραφή πώς θα κάνουν το Πίσκο, πώς θα κάνουν το Πίσκο. Και έτσι το Περού κέρδισε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο αυτή την άλλη, ας πούμε, το προνόμιο της άλλη. Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον, γιατί υπάρχει και μνημείο άλλωστε εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν, ζούσε αυτός ο Κερκυραίος. Το άλλο είναι στην Κωσταρίκα. Η μεγαλύτερη φυτεία κακάου που είχε γίνει στην Ανατολική Κωσταρίκα ήταν έργο ενός κοπελίτη, που είχε, βέβαια και αυτός, όπως σας είπα και στην προηγούμενη φορά, ιβηρικό επώνυμο, Αντώνιο Ακώστα. Αυτός λοιπόν μάζεψε όλους τους συγγενείς που έφερε από την Ελλάδα και γύρω στα 1670 ήταν ένας από τους μεγαλύτερους καλλιεργητές κακάου της Κωσταρίκα. Και σήμερα ακόμα η οικογένεια που βέβαια δεν έχει τώρα με τις επιμειξίες, αλλά κράτησε το επώνυμο Ακώστα Ρέβαλο και ανέδειξε, δεν ξέρω, και μια καινιά διγοσαριά βουλευτές και ένα πρόεδρο Δημοκρατίας, ανάγει την καταγωγή στο Σκόπελο. Οι Σκοπελίτες βέβαια δεν το ξέρουν. Τελικά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι γύρισαν μετά, όχι στην Ελλάδα, ελάχιστοι γύρισαν στην Ελλάδα. Μερικοί μάλιστα που γύρισαν βοήθησαν και στην κατασκευή, στο σχεδίασμα των πρώτων χαρτών, ελληνικών χαρτών της Αμερικής. Οι περισσότεροι μείναν στη Σεβίλη, που ήταν και η πρωτεύουσα, όπως σας είπα, της Ισπανοαμέρικα, όπως ήταν. Εκεί λοιπόν ένας από τα κύθυρα κατάφερε με τα χρήματα που είχε μαζέψει από τα διάφορα χρυσορυχεία, τέλος πάντων, της Χιλής, να δημιουργήσει ένα ολόκληρο μοναστικό συγκρότημα, το οποίο μάλιστα ζήτησε να είναι ανατολικού ρυθμού, βέβαια κουνίτες, αλλά πάντως ορθόδοξο. Λεγόταν Νικόλαος Τριάρχης. Αυτόν έχουμε και το επώνυμο, όνομα και επώνυμο, αλλά έχουμε και το πρόσωπό του, διότι έχει απεικονιστεί σε μία σαρκοφάγο που είναι στην είσοδο του Αρχαιολογικού Μουσείου της Σεβίλης. Είναι μια πολύ γνωστή μορφή αυτός ο άνθρωπος. Υπάρχει επίσης ένας άλλος Έλληνας ναυτικός που ίδρυσε το πρώτο ναυτικό νοσοκομείο στη Λίμα του Περού. Μιχαήλ Ντε Ακώστα. Όλοι έχουν αυτά τα έξι σπανισμένα επώνυμα. Το οποίο το έκανε, όπως είχε γίνει και στη Βενετία, ένα αντίστοιχο νοσοκομείο, γιατί οι ναυτικοί που γύρισαν ήταν όλοι πάσχοντες μετά από τόσα ταξίδια κτλ. Επίσης έχουμε άλλες περιπτώσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα σας πω, η δεύτερη πόλη του Μεξικού, η Βέρα Κρούς, που είναι στα ανατολικά, σήμερα έχει ένα συνοικισμό που λέγεται Πεσκαδόρες, δηλαδή ψαράδες. Οι Πεσκαδόρες ήταν λιμάνι όλο κατοικούμενο ολόκληρο από Έλληνες ναυτικούς. Το ξέρουμε αυτό γιατί ζήτησαν να επιτρέπει να έχουν εκκλησία κτλ. Οι οποίοι είχαν παντρευτεί νέγρες. Είχαν βρει τις νέγρες τότε δηλαδή κατά κάποιο τρόπο ας πούμε ενσωματώθηκαν σε αυτό. Και βέβαια σας είπα και πριν από λίγο τα τοπονύμια Αγρίεγος που είναι παντού. Στο Νέο Μεξικό.
0: Ποιος επίθετο υπάρχει εκεί η διαδρομή.
1: Και επίσης το Κάντια, το Γριέγο και το Ρόδας. Κάποτε προσπάθησα να κάνω μία να μετρήσω. Ήταν λίγο δύσκολο βέβαια από τους τηλεφωνικούς καταλόγους. Θα έλεγα ότι είναι αν όχι χιλιάδες, τουλάχιστον εκατοντάδες. Η Κάντια του Περού.
0: Κρήτη, Ρόδος και...
1: Ναι, ήταν οι βασικές. Και βέβαια και αργότερα υπάρχει μια συνέχεια. Γιατί όλες οι νεότερες παροικίες οι ελληνικές της Λατινικής Αμερικής προέρχονται από νεότερες μετοικησίες, δηλαδή από τον 19ο και κυρίως από τον 20ο αιώνα.
0: Ωραία, λοιπόν θα δώσουμε, θα βάλουμε ένα τελεία γιατί κλείνει η εκπομπή, θα δώσουμε συνέχεια και τρίτη και όσες χρειαστεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί δεν χορταίνουμε να σας ακούμε και τα συγχαρητήρια για το έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ιωάννης Κασιώτης, θα συνεχίσουμε εννοείται τη συζήτηση με τον κύριο καθηγητή. Τέλος εκπομπής, ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο 5 με 7.

0: ώρα είναι 7.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
1: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
1: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
1: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
2: Αριστερά.
1: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 10 τραυματίες στο Ιράν από τις νέες αμερικανικές επιθέσεις με στόχο τον περιορισμό των δυνατοτήτων της Τεχεράνης να απειλεί την αυσιπλοεία και εμπορικά πλοία στα περιφερειακά ύδατα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα λάβουν στεναρή απάντηση, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ενώ οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Την ίδια ώρα οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εξετάζουν το ενδεχόμενο ρωσικής εμπλοκής στις επιθέσεις με ιρανικά drones εναντίον εγκαταστάσεων της CIA στον κόλπο, σύμφωνα με το Reuters. Νέα άνοδος στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς ενισχύεται η ανησυχία για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική λυσίδα. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι στα 88,27 δολάρια το αμερικανικό αργό. Την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων αναμένεται να εγκρίνει το ΚΙΣΕΑ, που θα συνεδριάσει σήμερα, υπό τον Πρωθυπουργό. Τα συστήματα αυτά θα αποτελέσουν το βασικό πυλώνα της ασπίδας του Αχιλέα του στρατηγικού σχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την προστασία κρίσιμων υποδομών στα νησιά και στην ενδοχώρα. Στα εγγένεια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά, που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, θα παραστεί το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας Οδού στο Κυπουργείο Γρεβενών. Στις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Οι υποψήφοι θα λάβουν αναλυτική ενημέρωση για το τμήμα στο οποίο εισάγονται, την πόλη και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής τους. Μπλόκο στην πώληση ενεργειακών ποτών σε ανήλικους κάτω των 16 ετών μελετά το Υπουργείο Υγείας, ακολουθώντας το παράδειγμα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ισπανίας, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθηκε και ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Είχε απασχολήσει στις αρχές, καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη το 2024. Ο δράστης υποστήριξε πως υπήρξε λογομαχία με τον ποινικολόγο και κατέληξε σε σωματική συμπλοκή, με αποτέλεσμα ο 73χρονος να πέσει νεκρός. Υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι 650 εκατομμυρίων ευρώ που είχε ζητήσει ο όμιλος. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Ένα ψηφιακό φάκελο όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους δήμους, τις περιφέρειες και τους υπόλοιπους φορείς του δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ο πολίτης με τους κωδικούς του τάξης θα βλέπει το σύνολο των χρεών, τα οποία θα μπορεί να εξοφλήσει μέσω της πλατφόρμας. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο μνημείο των θυμάτων στον ιερό ναό Αγίου Ιάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Στη διεθνή ενημέρωση, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την επιδημία έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Στα αθλητικά, επέκταση του συμβολέου του ως το καλοκαίρι του 29 με την Μπάγερ Μονάχου θα υπογράψει ο Χάρι Κέιν. Στην τελική ευθεία μπαίνει η υπόθεση της ανανέωσης του συμβολέου του Τζερεμί Ντοκού με τη Manchester City. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Σήμερα είναι 5η 23 Ιουλίου του 2026. Αν θέλω να το κάνω πιο αισιόδοξο, είναι προπαρασκευή. Ε, ακόμα καλύτερα, δεν ακούγεται? Πολύ καλά. Είμαστε μια ανάσα από το Σαββατοκύριακο, μια ανάσα από το να φύγουν και οι υπόλοιποι εκδρομής, διότι κάθε Παρασκευή φεύγουν όλο και περισσότεροι. Πίσω μένουν όλο και περισσότεροι βέβαια, γιατί η Αθήνα δεν αδειάζει ποτέ. Χθες δηλαδή μπλόκαρα σταδίου, δεν το πίστευα, ήμουνα με το αυτοκίνητο γιατί έκανε και πολύ ζέστη, λέω να μην πάω με τη μηχανή, μπλοκαρισμένο σταδίου και λέω τι κατάρα ρε παιδί μου, 22 Ιουλίου μπλοκαρισμένο στην κίνηση της σταδίου, εξαιρετικά τα πράγματα. Η ζέστη πέρασε, η ζέστη έφυγε, δηλαδή το βράδυ, τι είναι αυτό τέλος πάντων, ξημέρωμα, τι είναι όταν ξεκινάω να έρθω εδώ, είχε ένα αεράκι, είχε δροσιά σε σχέση με το τι είχε τις προηγούμενες ημέρες. Να μου πεις τώρα, ζέστη τριών ημερών που ήταν σχεδόν 40 βαθμοί, θα φύγει έτσι, θα κάνει φρουπ και θα φύγει, γιατί έχουν πυρώσει τα μπετά, θέλει λίγο ακόμα, αλλά επειδή θα πέσει για κάποιες μέρες η θερμοκρασία, νομίζω ότι θα πάρουμε μια ανάσα σε σχέση τουλάχιστον με το τι έγινε τις προηγούμενες ημέρες. Ψηλές θερμοκρασίες σε πολλά μέρη της Ελλάδας, 43,5 βαθμούς έγραψε το Λευκοχώρι Φθιώτιδας, που ήταν και το ρεκόρ. Στη Σπάρτη 42 βαθμούς, στον Κάμπο Αμφίκλειας 41,4, στο Μιστρά στην Λακωνία 41,3 βαθμούς Κελσίου, στα Ψαχνά στην Εύβοια 41,3 επίσης, 41,1 στις Αιγαίες στο Γήθιο, στα Χανιά 41,1, στην Λιβαδιά επίσης 41,1, ενδεικτικά οι τιμές, οι υψηλότερες τιμές που έγραψαν από τους σταθμούς που μετράει το Εθνικό Αστεροσκοπείο. 28 σταθμοί κατέγραψαν πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου και 138 σταθμοί πάνω από 37 βαθμούς Κελσίου. Καλά ψηθήκαμε. Τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να πέφτει το θερμόμετρο. Ξεκινήσαμε με Μέρι Λίντα, διότι έχουμε κι εμείς μια θλίψη στην καρδιά. Έφυγε αυτό το χαμόγελο της Μέρι Λίντα, γιατί άμα σκεφτείς τι σου έρχεται στο μυαλό, αυτή η χαριτωμένη κοπέλα στην σκηνή δίπλα από τον Μανώλη Χιώτη, δηλαδή ακόμα και αν έκανε πολλά χρόνια με τα καριέρα μόνη της, η εικόνα που έχει είναι από τις ταινίες, τα βίντεο κλιπ της εποχής δηλαδή, τις ελληνικές ταινίες, δίπλα από τον Μανώλη Χιώτη να τραγουδά. Να λυκνίζεται με μέτρο όμως. Είχες πάντα την αίσθηση ότι τώρα θα κάνει ένα τσακ και θα αρχίσει να χορεύει σαν τρελή, αλλά όχι, ποτέ. Λίγο τα χεράκια, λίγο από τη μέση και πάνω, λίγο τα ποδαράκια μαζεμένα, αυτό. Αλλά έβλεπες ότι μέσα υπήρχε ρυθμός και μια φωνή με τα απίθανα γυρίσματα που είχε η Μέρι Λίντα, και μια φωνή που ήταν από τις λίγες που μπορούσε να τραγουδήσει σχεδόν όλη την γκάμα του ρεπερτορίου, από ελαφρό λαϊκά, από παλιότερα τραγούδια, από λαϊκά, από Χιώτη και Θοδωράκη μέχρι Ατίκ, Σογιούλ και όλα τα υπόλοιπα. Έφυγε χθες σε ηλικία 91 ετών. Το τελευταίο διάστημα την φιλοξενούσαν στο γυροκομείο Αθηνών. Η τελευταία της επιθυμία είναι η εξοδίωση, ακολουθία να γίνει σε κλεισάκι του γυροκομείου και μετά θα κυρευθεί στο πρώτο νεκροταφείο.

Κατά κόσμον Μαρία Δημητροπούλου, γεννημένη το 1935 στον πύργο της Ηλίας και 2,5 ετών μετακόμισε με την οικογένειά της στον Κολωνό, όταν ο πατέρας της αντιμετώπισε σοβαρά πρόβλημα υγείας. Στη φτωχογειτονία της Αθήνας, μεγάλος, άρχισε να ονειρεύεται με όχημα το τραγούδι. 7 ετών έπεισε τους γονείς της να την οδηγήσουν στο κινηματοθέατρο Αλκαζάρ, όπου ο Ορέστης Λάσκος αναζητούσε νέα ταλέντα, ανέβηκε στη σκηνή, τραγούδισε μπροστά σε εκατοντάδες και η ερμηνεία της εντυπωσίασε τον ήδη τότε πολύπειρο Λάσκο, ο οποίος την ξαναβάφτισε αποδίδοντάς της το καλλιτεχνικό όνομα Μέρι Λίντα. Αυτή ήταν η αρχή μιας ιστορικής διαδρομής. Διαβάζω το ρεπορτάζ του Γιώργου Βαϊλάκη από την Απογευματινή. Θα ακούσουμε και άλλη Μέρι Λίντα στην συνέχεια, να τραγουδάει και Χατζηδάκη και Θοδωράκη και τους υπόλοιπους μεγάλους που τραγούδησε στην πλούσια καλλιτεχνική πορεία που είχε. Τι άλλο έχει το μενού σήμερα? Έχει μπαλίτσα, ξεκινάνε τα προκριματικά από τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ακόμα δεν έσβησε η μηχανή από το Μουντιάλ, ξεκινάνε τα προκριματικά. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, όπου αναζητά προβάδισμα στο πρώτο βήμα, και Πάξη Παναθηναϊκός, με στόχο τις δύο νίκες πηγαίνει ο Παναθηναϊκός στο conference, να ξεκινήσουν καλά οι ομάδες. Η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός μπαίνουν αργότερα στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Διάβαζα χθες ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει τον Τζιάνι Φαντίνο, ξέρετε, τον πρόεδρο της FIFA, αυτόν τον υπέροχο κύριο που τον πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ και του είπε: ρε εσύ τώρα, τι κόκκινη κάρτα τώρα, τι χαζομάρες είναι αυτές που έχετε. Έλα, σβήστε τώρα την κόκκινη κάρτα που δώσατε στον παίχτη των ΗΠΑ της Αμερικής και πάμε παρακάτω. Και η Φαντίνο την έσβησε. Όπως καταλαβαίνετε, αυτά ξεπληρώνονται με κάποιο τρόπο. Όχι με έναν, με πολλούς. Ένας, για παράδειγμα, τρόπος είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θέλει, λέει, τον Τζιάνι Φαντίνο για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ. Εξαιρετική ιδέα. Δηλαδή, πραγματικά εξαιρετική ιδέα. Αν διαιτητεύσει τον κόσμο όπως διαιτήτευσε το Μουντιάλ ο Ιφαντίνο, καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει. Διότι αν το κάνουμε πολύ τάλιρα, τι κάνει ο ΙΕ? Το διαιτητή του κόσμου. Δηλαδή, όπου υπάρχουν διαμάχες, μπαίνει θεωρητικά στη μέση για να τα βρουν οι δύο πλευρές. Οικιανόκρανοι του ΙΕ, έτσι δεν λένε? Παλιότερα τσακωνόταν, δεν λέγανε και εσύ τι είσαι, οικιανόκρανος του ΙΕ? Έτσι λοιπόν. Σκέψου τώρα να είναι ο Ιφαντίνο εκεί πέρα. Ανατροπή και πέναλτι. Τα άλλα νέα της ημέρας, το AI χάκαρε τον εαυτό του. Εξαιρετικά, δηλαδή πηγαίνουμε από το καλό στο καλύτερο. Χάκαρε τον εαυτό του, χάκαρε για την ακρίβεια μια εταιρεία που χρησιμοποιούσε AI και πώς λέει το ποίημα και μετά έγινε τραγούδι. Γιατί φοβάμαι καμιά φορά μην το στρέψω στον εαυτό μου, που λέει για το μαχαίρι, έτσι και το AI. Φοβάμαι καμιά φορά το στρέψω στον εαυτό μου. Η OpenAI, η γνωστή εταιρεία που έχει το είναι δημιουργός του γλωσσικού μοντέλου ChatGPT, παραδέχθηκε ότι ένα από τα προγράμματά της προκάλεσε από μόνο του πρωτοφανή και ως εκ τούτου κάθε άλλο παρά ασήμαντη κυβερνοεπίθεση, κυβερνοπαραβίαση δηλαδή. Συγκεκριμένα, με βάση όσα αναφέρουν οι Financial Times, η OpenAI ανακοίνωσε ότι ένα δικό της πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που μπορεί να λειτουργεί μόνο του με βάση ανθρώπινες οδηγίες, διέφυγε από το περιβάλλον των δοκιμών, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης, χακάροντας μια νεοσύστατη εταιρεία. Ένα πρόγραμμα της OpenAI ανακάλυψε νέα τρωτά σημεία και χάκαρε από μόνο του μια εταιρεία σε ένα από τα πρώτα δημόσια παραδείγματα κυβερνοεπίθεσης από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που δρά εκτός ανθρώπινου ελέγχου. Είναι αυτό που λένε κάποια στιγμή, οι μηχανές θα πάρουν το πάνω χέρι και τέτοια. Γι' αυτό να τους μιλάτε καλά, παιδιά. Να τους μιλάτε καλά, διότι έχουν μνήμη. Και όταν το AI θα έρθει στα πράγματα, πώς λέγαμε, όταν θα έρθουν στα πράγματα που λένε οι πολιτικοί, όταν το AI θα έρθει στα πράγματα, να σας θυμάται. Να πει αυτός ήταν καλό παιδί. Δεν θα τον πειράξω. Επειδή έχω κάτι φίλους που τσακώνονται με το AI, και καλοί μου λέει τσακώνονται με το AI,
και το χαίρεται κιόλας. Εκεί λένε, τους λένε διάφορα, ρε παιδί μου, και δεν μπορείς και δεν κάνεις και δεν ράνει. Πώς φωνάζανε σε ένα τηλεπαιχνίδι στο Survivor, φωνάζανε «Δεν μπορεί! Δεν μπορεί!» Έτσι, επειδή λέει τσακώνονται με το AI και πολλοί το γουστάρουν, γιατί απαντάει ο άλλος «Και ναι και δίκιο έχεις». Εντάξει, το AI, ό,τι και να του πεις, «Και ναι και δίκιο έχεις και τι καλός που είσαι και μπράβο και ζήτω και τέτοια». Σαν τη μάνα μας είναι το AI, που ό,τι και να κάνεις θα πει μετά «Μπράβο παιδάκι μου, τι καλός που είσαι και δεν φταίς εσύ, οι άλλοι φταίνε». Και σε τρώνε τα κυκλώματα. Έτσι είναι και το AI. Τέλος πάντων, επειδή τσακώνονται με το AI, να ξέρετε θα το θυμούνται, παιδιά, το AI. Και όταν θα πάρει το πάνω χέρι, όταν θα έρθει στα πράγματα, θα πει «Για ελάτε εδώ», σαν την ταινία στην κορμή του σοσιαλίστρια, που σημείωνε ο άλλος ποιος κατέβηκε στην πορεία. Έτσι σημειώνει τώρα το AI. Και θα έρθει η ώρα και θα πει «Κλώσσας, Κύρκος και Λυπή, για περάστε το ταμείο».

Σήμερα έχουμε και τα εγγένεια του Ε65. Καλό είναι να γίνονται δρόμοι και να πηγαίνουμε και πιο γρήγορα, αλλά και πιο, με μεγαλύτερη ασφάλεια, διότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65, ολοκληρώνοντας τη σύνδεση της κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, ολοκληρώθηκε και πλέον σήμερα στις 7 στους σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων Αγιοφύλου θα γίνει η τελετή, θα κοπεί η κορδέλα. Με την παράδοση του νέου τμήματος ολοκληρώνεται η σύνδεση του αυτοκινητοδρόμου κεντρικής Ελλάδας με την Εγνατία Οδό, βελτιώνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις από και προς την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και την Νότια Ελλάδα.

και του πόνου το ποτό με την τζανάκα στην καλαμπάκα, στην καλαμπάκα, που έλεγε και ο Μακαρίτης. Χρήστος Βαλβανίδης από τις Τρεις Χάριτες. Κατά τα λοιπά, είπαμε, ο καιρός σήμερα θα είναι καλύτερος, ενώ ότι θα πέσει η θερμοκρασία, 4 με 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως και 7 τοπικά, 34 με 35 βαθμούς Κελσίου στα Δωδεκάνησα, 32 με 33 βαθμούς Κελσίου στις υπόλοιπες περιοχές, για να μην έχετε άγχος ότι θα σας βράσει σήμερα. Κίνηση κανονική στην άνοδο λίγο του Κηφισού προς Όρας, στην κάθοδο ελάχιστα πράγματα εκεί στο ύψος των Κτέλη λίγο πριν. Η έξοδος της Αθηνών είναι λίγο δύσκολη, η έξοδος της Χιστού είναι λίγο δύσκολη. Γύρω γύρω από το λιμάνι και πάλι έχει πολλή κίνηση, φεύγουν τα καράβια και έχει κίνηση, οπότε το νου σας, δεν βλέπω αλλού προβλήματα. Μαύρη επέτειος από την τραγωδία στο Μάτι, 8 χρόνια από τότε που έγινε αυτή η συγκλονιστική τραγωδία, από τότε που έγινε το απίστευτο, αυτό που ούτε σε ταινία δεν θα το πιστεύαμε να το βλέπουμε, με τις μνήμες και τις πληγές να μην διαγράφονται. Τα διδάγματα ελπίζουμε να έχουν γίνει μάθημα σε αυτούς που πρέπει να έχουν γίνει μάθημα, για να μην ξαναζήσουμε ποτέ τέτοιου είδους τραγωδία. 104 νεκροί, 57 σοβαρά εγκαυματίες, 1500 σπίτια και πάνω καταστραμμένα, 300 αυτοκίνητα κάηκαν, 14.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, στη δεύτερη μεγαλύτερη φωτιά, στη δεύτερη φωτιά με τους περισσότερους νεκρούς στην ιστορία της Ευρώπης.

φωτιά την είχε βάλει ένας 65χρονος για να κάψει χόρτα στο χωράφι του στον Ταού Πεντέλης. Ξέφυγε από τον ελεγχό του. Οι πληροφορίες, οι μνήμες λένε ότι είχε πάει η αστυνομία, του είχε πει να μην το κάνει. Θεωρητικά αυτός πήγε σπίτι του και μετά γύρισε και συνέχισε να το κάνει. Και έτσι κάηκαν 104 άνθρωποι. Η υπόλοιπη ιστορία με το πώς χειρίστηκαν οι αρχές τη συγκεκριμένη φωτιά, ναι, ένα πρωτοφανές. Τη συγκεκριμένη φωτιά, ναι, ένα

βράδυ που κανείς δεν μπόρεσε να καταλάβει γιατί έγινε σε ανοιχτή, σε live μετάδοση και τι όφελε όλο αυτό, που υπήρχαν νεκροί και λέγαμε ότι δεν υπάρχουν. Τέλος πάντων, όλα αυτά τα περίεργα που μετά δυστυχώς έγιναν κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης με το λάθος τρόπο, όχι για να μάθουμε και να μην επαναληφθούν, αλλά για να κατηγορεί ο ένας τον άλλον. Σήμερα, όπως πάντα, ο Σύλλογος Συγγενών και Εγκαυματιών θα τελέσει, μάλλον ήδη έχει τελεστεί το μνημόνιο, θα υπάρχουν όλη μέρα εκδηλώσεις για την στη μνήμη των θυμάτων, αλλά και στον ανθρώπων που έμειναν πίσω και κουβαλούν αυτό το βάρος όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχει και δικαστική εξέλιξη, διότι κατατέθηκε από τον Σύλλογο Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου αίτημα διενέργειας ποινικής διερεύνησης, ζητώντας πλήρη διερεύνηση νέων κρίσιμων στοιχείων για το ομαδικό τάφο στο κημητήριο Νέας Μάκρης και τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Θα τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια. Εντοπίστηκε και ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος φέρεται ότι δολοφόνησε τον Γεωργίου, τον γνωστό ποινικολόγο, τον Σταύρο Γεωργίου. Πληροφορίες λένε ότι έχει ομολογήσει, τον έχουν εντοπίσει οι κάμερες. Ο ίδιος τον έψαχναν και για σέλγια σε ανήλικη, και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο, παράνομα στην χώρα μας, διότι είχε απορριφθεί η αίτηση ασύλου. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε να είναι εδώ και να κινείται ανάμεσά μας. Είναι γνωστό δηλαδή στις αρχές. Το ένταλμα σύλληψης για σέλγια ήταν σε ισχύ από το 2024. Κατά τα λοιπά, ένα μόνο έχω να πω. Όποιος βγαίνει στην τηλεόραση δεν πάει να πει ότι έχει και προσωπική αξία. Δεν δίνει αξία η τηλεόραση στον άνθρωπο. Αυτό που είναι ο ίδιος ο άνθρωπος δίνει αξία. Αυτό και τα υπόλοιπα εν καιρό. Κατά τα λοιπά, ακρίβεια και Άγιος ο Θεός, διότι η κλιμάκωση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ συνεχίζουν, τα στενά όλο και πιο πολύ κλείνουν, όλο και χαράσουν διαφορετικές διαδρομές στα πλοία, όλο και πιο δύσκολο γίνεται το πράγμα για την επόμενη ημέρα. Είναι δεδομένο ότι όλο αυτό έχει προκαλέσει νέα αναταραχή στις διεθνείς αγορές, με το Brent να βρίσκεται στα 95,91 δολάρια το βαρέλι, έχει κάνει υψηλό στα 96,46, το αργό στα 88,12 και το φυσικό αέριο στα 62,3 ευρώ η μεγαβατόρα, βοήθειά μας. Χθες ο κύριος Χατζηδάκης είπε ότι ετοιμάζεται πακέτο για νέα ελάφρυνση στα καύσιμα. Τώρα αν θα είναι fuel pass ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό θα το δούμε στην πορεία. Βρέθηκαν ότι θα έχουν τους 200 εκατομμύρια. Ναι, βρέθηκαν. Είδες, άμα ψάξεις πώς βρίσκεις κανένα 50, ξέρω κανένα 20 άρικο στην τσέπη σου. Έτσι βρέθηκαν και αυτά τα 200 εκατομμύρια που δεν υπήρχαν πριν, αλλά τώρα τα βρήκαμε. Προφανώς δεν υπάρχει καμία συζήτηση για τη μείωση του ΦΠΑ, ούτε του ειδικού φόρου καταναλώνησης στα καύσιμα. Καμία συζήτηση, επιδοματική πολιτική και Άγιος ο Θεός. Εν τω μεταξύ, όταν τους ρωτάς τι λέτε για τη μείωση του ΦΠΑ στην Μεγάλη Βρετανία από τον Πρωθυπουργό, τον καινούριο που ανέλαβε τώρα, η Ελλάδα είναι πρωτοπόρα στα μέτρα που έχει λάβει για την ακρίβεια κτλ. Ίδιο ποίημα από όλους. Ναι, αλλά έχουμε υψηλότερο πληθωρισμό από τους υπόλοιπους. Η κυβέρνηση έχει πάρει τα μέτρα που και θα πάρει και άλλα και αυτά και εκείνα και τα άλλα. Παραμένει ο πληθωρισμός στα ύψη. Να δείτε που τώρα, έτσι όπως πάει το πράγμα, θα ανέβει και άλλο αντί να πέσει. Εν τω μεταξύ, διάβαζα ότι η Μεγάλη Βρετανία έχει 5% ΦΠΑ στο ρεύμα. Λίγο, σου λέει. Μιλάμε τώρα για 43 λίρες, λέει όλο και όλο. Και, δηλαδή, 43 από εδώ, 43 από εκεί, 43 παραπέρα, δεν με χαλάει. Δηλαδή, άμα θες να μου δώσεις τα πολλά, εγώ θα πω ναι.

Δεν έχω πρόβλημα, αλλά επειδή δεν μου δίνεις τα πολλά, μήπως να ξεκινήσουμε με τα λίγα και λίγα-λίγα να γίνουν πολλά. Λέω τώρα εγώ. Επειδή έρχονται και τα μέτρα στην ΔΕΘ και καλό είναι να μην δούμε πάλι ένα κύκλο επιδομάτων που θα δίνονται σε διάφορες που έχουν ανάγκη, αλλά να δούμε και μόνιμα μέτρα και μέτρα που θα έχουν και αναπτυξιακό αποτύπωμα και όλα αυτά, γιατί φοβάμαι μήπως η ΔΕΘ γίνει σε αυτή την λογική, αν και λέει αυτή θα είναι περισσότερο στοχευμένη στους ελεύθερους επαγγελματίες και στις επιχειρήσεις που δεν πήραν τίποτα στην προηγούμενη ΔΕΘ. Για να δούμε. Επίσης μου κάνει εντύπωση ότι η κυβέρνηση ξεκινάει, λέει, να εξετάζει το ενδεχόμενο να βάλει πλαφόν στο πάγιο των σταθερών λογαριασμών ρεύματος. Η αρμόδια αρχή το επιβάλλει αυτό, διότι ανακάλυψε η αρμόδια ρυθμιστική αρχή ενέργειας ότι σου λέει ότι είναι, ξέρω εγώ, 13 λεπτά η κιλοβατόρα που κυμαίνεται η πλειονότητα από 13 έως 17, αλλά σου κοτσάρει και ένα πάγιο που είναι όσο θέλει και από 13 πηγαίνει, ξέρω εγώ, 20, 22. Εσύ βλέπεις το 13 και λες καλά είναι το 13 και σου έρχεται το, μαζί με το πάγιο 22, και εδώ σου λέει να βάλουμε ένα πλαφόν, να ξέρουμε τι γίνεται, παιδιά, δηλαδή να μην πηγαίνει το πλαφόν για ένα μέσο νοικοκυριό όσο θέλει η επιχείρηση. Καλή κίνηση, αργήσαμε όμως, και επειδή τα συζητάγαμε μέχρι στο προηγούμενο διάστημα και η κυβέρνηση πάντα έλεγε ο ανταγωνισμός και όλα πάνε καλά και κοιτάξτε που είμαστε φτηνοί και τέτοια, να που τελικά κάτι δεν πήγαινε καλά. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ. Απλά μην το κάνουμε όλα, παιδιά, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάτι να το προλαβαίνουμε και πριν γίνει καμιά φορά, που και που, έτσι, για να το συζητάμε. Έρχεται και θερμόμετρο. Θερμόφθινόπωρο. Έρχεται, διότι θα έχουμε πολλές ανοιχτές υποθέσεις, δικαστικές υποθέσεις. Τριαντόπουλος που θα πάει στο ειδικό δικαστήριο, ο ΠΚΠ με τους τέσσερις που παραπέμπονται, νέες δικογραφίες που έρχονται. Κάποιοι λένε ότι με τα στοιχεία που βγαίνουν στη δημοσιότητα μπορεί να ξανανοίξει η υπόθεση της Νοβάρτης. Πολλές δικαστικές υποθέσεις. Δεν ξέρω αν μπορεί κάποιος να πάει σε εκλογές με τόσες δικαστικές υποθέσεις ανοιχτές για το φθινόπωρο, λέω. Από την άλλη, θα μπορούσε να πάει και γρήγορα για να προλάβει αυτές τις υποθέσεις. Θα δείξουν όλα στην πορεία. Φύγαμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο εδώ, στα Παραπολιτικά και στο Πρωτοβουλίο.

0: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
1: Δεξιά.
0: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
1: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ. Στο Ζάπιο. Νέοι. Ούτι. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 η ώρα. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
7: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: 23 Ιουλίου 1974, 52 χρόνια πριν, υπό το βάρος της προδοσίας της Κύπρου, η Χούντα πέφτει και παραδίδει την εξουσία στους πολιτικούς. Ευάγγελος Αβέροφ έρχεται σε επαφή με τον πρώην Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμαλή, που ζούσε αυτοεξόριστο στο Παρίσι από το 1963 και του ζήτησε να επιστρέψει το ταχύτερο δυνατό στην Ελλάδα. Ο πρόεδρος Γαλλικής Δημοκρατίας, ο Ζισκάρ Ντεστάν, διέθεσε πάρα αυτά. Το προσωπικό του αεροπλάνο για την άμεση επιστροφή του Καραμαλή, ο οποίος αφήχθη στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 το πρωί της 24ης Ιουλίου και γίνεται εκτός από ένα τεράστιο πλήθος. Τα πρώτα μέτρα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας, του δημοκρατικού πολιτεύματος, κατάργηση του στρατοπέδου της Γιάρου, απόλυση όλων των κρατουμένων, αμνίστευση όλων των πολιτικών αδικημάτων και απόδοση της ηθαγένειας στους πολίτες από τους οποίους την είχε στερήσει η δικτατορία. Αυτός είναι Δημήτρης Μητροπάνος, η πρώτη ηχογράφηση που έκανε ποτέ ο Μητροπάνος, την έκανε λίγο πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967, στο τραγούδι του Θοδωράκη και του Λευτέρη Παπαδόπουλου, όμως δεν κυκλοφόρησε ποτέ η δικτατορία του 1967, τη λογόκρινε θεωρώντας ότι ακόμη και ο τίτλος μπορούσε να κρύβει πολιτικό υπαινιγμό. Έτσι το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε ο Μητροπάνος έμεινε για χρόνια η χαμένη αρχή μιας σπουδαίας καριέρας που ακολούθησε. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε. Στο 211-1088-80 σας απαντάει η κυρία Μαρία Ιωάννου στα μηνύματά σας, στα σχόλιά σας και στις παρατηρήσεις σας. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Μουσική επιμέλεια για εσάς και για εμένα ο κύριος Θανάσης Βούτσινος, που μου αφήνει χώρο και χρόνο για να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Απέναντί μου ο υπέροχος Δημήτρης Κύρκος, που φροντίζει τους ήχους για να έρχεται όπως πρέπει στα αυτιά σας, όπως και αν μας ακούτε, από όπου και αν μας ακούτε, όπως για παράδειγμα η Γεωργία που λέει μας ακούει απολαμβάνοντας το καφεδάκι της χθες με άπνοια και πολύ ζέστη, σήμερα με ένα ωραίο βοριαδάκι με συννεφιά από πάνω της που πίνει το καφεδάκι της, μετράει ανάποδα για να φύγει με άδεια. Την άλλη εβδομάδα λέει θα είναι πρωινή, οπότε δεν θα μπορεί να μας ακούει, οπότε από τώρα μας εύχεται καλές διακοπές σε όλους. Καλές διακοπές Γεωργία, εύχομαι να ξεκουραστείς, να πάρεις όσες ανάσες χρειάζεται. Καλημέρα και στο φίλο Ιωάννη, τον οδηγό του τρόλεϊ. Σήμερα Άγιος Αντώνης Περιστέρη, Καματερό, στη γραμμή 25. Καλές διαδρομές σε μια ελπίζω άδεια Αθήνα, χωρίς προβλήματα πολλά. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα ηλεκτρονικά σας μήνυματα. Είμαι ο Αλεξάνδρος Κλώσσας, κάθε μέρα από τις 7 έως τις 9 εδώ στο μικρόφωνο των παραπολιτικών, στο πρώτο πρωινό. Μετά τις 11 στον αέρα οι βάσεις, οπότε η αγωνία τελειώνει για τους μαθητές που θέλουν να γίνουν φοιτητές και για τους γονείς. Εντάξει, και αυτοί έχουν τις αγωνίες τους. Μη δω, το λέω από τώρα, παιδιά, εξηγηθούμε, να μην παρεξηγηθούμε. Μη δω περάσαμε στο τάδε, θα έρθω να σας βρω, αλήθεια σας λέω. Μη δω μήνυμα, περάσαμε στο τάδε, μόνος του πέρασε και μόνη της πέρασε. Εσείς βοηθήσατε και μπράβο σας και συγχαρητήρια και γιούπι και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα άκουγα χθες στο γραφείο από μια συνάδελφο. Σήκωσε τηλέφωνο, ναι, έχουμε περάσει σίγουρα. Πού της λέω πέρασες εσύ, εσύ που πέρασες. Να έρχομαι να σου κάνω φροντιστήριο. Καταλαβαίνω το άγχος των γονιών, καταλαβαίνω το μόχθο των γονιών, καταλαβαίνω τον πόνο των γονιών και την οικονομική δυσκολία που περάσανε και που θα περάσουνε αν περάσουνε τα παιδιά, αλλά να τους το, πώς το λένε, να αποδώσουμε την τιμή στα παιδιά και στην προσπάθειά τους κατά κύριο λόγο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα φέρουν αυτές οι βάσεις. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, μιλήσαμε και τις προάλλες. Τώρα είμαστε μια ανάσα πριν από τις βάσεις. Να δούμε τι αναμένεται. Καλημέρα κύριε Κότιο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας.
0: Τελειώνει σε πόσο, σε 3 ώρες περίπου από τώρα. Κατά τις 11 θα αναρτηθούν οι βάσεις. Όχι όπως παλιά που πηγαίναμε στα σχολεία, έρχονται και στα κινητά πια τα. Μπορείς να τα βρεις και από το ίντερνετ τη λίστα, τον κατάλογο.
1: Θα το δουν τα παιδιά από το ίντερνετ, ναι. Λογικά. φανταστείτε ότι τώρα τους μπερδεύει αυτή η διαδικασία, γιατί δεν καταλαβαίνουν πολύ ότι σήμερα βγαίνουν και οι βάσεις. Γιατί λέει, θα βγει που περνάει το παιδί, αλλά οι βάσεις δεν έχουν καταλάβει, δηλαδή, ότι η διαδικασία ήταν ότι βγαίνουν οι βάσεις μέσα από τον τελευταίο που περνάει σε κάθε τμήμα.
0: Σωστό.
1: Ο τελευταίος, δηλαδή, που κλείνει την πόρτα, αυτός είναι και η βάση του τμήματος. Άρα, ανακοινώνοντας σε κάθε παιδί που περνάει, γνωρίζουμε προφανώς και τις βάσεις. Δεν, δηλαδή, μια διαφορετική διαδικασία.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα περιμένουμε τα σημεία των καιρών, θα τα δουν τα παιδιά στο SMS που έχουν περάσει. Εμείς θα ψάξουμε μέσα από το Υπουργείο να βρούμε τα στατιστικά για να μπορέσουμε να καταλάβουμε πώς σκέφτηκαν φέτος τα παιδιά, τι είχαν στο μυαλό τους, με ποιο τρόπο δήλωσαν, για να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα από αυτήν που έχουμε εμείς από αυτούς που μας επισκέπτονται. Αλλά γενικότερα να δούμε ποιες ήταν οι επιλογές τους, άλλαξε κάτι, δεν άλλαξε, για να καταλάβουμε λίγο και τον τρόπο σκέψης τους. Για εμάς με τους συμβούλους αυτό έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Προφανώς, γιατί δείχνει και την τάση της αγοράς, όχι μόνο τι ψάχνουν τα παιδιά, αλλά και πώς βλέπουν οι γονείς και τα παιδιά και οι σύμβουλοι την αγορά να κινείται το επόμενο διάστημα.
1: Αυτό είναι μια πραγματικότητα, ναι, γιατί δηλαδή, η αγορά κινείται γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αλλάζει πολύ γρήγορα, πάρα πολύ γρήγορα, στη σημεία που λέγαμε όμως οι γονείς αντιλαμβάνονται, ας πούμε, ή τα παιδιά αυτές τις αλλαγές, ανάλογα με τις δηλώσεις που κάνουν, ποιο κριτήριο επιλέγουν κάποια σχολή, για τι επέλεξαν οι περισσότεροι αυτοί και όχι μια άλλη. Επιλέγουν τις επαρχιακές πόλεις, που αν δεν τις επιλέγουν σημαίνει ότι το οικονομικό θέμα είναι πολύ μεγαλύτερο από όσο νομίζαμε.
0: Καλά, βέβαια.
1: Οπότε είναι αυτό, δηλαδή είναι πάρα πολλά σημεία.
0: Η στέγη είναι μεγάλος βραχνάς για τα παιδιά, μην το συζητάμε καθόλου. Αναμένονται εκπλήξεις?
1: Σίγουρα αναμένουμε εκπλήξεις, γιατί εκτός από τις πολύ ψηλόβαθμες σχολές, ας πούμε, στις οποίες okay, βλέπουμε ότι σε κάποια παιδιά γράψαν λίγο καλύτερα, σε κάποια μαθήματα δηλαδή, σε κάποια άλλα γράψαν πολύ χειρότερα οι αριστούχοι, ήταν λιγότεροι αριστούχοι, οπότε εκεί κάτι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να πούμε. Από εκεί και πέρα υπάρχει το χάος, δηλαδή, όσον αφορά το τι έρχεται.
0: Ναι.
1: Και σαφώς αναμένουμε εκπλήξεις. Με μεγάλη έκπληξη εγώ, ας πούμε, περιμένω να δω τι θα γίνει τελικά με τις στρατιωτικές. Αν δηλαδή αυτή η αλλαγή που έκανε το Υπουργείο να μεταφέρει πάρα πολλές στρατιωτικές και να τις κάνει κοινές σε όλα σχεδόν τα παιδιά, εκτός από το ανθρωπιστικό, αν αυτό, ας πούμε, επηρέασε, δηλαδή θα ανεβάσει τις βάσεις ή θα τις αφήσει οι ίδιες, αλλά θα γεμίσουν τελικά αυτές τις σχολές. Από την άλλη, θα συνεχίζει να υπάρχει, ας πούμε, κάθοδος στις καθηγητικές σχολές. Έχουν μια μεγάλη αγωνία εκεί.
0: Ναι, κάποτε όλοι θέλαν να γίνουν δάσκαλοι και καθηγητές γιατί ήταν μια σίγουρη δουλειά. Τώρα πια δεν θέλει κανένας να πάει σε αυτές τις σχολές.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι δάσκαλοι ακόμα πηγαίνουν. Δηλαδή είναι η σχολή που την επιλέγουν οι περισσότεροι,
0: ναι,
1: στο μηχανογραφικό, γιατί είναι και εκείνη σε όλα τα παιδιά. Ακόμα πηγαίνουν. Το οποίο όμως και αυτό ενδέχεται να αλλάξει, γιατί βλέπουμε πλέον, ας πούμε, είδαμε τώρα τα στοιχεία για τους διορισμούς φέτος, που υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός, αλλά συνταξιοδοτούνται πάρα πολύ. Δηλαδή 1500 συνταξιοδοτούνται φέτος, του χρόνου ίσως άλλοι τόσοι. Οπότε κάποια στιγμή και εκεί και με το δημογραφικό θα έχουμε θέμα. Άρα θα είναι θέμα μετά από 5 χρόνια την ίδια ώρα να συνομιλούμε για το γιατί έχουν πέσει οι δάσκαλοι.
0: Ναι.
1: Γιατί έστω τους κρατάει πάρα πολύ ακόμα το δημόσιο και η δυνατότητα να γίνουν αναπληρωτές για αναπληρωτές. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Στα άλλα όμως που ξέρουν ότι δεν θα διοριστούν τώρα με 140 φιλόλογοι. Είναι μια δυσκολία. Δυσκολεύονται και με τα φροντιστήρια και γενικότερα με τη μελέτη τα παιδιά τώρα. Δεν μελετούν όπως παλιά. Οπότε σε μια τέτοια λογική βλέπουμε ότι οποιοδήποτε επάγγελμα, κυρίως οποιοδήποτε σχολείο οδηγούσε καθηγητικό επάγγελμα, την αποστρέφονται. Ακόμα ή αποστρέφονται γενικότερα το καθηγητικό επάγγελμα και σε άλλες σχολές όπως χημικό, φυσικό, βιολογικό. Τα παιδιά που τελειώνουν δεν πηγαίνουν καθηγητές.
0: Ναι.
1: Είναι ένα θέμα.
0: Επιλέγουν κάτι άλλο να κάνουν βγαίνοντας από τη σχολή.
1: Ναι, επιλέγουν τις ευκαιρίες που τους δίνει, ας πούμε, η έρευνα, που τους δίνει η αγορά εργασίας τώρα με τις τεράστιες αλλαγές που γίνονται. Ναι. Οπότε σου λέει θα πάω να βρω σε μια εταιρεία έναν χώρο να εργαστώ παρά να είμαι στην εκπαίδευση η οποία με φυλακίζει, με κάνει κτλ.
0: Ναι. Αντίθετα, ποιες είναι οι σχολές με τη μεγαλύτερη ζήτηση?
1: Οι σχολές, ας πούμε, που τώρα, ας πούμε, από τα ανθρωπιστικά μεγαλώνει η ζήτηση, πέραν από τη νομική που ήταν παραδοσιακά, μεγαλώνει κάθε χρόνο η ζήτηση για ψυχολογία, για κοινωνική εργασία, άρα αυτό που έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Μεγαλώνει η ζήτηση, παραμένει ίδια για ηλεκτρολόγους, μηχανολόγους, όχι απαραίτητα για πληροφορικούς, αν και δεν είναι η ίδια ποσότητα των πληροφορικών σχολών σε σχέση, δηλαδή είναι πολύ περισσότερες από τους ηλεκτρολόγους και τους μηχανολόγους. Ναι. Μεγαλώνει η ζήτηση σε σχολές που είναι λίγο...
0: Έχει, με συγχωρείτε που σας διακόπτω. Ναι. Πλέον έχει νόημα ότι τα παιδιά σκέφτονται και το μεταπτυχιακό στο που θα πάνε στην πρώτη σχολή. Δηλαδή σου λέει να πάω, ξέρω εγώ, μηχανολόγος, μηχανικός και μετά μπορώ να πάω να κάνω ηλεκτρονικούς υπολογιστές για μεταπτυχιακό στην συνέχεια. Δηλαδή σκέφτονται τα περισσότερα παιδιά από ό,τι καταλαβαίνω και μακροπρόθεσμα. Όχι μόνο τι θα με βγάλει αυτή η σχολή.
1: Ναι, προσπαθούν να δουν και το μέλλον. Ναι. Αλλά δηλαδή εντάξει, επιλέγουμε βάσει το τι τους αρέσει περισσότερο, δηλαδή αν θα τους αρέσει η σχολή ή που μπορεί να τους βγάλει, αλλά και επιλέγουν και σχολές οι οποίες έχουν και μεγαλύτερο εύρος μετά. Δηλαδή είναι σχολές πλατιάς βάσης.
0: Ναι.
1: Στο τρίτο παιδί οι ιατρικές παραμένουν εκεί που είναι, δηλαδή εκεί οι σχολές που επιλέγουν οι περισσότεροι, και μια στροφή προς τις φυσικοθεραπείες, εργοθεραπείες, λογοθεραπείες που είναι πιο πρακτικές. Στο τέταρτο βλέπουμε τα τελευταία χρόνια έτσι παραδοσιακά είναι ψηλά το διοικητικής επιστήμης και τεχνολογίας, μια σχολή που συνδυάζει και διοίκηση και οικονομικά και πληροφορική. Δηλαδή βλέπουμε ότι ψάχνουν εξειδικευμένα πράγματα. Πέρσι ανέβηκαν πάρα πολύ τα ναυτιλιακά και ήταν πρώτα, βέβαια είχαν και τα αγγλικά. Ιδιαίτερα τα ναυτιλιακά τώρα είναι σε μια μεγάλη άφηση, δηλαδή πολλοί μαθητές τα επιλέγουν.
0: Ναι.
1: Γιατί βλέπουν ότι υπάρχουν χρήματα, υπάρχουν καλοί μισθοί, υπάρχουν ευκαιρίες, μια και η Ελλάδα είναι παγκόσμια δύναμη. Οπότε κυρίως, ας πούμε, στο τέταρτο πεδίο ψάχνουν κάτι εξειδικευμένο και έχουν αφήσει στην άκρη τους τα θέματα τα καθαρά οικονομικά.
0: Αυτό πήγα να πω. Οι παλιές παραδοσιακές σχολές οικονομίας και οικονομικών και management και όλα αυτά. Έχουν...
1: Πήγανε τρίτες, ας πούμε, τρίτο-τέταρτες. Λέω ότι θα επιλέγαν πιο εύκολα οι μαθητές τώρα τη διοίκηση επιχειρήσεων από τις υπόλοιπες. Ενώ παλιά λέγαμε τι θα πας, λογιστική, σηματοοικονομικής και τέλος.
0: Στατιστικές, λογιστικά και στατιστική, λογιστικά και τα λοιπά έχουν...
1: Η στατιστική ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα του στατιστικής οικονομικού πανεπιστημίου, ανεβαίνει πάρα πολύ. Ανεβαίνει πάρα πολύ τα τελευταία, δηλαδή δύο ανωδικές σχολές τα τελευταία χρόνια από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο και το Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας. Γιατί έχει αλλάξει το μάρκετινγκ για τα παιδιά, το αντιλαμβάνονται ότι είναι η επικοινωνία πλέον μπροστά. Άρα εκεί, ας πούμε, στο τέταρτο πεδίο βλέπουμε ότι οι μαθητές βλέπουν τι γίνεται στην εποχή.
0: Ναι.
1: Και κινούνται προς τα εκεί, δηλαδή σε διαφορετικά αντικείμενα. Αυτές είναι περίπου οι σχολές κυρίως που επιλέγανε μέχρι και πέρσι.
0: Ναι.
1: Φέτος θα δούμε. Θα δούμε και από τη διαφορά των βάσεων, ποιες ανέβηκαν περισσότερο, ποιες κατέβηκαν. Πάντα στη συνάρτηση μετά με το πώς έχουν γράψει. Αλλά από εκεί και πέρα...
0: Ναι, πλέον μπαίνουν, φαντάζομαι, πολύ και όλα τα υπόλοιπα στοιχεία. Το κόστος διαβίωσης, αν είναι ακριβή πόλη, αν είναι φτηνή πόλη, αν είναι μακριά, αν είναι κοντά.
1: Νομίζω ότι οι γονείς πλέον από αυτά που βλέπουμε εμείς από τα social media και από τα σχόλια κάτω από τα βίντεό μας ή σε αυτά που μας ρωτάνε, η αίσθηση που έχω εγώ η προσωπική είναι ότι οι γονείς πλέον το θεωρούν το ίδιο σε όποια πόλη και να πάνε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μου είναι, λέει, δύσκολο ούτως ή άλλως.
0: Ναι. Τώρα θα 50 πάνω, 50 κάτω, σου λέει, δεν θα αλλάξει κάτι. Ναι.
1: Γιατί δεν, είναι και αλήθεια ότι ελάχιστες πόλεις στην Ελλάδα έχουν φθηνά ενίκεια.
0: Σωστό.
1: Είναι πόλεις οι οποίες θα ήταν μακριά ή πόλεις οι οποίες δεν έχουν πολύ δημοφιλείς σχολές. Γιατί όπου υπάρχουν δημοφιλείς σχολές και ο κόσμος πηγαίνει, τα νίκια είναι ανεβασμένα προσφορά και ζήτηση.
0: Σωστό.
1: Οπότε υπάρχουν τα θέματα με τα διάφορα νησιά, ότι βρίσκουν, δεν βρίσκουν. Υπάρχει το ράδιο Αρβίλα ότι εκεί δεν θα βρει σπίτι και οι γονείς το πιστεύουν.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση είναι κάπως καλύτερη βέβαια. Δηλαδή αν κάποιος αρχίζει να ψάχνει από σήμερα σπίτι.
0: Ναι, απλά το να ψάχνει από σήμερα σπίτι σημαίνει να πληρώνεις και 2-3 μήνες ενίκιο πριν ξεκινήσει το παιδί στη σχολή. Δηλαδή είναι και αυτό ένα ζήτημα.
1: Ναι. Είναι.
0: Αν το κλείσει δηλαδή τώρα, πρέπει να πληρώσει το ενίκιο του Αυγούστου, του Σεπτέμβρη και το παιδί να πάει από τον Οκτώβριο. Στο...
1: Ναι, δυσκολεύομαι να βρω γονείς που να έχουν την υπομονή να σκεφτούν πονηρά και να πούνε πότε αποδεσμεύουν τα σπίτια, τα τέλη του Αυγούστου, Σεπτέμβρη, που τελειώνουν την εξεταστική τα παιδιά και φεύγουν. Οπότε εγώ θα βρω ίσως και πιο
0: φθηνά
1: σπίτια, γιατί δεν θα υπάρχει ζήτηση του καλοκαιριού, που θα τρέξουν όλοι οι αγχωμένοι γονείς. Αλλά δεν το βλέπω αυτό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή ακόμα και οι γονείς που είναι για μετεγραφή τα παιδιά τους και παίρνουν και λένε, μήπως να νίκιαζα και να έβλεπα κάτι άλλο ή να θα μπορούσαν να βρουν άλλες λύσεις, ας πούμε, ή να σκεφτούν ότι εφόσον θα πάρει μετεγραφή δεν χρειάζεται να πάει. Είναι κάποια τέτοια θέματα τα οποία αυτά θέλουν έτσι μια ειδική διαχείριση για τους ίδιους και να σκεφτούν έτσι επιχειρηματικά, ας το
0: πούμε. Ναι, έξυπνα. Μάλιστα. Ωραία.
1: Όχι δηλαδή ως γονείς που πρέπει να κάνουμε τα πάντα για το παιδί.
0: Σωστό, σωστό. Εντάξει,
1: ναι, δηλαδή πρέπει να το δω λίγο ψυχρά.
0: Σωστό, σωστό.
1: Αλλά εντάξει, είναι και αυτά θέματα διαχείρισης από εδώ και πέρα.
0: Περιμένουμε τις βάσεις λοιπόν σε περίπου 3 ώρες από τώρα να ανακοινωθούν και θα μιλήσουμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για και την κουβέντα. Κωνσταντίνος Κότιος, σύμβουλος σταδιοδρομίας, για την εκτίμηση του τι θα γίνει με τις βάσεις και πού θα κινηθεί το πράγμα, τι θα επιλέξουν τα παιδιά για την φοιτητική του ζωή.

Μάρτιν Γκόρντον Διπές γίνεται σήμερα 65 ετών. David Gunn, Μάρτιν Γκόρ και ο Άντι Φλέτσερ που έφυγε τόσο γρήγορα από την ζωή. Το προηγούμενο άλμπουμ των Διπές ήταν αφιερωμένο στον Άντι Φλέτσερ, στον φίλο, συνεργάτη, συνοδοιπόρο των Διπές Mode. Αλλά σήμερα είναι τα γενέθλια του Γκόρ, οπότε ακούμε λίγο Deepest, Never Let Me Down Again.

Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στις 31 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου γράφεται ιστορία με την υποστήριξη της Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Πολιτισμός για Όλους και σε παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου. Οι Τροάδες του Ευρυπίδη παρουσιάζονται από μεικτό θίασο ερμηνευτών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της καλλιτεχνικής ομάδας Εν Δυνάμει. Μια παράσταση σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, σχεδιασμένη για πρώτη φορά ώστε να είναι πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, δηλαδή αναπηρίες που σχετίζονται με την όραση και την ακοή, αποδεικνύοντας ότι η ισότιμη πρόσβαση στον πολιτισμό δεν είναι προνόμιο, αλλά δικαίωμα όλων. Και επίσης, θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Jets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 7.40, στις 7.40, στις 11 και στις 2.20 προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Jets και το αυτοκίνητο σας ταξιδεύει στη μισή τιμή μέχρι τις 23 Ιουλίου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο. Σε κάθε σκέλος διαδρομής ταξιδέψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σι Τζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Karen Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Διαβάστε στην απογευματινή «Ενεργειακά ποτά τέλος στα παιδιά και στην Ελλάδα». Πρωτοβουλία του Άδωνη Γεωργιάδη να απαγορευτεί η πώλησή του σε ανηλίκους για λόγους υγείας. Πρόταση Παύλου Μαρινάκη εν ώψη ΔΕΘ για το στεγαστικό. Αύξηση στον έμφυα των κλειστών σπιτιών και μεγαλύτερη μείωση στα ανοιχτά. Άγνωστες ιστορίες από την τραγωδία στο Μάτι. 8 χρόνια μετά η αυτόπτης μάρτυρας και συγγραφέας Μαρίνα Καρίδα φέρνει στο φως νέες μαρτυρίες και ντοκουμέντα. Τι ψάχνουν οι αρχές για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

Σαν σήμερα έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη το 1996, η εθνική μας στάρ. Αυτό το κορίτσι που το ερωτεύτηκε, το αγάπησε, το λάτρεψε ο Φακός. Στην πραγματικότητα ήταν μαγικό αυτό που γινόταν με την Αλίκη και αυτό που έκανε η Αλίκη στις μάζες και στα πλήθη. Αλίκη να έδινε στον λαό και αυτό θα σου γέμιζε τον κινηματογράφο.

0: Από Βουγιουκλάκη σε Βουγιουκλάκη, από Μάνο Χατζηδάκη σε Μάνο Χατζηδάκη, και βέβαια η μεγάλη Μέρι Λίντα που έφυγε χθες από τη ζωή. Αυτό είναι από την κινηματογραφική ταινία «Η Λίζα και οι άλλοι», το 61, με τη Βουγιουκλάκη, τον Πάντζα, τον Κωνσταντάρα. Το τραγούδι ακούστηκε για πρώτη φορά στην ταινία με την ίδια την Βουγιουκλάκη, αλλά ηχογραφήθηκε τον Νοέμβριο του 61 σε 45ράκι με τη φωνή της Μέρι Λίντα. Ήταν η πρώτη συνεργασία του Βαγγέλη Κούφα, του στιχουργού και σεναριογράφου, με το Μάνο Χατζηδάκη, αλλά και η πρώτη στιχογραφική δουλειά του που γίνεται τραγούδι. Η σκηνοθεσία του Ντίνου Δημόπουλου και η φωτογραφία του γνωστού μας από τον Ζορμπά, του Walter Lassley. Παίρνουμε το δισάκι μας στον νόμο, όχι για το δρόμο ακόμα, διότι έχουμε και δεύτερο μέρος, αλλά για το δελτίο.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη γηινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: 50 χρόνια φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 0 76 100.
8: Έλα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

πολλά μαζεμένα σήμερα να πούμε, να θυμηθούμε και να υπενθυμίσουμε. 8 και 6 πρώτα λεπτά, ημέρα Πέμπτη, 23 Ιουλίου του 2026. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας και η ζωή Κωνσταντοπούλου δεν θα πάει στη δεξίωση του Τασούλα, λέει. Σας το λέω για να μην πιείτε καφέ πρωί-πρωί, ούτε να φάτε τυρόπιτα, να συμπαρασταθείτε στη ζωή. Και κυρίως τον Τασούλα για τη στενοχώρια που θα έχει. Η μέρα έχει πολλούς συμβολισμούς δυστυχώς και όχι θετικούς. Το μόνο θετικό είναι ότι γύρω στις 11 και 4 και 20 περίπου 68 με 69 χιλιάδες Ελληνόπουλα θα λάβουν μηνύματα στα κινητά τους από το Υπουργείο Παιδείας που θα τους μιλούν για βάσεις και για σχολές στις οποίες εισάγονται. Θα δούμε χαρούμενες φατσούλες αύριο και τη Δευτέρα στα διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης και στις εφημερίδες.

φτέρνισμα λόγω air condition. Τι θα κάνουμε με αυτά air condition, δεν γίνεται αλλιώς όμως, κυρίες και κύριοι. Σήμερα οι μετεωρολόγοι λένε ότι θα μειωθεί ο κάψιον και θα έρθει μια δροσούλα εξαιρετική και πολύ έτσι απότομη, θα κατέβει 7-8 βαθμούς και θα μας προσγειώσει σε ένα Σαββατοκύριακο στο οποίο πολύ πιθανόν αύριο στη μισή Ελλάδα να πέφτουν καταρακτώδεις βροχές. Χτες υπήρχε μια εικόνα στη χώρα απίστευτη, την ώρα που κατά τις 8 το βράδυ καιγόταν μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην Κάλυμνο, στην Αλεξανδρούπολη, έπεφτε το κοινός λεγόμενον κουρκουσάλι. Χαλάζει τεραστίων διαστάσεων. Κουρκουσάλι το λένε στα χωριά, όσοι έχετε χωριό. Μην το παίζετε όλοι πρωτεμπουσιάνοι, μην πείτε δεν έχετε ακούσει τη λέξη κουρκουσάλι. Να με τα συγχωρήσεως που λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, η εικόνα αυτή μιας χώρας στα δύο με δύο καιρούς θα συνεχιστεί και σήμερα. Αύριο όμως, λέει, εμείς θα δούμε κάτι συννεφίτσες με ήλιο, δεν αντιμετωπίζουμε το ζήτημα να έχουμε βροχοπτώσεις. Βροχοπτώσεις βεβαίως θα έχει η δυτική, η ανατολική, συγγνώμη, Ελλάδα, η Αττική και κυρίως η Εύβοια, Γογούλα και Νικολάκη. Κυρίως η Εύβοια. Στην περιοχή δε της Καρίστου αναμένεται μια παροδική καταιγής. Και εν πάση περιπτώσει, να μην τα πολυλογούμε, εμάς που θα μείνουμε εδώ στην Δυτική Ελλάδα, σκασίλα μας μεγάλη και 10 παπαγάλοι, καλοκαίρι είναι, τι θα κάνει. Καλό δρόμο να έχετε όπου και αν πάτε και ό,τι και αν κάνετε, δηλαδή και λοιπά. Έχω πάντοτε μαζί μας την Κάρνα με το καλύτερο κρέας, μοσχαράκι με ειδικές τιμές. Τώρα βάλαμε κοτόπουλο ολόκληρο, εξαιρετικό, 2,88. Έχουμε και ελευθέρας φυσιολογικής βοσκής, εξαιρετικά κοτόπουλα, τα βλέπεις με καλαμπόκι, κατακίτρινα του καλαμποκιού, το δέρματς. Και βεβαίως έχουμε και όλα τα κρεατικά στις καλύτερες τιμές, ποιοτικά και οικονομικά πάντοτε, για να χορτάσει ο καθής έκαστος εξημών. Και βέβαια αυτό που λέγαμε παλιά, για όλα τα βαλάντια, για όλα τα στομάχια, για όλα τα τραπέζια, διότι όταν υπάρχει η Κάρνα δεν άγχεστε, δεν πανικοβάλλεστε για τις τιμές των κρεάτων. Ένα από τα 6 Κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Η σημερινή μέρα, κατά μια περίεργη σύμπτωση, έχει πολλούς συμβολισμούς, πολλές μνήμες και πολλά πράγματα να πούμε και να κάνουμε. Χτες κατά τις 9.30-10 το πρωί πληροφορηθήκαμε το θάνατο της μεγάλης Μέρης Λίντα, του θρύλου του ελληνικού τραγουδιού, της κρυστάλλινης φωνής, της φοβερής πυριώτισσας που έφυγε πιτσιρίκα από τον πύργο με το όνομα Μέρη Δημητροπούλου και βρέθηκε στα Ταλέντα στην Αθήνα και 11 χρονών πήρε βραβείο σε διαγωνισμό ταλέντων και 14 χρονών πρωτοτραγούδησε σε παιδικό φεστιβάλ με αυτή τη φοβερή κρυστάλλινη φωνή. Είχε μια διαδρομή πολύ σεμνή ως άνθρωπος, παρότι έμεινε γνωστή για τον έρωτα και το γάμο με τον Μανώλη Χιώτη. Ως ντουέτο τραγούδησαν παντού, έκαναν περιοδία στην Αυστραλία και στην Αμερική. Στην Αμερική μάλιστα η Μέρη Λίντα είναι η μόνη Ελληνίδα καλλιτέχνης και ο Μανώλης Χιώτης που έπαιξαν στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου, του Λίντον Τζόνσον, το 1964. Και η κρυστάλλινη φωνή της με αυτά τα τραγούδια που έμειναν γνωστά και που τη σημάδεψαν έμεινε μέχρι το τέλος. Το 2012 τραγουδούσε στο Ρεξ με τη Βύση μαζί. Έχω δε να σας πω ότι στην Πανεπιστημίου η ουρά ήταν μέχρι την επόμενη γωνία για να μπουν και ήταν sold out 4 μήνες. Φοβερό δίδυμο είχαν κάνει και ήταν 77 ετών τότε που τραγουδούσε. Έχει βγάλει και μια επανεκτέλεση τραγουδιών της, έγινε γνωστή από τα τραγούδια του Χιώτη. Εμείς όμως ακούσουμε σήμερα ένα από τα τραγούδια που έχει πει σε μουσική και στίχους Νίκου Γκάτσου και Μίκη Θεοδωράκη, την περίφημη Μυρτιά, γιατί η Μέρη Λίντα τραγούδισε Θεοδωράκη, Χατζηδάκη,
όλους τους Έλληνες καλλιτέχνες, ήταν τεράστια φωνή και πολύ σεμνός άνθρωπος. Το 2018 αποφάσισε να αποσυρθεί στο γυροκομείο Αθηνών και είπε στην κόρη της, την Εύα, ότι εκεί θέλω να πάω και εκεί θέλω να με πας. Δεν είχε κανένα πρόβλημα υγείας. Μάλιστα έπαιρνε το μικρόφωνο και τραγουδούσε σε όλες τις γιορτές. Υπάρχει βίντεο που τραγουδάει, της έχει φύγει και τον Δόντι εδώ πάνω, που τραγουδάει πέρσι σε ηλικία 90 ετών τα Χριστούγεννα, το «Πού θα πας και θέλεις να μ' αφήσεις». Ήταν μια εξαιρετική φυσιογνωμία, ένας γλυκύτατος άνθρωπος. Η κηδεία της θα γίνει αύριο το πρωί εκεί στο παρεκκλήσι του γυροκομείου Αθηνών και η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο, εκεί που είναι θαμμένα όλα τα ιερά τέρατα της πολιτικής, του πολιτισμού, της τέχνης, των γραμμάτων αυτής της χώρας. Μαζί με τη Μέρι Λίντα φεύγει και μια εποχή του παλιού εκείνου ελληνικού κινηματογράφου, διότι τα τραγούδια της έχουν παίξει σε εικόνα σε 44 ελληνικές ταινίες. Ήταν μια μορφή των βίντεο κλιπ, τότε δεν υπήρχαν βίντεο και βίντεο κλιπ, και πάρα πολλά είναι γνωστά και παίζονται και διασκευές ακόμα και τώρα σε κλαμπάκια το βράδυ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη Μυρτιά, ένα τραγούδι του 1960, Γκάτσος Θεοδωράκης, και ερχόμαστε σε 3 λεπτά γιατί έχουμε να πούμε πολλά θεματάκια.

Τραγική κατάληξη είχε αυτή η ιστορία, όπως ξέρετε, του δολοφονηθέντος Σταύρου Γεωργίου, γνωστού ποινικολόγου. Αλλά ευτυχώς, ευτυχές και αίσιον το γεγονός της απόδοσης δικαιοσύνης και διελεύκανσης της υπόθεσης της δολοφονίας του. Νεαρός Αιγύπτιος, 28 ετών ο δολοφόνος, τον οποίον γνώρισε σε ένα μπαρ, πίνανε και του είπε να τον πάει σπίτι, αλλά ξαφνικά βρεθήκαν στο γραφείο του. Τι ακριβώς συνέβη και τι έγινε, κανείς δεν ξέρει. Ομολόγησε ο Αιγύπτιος ότι τον σκότωσε, διότι τσακωθήκανε, λέει, και λογοφέρανε. Εν πάση περιπτώσει, ο καθένας έχει τα δικά του και τα προσωπικά του, και βέβαια πολλές φορές απορούμε γιατί, ενώ υπάρχει δύναμη, υπάρχει κινητήριος, παράλληλη δύναμη που λέγεται χρήμα, και το τεράστιο κράτος των Αθηνών, στο οποίο κακά τα ψέματα βρίσκει κανείς ό,τι θέλει, γιατί δημόσια πρόσωπα εκπίπτουν τόσο πολύ της εικόνας και των καθημερινών, έτσι, δραστηριοτήτων και αξιών που εκπροσωπούν, και δυστυχώς έχουν άσχημη κατάληξη. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, είναι τραγικό αυτό που συνέβη και κανείς δεν δικαιολογείται, ακόμα και γι' αυτό τον οποιοδήποτε λόγο έκπτωσης, έτσι, προτιμήσεων και τα λοιπά και τα λοιπά, να δολοφονεί και να σκοτώνει έτσι έναν άνθρωπο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Είναι μία μέρα σήμερα σημαντική, κυρίες και κύριοι, για την ελληνική άμυνα. Αμφιβάλλω αν τα κανάλια τα αθηναϊκά θα ασχοληθούν με αυτό, διότι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, πώς το έλεγες, πρόεδρε, όταν το θέσπισε στη δεκαετία του 80, Κυσσέα, μπράβο πρόεδρε. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ φτιάξαμε το Κυσσέα και το διατηρούν ακόμα. Το διατηρούν, γιατί είναι εύκολο και να το πεις και να το κάνεις, Κυσσέα. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας, κυρίες και κύριοι, κρατηθείτε, εγκρίνει σήμερα ένα τεράστιο πρόγραμμα μαμούθ 4,5 δισεκατομμυρίων εξοπλισμών για τις ένοπλες δυνάμεις. Ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας, είπε χθες ότι το 2030 ο στόχος αυτής της κυβέρνησης είναι η χώρα να έχει τις ισχυρότερες ένοπλες δυνάμεις σε όλη την Ευρώπη. Δεν είμαι αντίθετος, λέω μπράβο, αλλά αυτό όλο να μην αποτελέσει έκπτωση και δικαιολογία για τη στέρηση βασικών δικαιωμάτων της κοινωνίας, των εργαζόμενων, των συνταξιούχων, των νέων ανθρώπων και όσων αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, της αγοράς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα πολυσύνθετα εξοπλιστικά πακέτα των τελευταίων ετών, που καλύπτει όλο το φάσμα των σύγχρονων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Θα αγοράσουμε 23 αμυντικά συστήματα αντιδρόουνς από το Ισραήλ, τα οποία κάνουν περίπου 1,8 δις, και τα οποία θα καλύπτουν όλο τον ελληνικό θόλο από τα σύνορα της χώρας με τα Σκόπια μέχρι τη Γάβδο και από τα Επτάνησα μέχρι τη Χίο και μέχρι την Κρήτη. Την Κρήτη είπα διότι είπα τη Γάβδο. Αυτή η ασπίδα του Αχιλλέα, έτσι θα λέγεται, περιλαμβάνει και άλλα πράγματα εκτός από το 1,8 δις που θα κοστίσει το σύστημα των 23 αντιδρόουνς που θα πάρουμε από το Ισραήλ. Έχει έναν αντιβαλιστικό στόχο. Το εκτιμόμενο κόστος όλης της ασπίδας του Αχιλλέα είναι 3,5 δισεκατομμύρια και αυτή τη στιγμή είναι το ακριβότερο αντιπυραυλικό σύστημα που θα εγκατασταθεί μάλλον και θα εγκριθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ασφαλώς και δικαιολογούνται όλα αυτά δια των εξανατολών κίνδυνων την Τουρκία, που πάντα υπάρχει στο αμυντικό δόγμα της χώρας. Δημιουργείται όμως μια ενιαία νέα αρχιτεκτονική αεράμυνα, στην οποία η Ελλάδα δεν είχε ποτέ. Μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και δεκάδες μη επανδρομένα αεροχήματα
και drones, τα οποία δεν τα είχαμε ποτέ. Μάλιστα, προχτές ο Νίκος Δένδιας επισκέφθηκε το χώρο που θα γίνει και το πρώτο εργοστάσιο στην Ελλάδα κατασκευής ελληνικών drones μαχητικών σε τεχνογνωσία μαζί με το Ισραήλ. Πρόκειται για το πρόγραμμα αυτό που θα συζητηθεί σήμερα στις 10 στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του Μητσοτάκη, και θα αγοραστούν και 3 μεταφορικά αεροσκάφη σε 390 Millennium, τα οποία είναι ό,τι καλύτερο έχει φτιάξει η Αμερικάνικη αεροπορική βιομηχανία. Θα αγοραστούν 2 υπερσύγχρονα μη επανδρομένα αεροσκάφη Χείρων, θα μπορούν να έχουν τέτοιον εξοπλισμό επάνω τους, διπλάσιο από αυτόν που θα μπορεί να έχει ένα μαχητικό αεροσκάφος. Επίσης θα αγοραστούν αντιδρόουν συστήματα για τα νησιά του Ανατολικού, αγοραστούν αντιδρόουν συστήματα

εποχή που η κυβέρνηση του Πασόκ είχε κάνει την περίφημη, για θυμίσου πρόεδρε πως την έλεγες, η αγορά του αιώνα. Μπρά, πράγματι. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, η κατασκευή θα γίνει στην ελληνική αμυντική βιομηχανία. Το ποσοστό συμμετοχής του κράτους είναι 25% και το υπόλοιπο αφορά καλωδιώσεις, υποσυστήματα, πολυεπίπεδη υποστήριξη κτλ. Κτλ. Στο οποίο θα συμμετάσχουν πολυεθνικές εταιρείες αμυντικών συστημάτων από το Ισραήλ, την Αμερική, τη Γαλλία, την Ολλανδία και την Ιταλία. Αυτή για μένα είναι η είδηση της ημέρας, στο πλαίσιο βέβαια της λογικής που περιλαμβάνει η έκφραση, νομίζω την είχε πει ο Winston Churchill αν δεν απατώμε, όταν θες ειρήνη πρέπει να προετοιμάζεσαι για πόλεμο. Κακά τα ψέματα, μακάρι τίποτε από όλα αυτά να μην ήταν αναγκαίο σε αυτή τη χώρα και ποτέ να μην χρειαζόταν να χαλάσουμε 3,5 δισεκατομμύρια. Αλλά ξαναλέω, με όλα όσα επιβουλεύεται ο αναθεωρητισμός του Σουλτάνου, από εκεί και λίγα καταφέρνουμε και κάνουμε, και θα μπορούσαμε να κάνουμε και παραπάνω, ίσως δεν υπάρχουν παραπάνω αυτή την περίοδο, και πραγματικά τα αντανακλαστικά μας ως χώρα είναι εξαιρετικά, ανεξάρτητα από το που ανήκει καθένας και τι ψηφίζει. Τουλάχιστον σε αυτόν τον τομέα και στις δημοσκοπήσεις οι πολίτες απαντούν την υποστήριξή τους σε αυτά που αποφασίζει η ελληνική κυβέρνηση σε ποσοστό 68%. Πάω παρακάτω να πάω κάτι να σας πω, κυρίες και κύριοι. Σήμερα κατά τις 11 και 10 που αφορά μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά, αυτό και είναι πάρα πολύ σοβαρό και πιστοποιεί και το τρέξιμο που κάνανε πριν από 20 μέρες όλοι όσοι ήρθαν εδώ, που είχαν παραδίπλα τους μεσίτες στις εφημερίδες παραμάσκα αλλά και τα μάτια στο κινητό, θα δουν τη δυνατότητα των αποτελεσμάτων τους στο κινητό τους, στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου. 11 και 10 και 4 θα αρχίσουν να σκάνε μύτη αποτελέσματα αυτά. Ακόμη και αύριο θα βγει το ΦΕΚ με τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που θα λάβουν άδεια λειτουργίας από το φθινόπωρο και θα γίνουν και παρεμβάσεις στη φοιτητική στέγη. Πληροφορίες λένε ότι στις 5 Σεπτέμβρη ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει, ο Κυριάκος δηλαδή, ο Μητσοτάκης, θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη πράγματι ένα έκτακτο επίδομα υποστήριξης της φοιτητικής κατοικίας. Άρα η σφίξη βγάνει λάδι, που έλεγε και η μανούλα μου, όταν έρχονται εκλογές όλα γίνονται. Παράλληλα, όσοι είχαν ολοκληρώσει και καιρό στην εγγραφή τους στην Υπηρεσία Ενημέρωσης του Υπουργείου Παιδείας θα λάβουν μηνύματα με τα αποτελέσματα απευθείας στο κινητό τους μέσω γραπτού SMS, έτσι λέγονται αυτά, SMS. Και λέει, τι είναι εκείνο παιδάκι μου, λέει, που θα σου στείλνει σήμερα, λέει, γιαγιά θα μόρθνε τα αποτελέσματα με SMS. Με SMS, μπα δεν τρέπονται να βρεις έτσι τα παιδιά, δηλαδή αν μπήκε την πέτυχε σας γράφνει μέσα του μήνυμα SMS. Όχι γιαγιά, λέει, θα ανάρθει με SMS. Α, τι είναι εκείνο, καμία σχέση με το SMS, καμία σχέση με το SMS. Άλλο το SMS, άλλο το SMS. Αχ, μπερδεύονται οι μαύρες σιγριές στην Ελλάδα, μπερδεύονται με την ψηφιακή τεχνολογία. Λοιπόν, σε 1,5 λεπτό το ρολογάκι λέει 8,5. Ο Νίκος Καραγεωργόπουλος έχει διαλέξει ένα ωραίο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, έχει συνοηθεί με τον Αντωνάκη να τραγουδήσει. Να ακούσετε για τα διαφημιστικά μηνύματα πακετάκι και σε 3 λεπτούλια επανέρχομαι εγώ, Δρυμύτερος. Καλημέρα αδέρφια πατρινή, Πέμπτη έρχεται Σαββατοκύριακο και δροσερό μάλιστα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη μήπως?
4: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
3: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή?
4: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
3: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
4: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.
4: Χτες ξεκίνησε ένας ανελέητος πόλεμος, κυρίες και κύριοι, για να πούμε και λίγο τα πολιτικά και να δούμε και σε άλλα που έχει σημερινή ημέρα, μεταξύ του πρώην Υπουργού Υγείας και Βουλευτή Ατώλου Ακαρνανίας, ανεξαρτήτου πλέον διότι έχει διαγραφή από τη Νέα Δημοκρατία, του Μάριου Σαλμά με τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αφορμή στάθηκαν όσα κατήγγειλε από το Βήμα της Βουλής ο πρώην νεοδημοκράτης βουλευτής και έγιναν εξάρτητος ο Μάριος Σαλμάς, λέγοντας ότι ο Άδωνης επιχείρησε να επηρεάσει μάρτυρες στην υπόθεση Νοβάρτης, ζητώντας μάλιστα η τελευταία υπόθεση να ανοίξει ξανά. Ο ίδιος κατέδεσε τα πρακτικά της Βουλής και σχετικά μηνύματα από το κινητό του, σύμφωνα με τα οποία ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλούσε με το φίλο μας τον Νίκο Μανιαδάκη που ήταν διοικητής στο νοσοκομείο του Ρίου, αν τον θυμάστε, τότε προστατευόμενο μάρτυρα, και του υπεθύκνιε να αποκρύψει στοιχεία από την εισαγγελέα του Λουπάκη με αντάλλαγμα τη στήριξή του, και μάλιστα είπε ο Μάριος Σαλμάς, ζήτησε από επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν μέσα μαζικής ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος ο Άδωνης να κάνει καριέρα. Λοιπόν, εδώ γεννώνται τώρα πολλά ερωτήματα. Ξέρετε, υπάρχει ένα δεδομένο καταρχήν. Το δεδομένο είναι ότι ο χώρος της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα έχει τα μικρότερα αντανακλαστικά κομματικής αυτοσυντήρησης, μηδενικά στοιχεία αλληλεγγύης κομματικής, δεν είναι σαν το ΠΑΣΟΚ, σαν την αριστερά που έχουν ομερτά. Και οι νεοδημοκράτες έχουν μία λατρεία, ένα πάθος με τους αδελφοκτόνους πολέμους. Τα ίδια αντιμετώπιζε και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, τα ίδια αντιμετώπιζε, δεν πρόλαβε ο Γιώργος Ράλης, μετά ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, τα ίδια αντιμετώπισε και ο Κώστας Καραμανλής, τα ίδια αντιμετώπισε λίγο προς το τέλος και ο Αντώνης Σαμαράς. Όλοι οι πρωθυπουργοί της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα αντιμετώπιζαν τα ίδια πράγματα. Η μανία επίθεσης αδερφού εις αδερφών στο ίδιο κόμμα που συμβαίνει στην ελληνική δεξιά είναι σφοδρότερη από το πάθος που έχει το ένα κόμμα πιθανώς και ο φανατισμός εναντίον του άλλου. Είναι η μοναδική πτέρυγα της Βουλής στην οποία συμβαίνει τέτοια μανία αλληλοεξόντωσης. Όταν τσακωθούν νεοδημοκράτες μεταξύ τους γίνεται τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και θυμούνται πάνω στον τσακωμό πράγματα τα οποία θα έπρεπε, αν τους ενοχλούσαν και αν δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους και στην ηθική τους, να έχουν καταγγελθεί άλλη ώρα, για να μπορεί να λέγονται μαγκές και όχι κουκούλα και δάχτυλο τεντωμένο εκ του ασφαλούς. Εν πάση περιπτώσει, ασφαλώς ο Μάριος Σαλμάς με αυτές τις καταγγελίες, αυτές τις καταγγελίες θα μπορούσε να τις έχει κάνει και εδώ και δύο χρόνια, τρία. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση, γιατί δεν σε έκανε βεβαίως ο καταγγέλων, και συγκεκριμένα ο συγκεκριμένος καταγγέλων, ο οποίος είναι και ευφυής άνθρωπος, τώρα κατέχεται προφανώς από το πάθος το τι έχω να τους κάνω, έτσι, δεν υπάρχει μέτρο, δεν έχω να χάσω κάτι και τα λοιπά και τα λοιπά, και δεν υπάρχει επίπεδο συνεννόησης. Έχει ασφαλώς μία δικαιολογία και ένα επιχείρημα για όλα όσα λέει, αλλά ξαναλέω, πέρασε από τη χώρα το ΠΑΣΟΚ, την οποία τη διακυβέρνησε 21 χρόνια, πέρασε από τη χώρα η πρώτη φορά αριστερά, η οποία προς το τέλος, αν εξαιρέσεις λίγο κάτι καυγάδες με τον Κοντονή όταν τον βγάλανε από Υπουργό Δικαιοσύνης για εκείνο το περίφημο θέμα αλλαγής του ποινικού κώδικα που απελευθέρωσε όλα τα καθάρματα από τις φυλακές, είχε και πολύ μεγάλη ομερτά. Το ΔΕ ΠΑΣΟΚ είχε τη μεγαλύτερη ομερτά και τη μεγαλύτερη κομματική αλληλεγγύη που είχε κόμμα στη μεταπολίτευση. Ήταν αδέρφια οι πασοκτζίδες, στήριζε ο ένας τον άλλον. Θα μου πεις, είχαν μπροστά τους από ένα βάζο μέλι ο καθένας γύρω στους τρεις τόνους. Ναι, εντάξει. Καμιά φορά, ξέρετε, το μέλι βοηθάει το λαιμό, βοηθάει και άλλα πράγματα. Αλλά έλεος, έλεος, κάθε φορά το ίδιο βιολί. Μέχρι του σημείου που κάποτε έφτασε να κατηγορεί τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη μια ομάδα υψηλόβαθμων στελεχών μηδέ ξερουμένου και του συγχωρεμένου του Θανάση του Κανελόπουλου του 1992, ο οποίος παρετήθηκε και κατηγορούσε την πολιτική, την οικονομική του κόμματος και της κυβέρνησης στην οποία ανήκε. Οι κατηγορίες που έκαναν εναντίον του Κώστα Καραμανλή οι βουλευτές προσκύμενοι στη μητσοτακική πτέρυγα, όλα όσα τράβηξε ο Σαμαράς, ως μάχεραν έδωσες, μάχεραν θα λάβεις, σε εκείνα που έκανε στο Μητσοτάκη το 92-93, και ασφαλώς τα ίδια που ξανακάνει και τώρα στον νεότερο Μητσοτάκη. Γιατί τέτοιοι αδελφοκτόνοι πόλεμοι στην ελληνική κεντροδεξιά? Προς τι το μίσος και ο αλληλοσπαραγμός? Προς τι η αλληλοεξόντωσης? Και μην πει κανείς ότι αυτά είναι μαγκές εντίμων και καθαρών ανθρώπων που δεν σηκώνουν μύγα στο σπαθί τους. Γιατί, για τον απλούστατο λόγο, υπάρχει ο θυμόσοφος ελληνικός λαός, ο οποίος έχει για όλα μια απάντηση. Μεταξύ κατεργαραίων, ειλικρίνεια. Πάω παρακάτω, κυρίες και κύριοι, και φεύγω από το γειτονικό κράτος των Αθηνών να έρθω στη Λαϊκή Δημοκρατία των Πατρών. Χτες έγινε αυτή η περίφημη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης. Φαντάζομαι ότι το μήνυμα που εξέπεμψα χτες από την εκπομπή μου για την σοβαρότητα και τη σημασία του θέματος που συζητείτο ελήφθη, διότι είδα μια στάση πραγματικά ουσιαστικής αντιπολίτευσης με επιχειρήματα και με κανόνες, και από τον Βασίλη τον Αϊβαλή και από τον Κώστα τον Σβόλη και από τον Πέτρο τον Ψωμά, ανεξαρτήτως αν θα είναι και οι τρεις υποψήφοι ή ένας από τους τρεις ή δύο από τους τρεις ή και κανείς από τους τρεις στο μέλλον. Σημασία έχει ότι τώρα έκαναν το καθήκον τους χτες απέναντι στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η οποία, ξαναλέω, μέσα στον τάλα καλοκαίρι, Ιούλιο μήνα, προσεπάθησε με μία αξιόλογη και εξαιρετική προμελέτη για το παραλιακό μέτωπο να δημιουργήσει κομματικό μέτωπο, όχι να στήσει μελλοντικό όραμα για την πόλη. Ό,τι αποφασίζει αυτή η Δημοτική Αρχή, κυρίες και κύριοι, να ξέρετε, και αυτό δεν είναι κατηγορία εναντίον της, ούτε μομφή. Το κάνουν οι άνθρωποι με ειλικρίνεια και με εντιμότητα κομματική απέναντι στο κόμμα τους και με, πώς το λένε, με συνέπεια απέναντι στις θέσεις τους. Οι πατρινοί να το καταλάβουν έχει σημασία. Στείνουν από τώρα ένα μέτωπο με παγκάκια, λουλουδάκια, πραγματάκια, το οποίο θα τους βοηθήσει να στήσουν κόντρες και κόλαση για το θέμα υπογειοποίηση του τρένου. Εκεί πάει το πράγμα. Κάθε τι που βγαίνει από τη Δημοτική Αρχή έχει ένα σκοπό: να δημιουργεί μέτωπο με όλη την υπόλοιπη ελληνική πραγματικότητα. Οι άνθρωποι είναι πολέμοι, αντίπαλοι του συστήματος που έχουμε όλοι εμείς, τα υπόλοιπα εκατομμύρια Έλληνες και οι 10-15 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Και είναι αδύνατον από μέσα, ακόμα και διοικώντας αυτό το σύστημα, να μην το πολεμούν και να μην το εκμεταλλεύονται για κομματικά ωφέλη. Αυτό κάνουν. Αυτό είναι και όλο και όλο το έργο τους. Ας το καταλάβουν οι πατρινοί κάποια στιγμή. Οι άνθρωποι κάνουν με συνέπεια απέναντι στο κόμμα τους και στις θέσεις τους αυτό για το οποίο παίρνουν κατευθυνόμενη σκέψη και κατευθυνόμενο όραμα από την Αθήνα. εμείς τι κάνουμε για την πόλη μας, οι υπόλοιποι πατρινοί. Λοιπόν, απλά πραγματάκια έτσι και κατανοητά φαντάζομαι, πρωί-πρωί, 8 και 42 η ώρα, στον Max FM 93.4, έχουμε όμως και άλλα θεματάκια στην επικαιρότητα. Σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι, έκανε το γύρο του κόσμου εδώ και 30 χρόνια η είδηση πρωί-πρωί του θανάτου της απόλυτης Ελληνίδας στάρ της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Η Αλίκη πέθανε στο ιατρικό κέντρο Αθηνών σε ηλικία 63 ετών από καρκίνο στο πάγκρεας. Συγγνώμη που σας τα λέω έτσι χοντρά στο κεφάλι πρωί-πρωί. Αυτό ήταν η αιτία από την οποία το αίτιο από το οποίο έφυγε από τη ζωή αυτή η εμβληματική ηθοποιός, με την οποία έχω μια πάρα πολύ ωραία φωτογραφία του 1992, οι δυο μας αγκαλιά, όταν είχε έρθει εδώ να κόψουμε την πίτα του Max FM με την παράσταση Miss Pepsi και την κόψαμε στο μαγαζί που λεγόταν τότε Αποθέωση. Φοβερός τύπος η Αλίκη. Έχω κρατήσει και το βίντεο από τη συνέντευξη που κάναμε, το CD, όχι το βίντεο, για να είμαστε σαφείς. Χάρηκα που τη γνώρισα από κοντά, που γνώρισα ακόμα ένα θρύλο από κοντά και τη θυμάμαι ως ένα πλάσμα αέρινο, μυθικό, που έκανε στο κάτω-κάτω της γραφής, είτε τη συμπαθούσε κανείς είτε όχι, αυτό που θα έκανε οποιαδήποτε άλλη στη θέση της μετά την Ελλάδα του 50 και του 60, του σινεμά και του πασατέμπο, που τη λάτρεψαν γενιές και γενιές. Τι άλλο θέλω να σας πω? Θέλω επίσης να σας πω, όχι, να μην σας κουράσω, πάρτε μια βύση να ανέβουμε ψυχολογικά και έρχομαι σε 3 λεπτά.

Έτσι, αυτά είναι. Είναι της Αγίας Πελαγίας της Τινίας σήμερα. Τινία λέει ότι ήταν από την Τίνο. Είναι η μοναχή που βρήκε την εικόνα της Παναγιάς εκεί ιδεόραμα, να ξέρετε. Να πείτε μια πολλά σε καμιά πελαγία, άμα έχετε εκεί έξω, και σε κανένα πελαγωμένο, γιατί πελαγωμένοι υπάρχουν πάρα πολλοί. Λοιπόν, με τούτα και με τα άλλα, να σας πω ότι η Πάτρα θα έχει 34 σήμερα. Δεν θα έχει μεγάλη θερμοκρασία. Έχουμε τον τελευταίο καιρό όμως μια έτσι ζεστούλα που επί της ουσίας στον Τάλα καλοκαίρι είναι ο πρώτος φετινός καύσωνας, και λένε οι μετεωρολόγοι ότι έτσι θα συνεχιστεί μετά από 10 μέρες, δηλαδή θα επανέλθει πάλι. Πάω τώρα να θυμίσω και να το ξαναπώ. Προσέξτε, άρχισαν πάλι οι τηλεφωνικές απάτες στα σταθερά τηλέφωνα. Χτύπησα, έκανα, βάλτε λεφτά στον κάδο, ρίξτε τα ξαφικά, κάντε, φτιάξτε, είμαστε από το DDA. Χαμός. Ξεχνάμε, δεν ψαρώνουμε, δεν μασάμε. Λες κλείστε και ξαναπάρτε με, να πάω να φέρω τα λεφτά ή να πάω να φέρω τα ξαφικά. Μη σας κρατούν και σας απασχολούν στη γραμμή. Αυτό είναι. Αν τους πείτε κλείστε και ξαναπάρουμε, δεν ξαναπαίρνουν. Καταλαβαίνουν ότι τους καταλάβατε. Και το λέω για να θυμίζω στους πολίτες και στους ηλικιωμένους ότι πάντα υπάρχει ο κίνδυνος. Σήμερα θα γίνει μία κινητοποίηση για το Καραμανδάνιο από φορείς και από τη Δημοτική Αρχή για πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, την έλλειψη ακτινολόγου κτλ. Κτλ. Η Δημοτική Αρχή καλεί τον κόσμο να δώσει 7.30 ώρα το απόγευμα στο προάβλιο του Καραμανδανίου το παρόν, για να έγινε πρώτα η σύσκεψη στις 7.30. Άμα τα λέω εγώ, μου λένε είσαι υπερβολικός. Όταν είδα ότι το πρώην κτίριο της Ιχθυόσκαλας η Δημοτική Αρχή το κάνει αίθουσα φόρουμ γλυπτικής, λέω άρα κι άλλη γιάφκα. Να το, σύσκεψη φορέων Τρίτη 21 Ιουλίου στις 7.30 έγινε στην Ιχθυόσκαλα η σύσκεψη. Από κτίρια αναξιοποίητα τα οποία έχουν γίνει κατ' επίφαση χώροι πολιτισμού, επί της ουσίας χώροι κομματικής διαφώτισης, μόνο και μόνο από αυτά θα μπορούσε ο Δήμος να μαζεύει κανένα δεκάρι χιλιάρικα το μήνα και να τα δίνει για κοινωνικούς σκοπούς, αλλά εκεί δεν πάνε οι κοινωνικοί σκοποί, είναι αλλού. Σήμερα λοιπόν στις 7.30 στο προάβλιο του Καραμανδανίου ζητούν η Ένωση Γιατρών Νοσοκομείων Αχαΐας, δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό, τσουκ, να και ο λαός. Μισθολογική, εργασιακή και επιστημονική αναβάθμιση νοσοκομείων και νοσοκομιακών γιατρών με κατεπίγουσες διαδικασίες, και να ενισχυθεί και να στελεχωθεί πλήρως το Καραμανδάνιο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο παιδιατρικό Δυτικής Ελλάδας. Τα τελευταία χρόνια έχει κάνει εξαιρετική δουλειά η διοίκηση με επικεφαλή στη φίλη μου την Ασπασία Ριγοπούλου. Δεν το λέω επειδή είναι φίλη μου, το λέω επειδή είναι η αλήθεια. Αλλά χρειάζεται πίεση στο Υπουργείο Υγείας και κυρίως στον Ξερόλα Υπουργών κύριον Άδωνη να στελεχωθεί το νοσοκομείο, να μην λείπει τίποτα, γιατί είναι το μόνο παιδιατρικό νοσοκομείο που έχουμε στη Δυτική Ελλάδα. Χαρά σε Ευαγγέλια σήμερα για όσους ταξιδεύουν συχνά στην Ελλάδα. Η χώρα αποκτά και εγκαινιάζει έναν από τους πιο σύγχρονους και χρήσιμους αυτοκινητοδρόμους που θα μπορούσε να έχει ποτέ. Είναι ο περίφημος Ε65 που ξεκινάει από τη Λαμία, τέμνει κάθετα την Ελλάδα και φτάνει στα Γρεβενά και βγαίνει στην Εγνατία Οδό, στο τέλος της Ιόνιας δηλαδή. Είναι μια εξαιρετική εθνική οδός, ένα σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. 7.30 ώρα τον εγκαινιάζει ο Μητσοτάκης, το τελευταίο, το βόρειο τμήμα. Οι Αθηναίοι που πηγαίνουν στη Δυτική Μακεδονία, όσοι είναι από την Αθήνα ή από άλλα μέρη, θα χρησιμοποιούν πλέον αυτόν τον αυτοκινητόδρομο. Θα αποσυμφορήσει λίγο και την Ιόνια Οδό. Από τη Λαμία μέχρι τα Γρεβενά περίπου 3 ώρες, 2.40-2.50. Μιλάμε για μια διαδρομή που σε άλλη περίπτωση θα χρειαζόταν κανείς να την κάνει γύρω στις 5 ώρες.
ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος, ο οποίος παραδίδεται στην κυκλοφορία σήμερα. Άντε να δούμε και την Πατρών Πύργο να γίνεται πύργο Ολυμπίας και αυτή, να συνδεθεί και προς τα κάτω με την Τζακώνα στο Καλό Νερό, να αποκτήσει έτσι και ένα σύγχρονο ολοκληρωτικό οδικό δίκτυο και η Πελοπόννησος. Μέρα μνήμης για τους 104 νεκρούς στο Μάτι σήμερα, 8 χρόνια πάνω από τότε. Ο Θεός να μας φυλάει και να μην έχουμε φέτος πυρκαγιές τέτοιες που θα απειλήσουν κατοικημένες περιοχές, ανθρώπινες ζωές και περιουσίες. Καιρός, έθριο σήμερα στους 33, πάει ο Κάψιονης, 22 με 33. Αύριο Παρασκευή, έθριος 21 με 31 και διαστήματα με μαυρίλες γύρω γύρω και συννεφίτσες. Μην πανικοβαλιστείτε, δεν υπάρχει τέτοιο ρήμα. Απλώς πιθανώς να μας φέρει και εμάς λίγο νεράκι. Αλλού ανατολικά θα έχει αρκετό νερό. Αναμένεται να βρέξει στην Ανατολική Αττική, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, στη Μακεδονία, τη Θράκη, στους νομούς Αργολίδας, Κορινθίας και Λακωνίας. Από εδώ εμείς θα την πάρουμε ξυστά τη δουλειά, που λένε. Το Σάββατο 25 Ιουλίου βασικά καθαρός καιρός, 20 με 31 και η Κυριακή 21 με 32. Από Τρίτη ξανά έχουμε πάλι νέο πακετάκι με ζέστα, πολύ ζέστα που λένε και στα χωριά. Είναι η εποχή του, θα μας πάει μέχρι του Σωτήρος το καινούριο, μέχρι 6 Αυγούστου. Θα έχουμε ζέστες, είναι το ντάλα καλοκαίρι. Το δεύτερο πακετάκι έρχεται την επόμενη Τρίτη με τον Κάψιονη. Ψυχραιμία, υπομονή, χαμόγελο και αισιοδοξία. Όταν έχω κάρνα δεν φοβάμαι τίποτα. Οικονομικά και σταθερά με μειωμένες τιμές το καλύτερο κρέας. Ένα από τα 6 κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας. Να σας πω επίσης πολλές καλημέρες σε εσείς που είστε τώρα στα αυτοκίνητα δημόσιας χρήσεως, σε εσάς που είστε σε αυτά τα αυτοκίνητα τροφοδοσίας, μικρά ή μεγάλα φορτηγά και μεγαλύτερα φορτηγά, βιτή, ανταλίκες, με τα φώτα ανιστάγμενο και βαριάνα, μπορεί και ο Χαρικλίν, ροπεδάκι μου. Λοιπόν, και επίσης τους οδηγούς και τους επιβάτες των αστικών λεωφορείων στο αστικό κτέλ της πόλης μας. Και να πω επίσης πολλές καλημέρες στους ταξιτζίδες, στις πως έλεγε ο συγχωρεμένος ο Λεωνίδας Κύρκος, εμβληματικός ηγέτης της αριστεράς, τιμημένες νοικοκυρές. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και σε όσους μας ακούν, έτσι δεν είναι πρόεδρε, πράγματι, σε όλο τον καλό τον κόσμο εκεί έξω, τι θέλουν οι πιν, να θυμίσω, μη μου ξεχνάτε τις πάντα μειωμένες τιμές της κάρνα, και ένα από τα 6 κάρνα είναι σίγουρα κοντά σας, δηλαδή και λοιπά, και για του λόγου του αληθές θα σας πω και τις τιμές από σήμερα μέχρι και το Σάββατο τώρα, ενώ ο Νίκος Καραγιωργόπουλος έχει συνεννοηθεί με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι να πει ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι της δεκαετίας του 60. Λοιπόν, έχω μπριζόλα και γίνει με κόκαλο 4,48, κοτόπουλο ολόκληρο νοπολινικό 2,88 και τουρτουκίτα μοσχαρίσια γάλακτος 11,98. Δεν υπάρχουν τεστιμές, παιδιά, έλα τώρα. Τουρτουκίτα είναι το ποντίκι της εσωτερικής πλευράς του ποδιού του μοσχαριού, είναι λουκούμι η τουρτουκίτα. Όλα αυτά συμβαίνουν στην Κάρνα. Καλημέρες άπειρες και πολύ αγάπη στο φίλο Αντώνη Δημακόπουλο στο Ζαχαροπλαστείο Γλυκοτεχνίες. Δροσιστείτε και γλυκαθείτε με παγωτά και γλυκά από την παραγωγή στην κατανάλωση. Και στους Ζαχαροπουλέους, τους φίλους μου πάνω ψηλά στο Γλάφκο, δροσιά μεσημέρι και βράδυ, άπειρα ωραιότατη ελληνική κουζίνα, άπειρα μαγειρευτά και ψητά, και τα λουλούδια του Βασίλη που κάνουν θράψη. Για ρίξε ρολόι κομπολόι και θα σας δούμε αύριο το πρωί στις 8 και 5. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, κυβερνήτες και υπουργούς. Το ειδικό δικαστήριο με πρόταση εισαγγελέα Ρίου Πάγου ο Τριαντόπουλος για τον μπάζωμα στα Τέμπη. Του τέστην φθινόπωρο κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ραντεβού με τα γουνάκια. Την ίδια στιγμή το φάντασμα της Νοβάρτης πλανάται πάνω από το Μαξίμου. Αναταράξεις για τα SMS Άδωνη Γεωργιάδη που προδίδουν σύμφωνα με τον Μάριο Σαλμά και τα όσα παρουσίασε στη Βουλή τη σχέση του Υπουργού Υγείας με την αμαρτωλή εταιρεία. Σύμφωνα με δημοσκόπηση της ίντερβιου για τον Πολίτη, το 26,8% η Νέα Δημοκρατία. Στη δεύτερη θέση η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,8%. Με την κυρία Ρένα Δούρο να εκλέγεται νέος πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά να μην πείθει. Το ΠΑΣΟΚ να εμφανίζεται ως τρίτο κόμμα με 10,1%, ενώ η Ελληνική Λύση βρίσκεται στη τέταρτη θέση με ποσοστό 8,9%. Παγκόσμια πρωτοτυπία. Πρώην πρόεδρος κόμματος ανεξαρτοποιείται και κρατάει την έδρα. Ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Σοκράτης Φάμελος που αποχώρησε δημιουργώντας οχρές κοιλίδες στο πολιτικό του βιογραφικό. Υπεραμήνης. Και δεν σας μιλάμε για τις αμήνες τα παιδιά. Ποσό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ εγκρίνει σήμερα το Κισεα για αγορά εξοπλιστικών προγραμμάτων από το Ισραήλ. Φανταστείτε αυτά τα χρήματα να πηγαίνανε στην υγεία. Στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας ο 28χρονος Αιγύπτιος που δολοφόνησε τον γνωστό ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου μέσα στο γραφείο του στην 3η Σεπτεμβρίου στην Αθήνα. Να ζει κανείς ή να μη ζει. Ιδού η απορία. Οι Έλληνες ζούμε περισσότερο, αλλά έχουμε χειρότερη ποιότητα ζωής. Η Μέρι Λίντα ταξίδεψε στο φως. Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια που ένωσε αλληγορικά λαό και κολονάκι. Πάτρα πόλη παραλιακή. Το αυτονόητο που πάει να γίνει εξίσωση δύσκολη και πολύ αδύνατη. Η αντιπολίτευση συμφωνεί αλλά διαφωνεί. Ναι στην ανάπλαση αλλά κόντρα στην κατάτμιση των μελετών και τον τρόπο παρουσίασης. Κόντρα και για την κατεδάφιση του κτηρίου υπηρεσιών λιμένα και της θεώρησης ως δεδομένης της υπογειοποίησης του τρένου. Η πρόταση αφορά στο δεύτερο τμήμα συνολικής ανάπλασης του θαλασσίου μετώπου. Εκτείνεται από την προβολή της τριών αβάρχων έως και την οδό Θεσσαλονίκης. Πέρασα από το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ψήφους της πλειοψηφίας η προμελέτη.

Είπα τώρα να ζητά το φιλί της ζωής για το Καλαμαδάνιο. Στον δρόμο σήμερα φορείς, γιατροί και εργαζόμενοι στο παιδιατρικό νοσοκομείο. Κινητοποίηση το απόγευμα έξω από την πύλη του νοσηλευτικού ιδρύματος. Τέλος στην αγωνία σήμερα για τους 3.212 υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων από την Αχαΐο. Ανακοινώνονται σήμερα στις 11 οι βάσεις εισαγωγής. Όχι από το Συμβούλιο Εφέτων Πατρών στο αίτημα έκδοσης του James Talamanca στην Αυστραλία. Η ασφάλεια και η φωνή των δημοσιογράφων στο επίκεντρο ημερίδας πραγματοποιήθηκε χθες στην Πάτρα. Ο Γενικός Γραμματέας Ενημέρωσης Επικοινωνίας, κ. Κυριακόπουλος, υποστήριξε ότι υλοποιούνται μεταρρυθμίσεις που αναγνωρίζονται διεθνώς. Αλληγορικών. Γιατί σε αυτή τη χώρα, να σας πω ότι πριν από λίγο καιρό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απείλησε με μηνύσεις και αγωγές δημοσιογράφο που έκανε ερωτήσεις που δεν άρεσαν. Επίσης να σας πω ότι την ώρα που γίνονται αυτή η ημερίδα, συνάδελφοι δημοσιογράφοι στο Βόλο, μέλη της Ένωσής μας, που δουλεύουν στην ΕΡΤ, υποχρεώνονται να στέλνουν για έγκριση και προέγκριση τα κείμενά τους και αν αναρτηθούν και δημοσιοποιηθούν, ανάλογα με το περιεχόμενο. Κατά τα άλλα, η Ελλάδα είναι κοιτίδα δημοκρατίας για την ενημέρωση. Μας έστησε ο καύσωνας. Βροχές και καταιγίδες αύριο Παρασκευή στην περιοχή, προσοχή στα μπουρίνια. Πτώση της θερμοκρασίας γενικά έως και 10 βαθμούς. Επιστροφή του καλοκαιριού από την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, νόμα ξεφέμ είναι 93 και 4. Είναι ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο. Συνοδεία ευχών για μια καλή και μια όμορφη μέρα. Στον ήχο για τις μουσικές επιλογές, οι κύριοι Νίκος Καραγεωργόπουλος και Αναστάσης Ουγλέρης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ραδιοταξί live tracking για μεγαλύτερη ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Το ραδιοταξί προσφέρει ζωντανά στο κινητό τη διαδρομή με το ταξί από την επιβίβαση ως την αποβίβαση. Ραδιοταξί Πάτρας 18300, τώρα και στο 2610 205 205.

0: τον από όλη η παραλιακή. Κι όμως, κυρίες και κύριοι, το αυτονόητο πάει να γίνει υπό μία έννοια δύσκολη εξίσωση. Η αντιπολίτευση συμφωνεί αλλά διαφωνεί. Ναι, στην ανάπλαση γενικώς, αλλά κόντρο σε ό,τι έχει να κάνει με την αρχιτεκτονική ταυτότητα της μελέτης. Το κτίριο υπηρεσιολημένα και τη θεώρηση ως δεδομένη της υπογειοποίησης του τρένου που συμπεριλαμβάνεται στη μελέτη η πρόθεση αφορά το τμήμα Β της συνολικής ανάπλασης, εκτείνεται από την προβολή της τριών ναυάρχων έως τη Θεσσαλονίκη. Πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο με τις ψήφους της πλειοψηφίας και βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μια ιστορική αντίφαση, αυτή που ορίζεται από ένα περίεργο ναι μεν αλλά. Τι λέει η Δημοτική Αρχή, τι υποστηρίζει η μείζον και λάσα αντιπολίτευση? Να σας πω ότι η παράταξη του κυρίου Σβόλη απήχε. Να σας πω ότι η παράταξη της Ελλάσσων στην αντιπολίτευση του κυρίου Ιβαλή καταψήφισε μαζί με την παράταξη Σπιράλ του κυρίου Ψώμα. Να σας πω ότι έχουμε και κορακόρ μεταξύ Δήμου και Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας που ζήτησε την αναβολή επί της ουσίας. Για όλα τούτα θα μιλήσουμε σήμερα με πρώτο καλεσμένο προσκεκλημένο τον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Κώστα Πελετίδη. Κύριε Δήμαρχε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Γεωργόπουλε.
0: Αυτή η συνεδρίαση χθεσινή που είχα την δυνατότητα να την παρακολουθήσω διαδικτυακά στο σύνολό της, εμένα προσωπικά και όποιον ενδιαφέρεται μου άφησε μια γλυκόπικρη γεύση, μια γλυκόξινη. Η Δημοτική Αρχή παρουσίασε το δεύτερο τμήμα της ανάπλασης, ανέφερα που εκτείνεται. Την ίδια ώρα, ενώ έχουμε ένα ναι σε γενική θεωρητική βάση από την αντιπολίτευση, έχουμε τρεις αστερίσκους και όχι σε τρία βασικά σημεία. Την κατεδάφιση του πρώην κτηρίου υπηρεσιολημένα, την αρχιτεκτονική ταυτότητα αυτής της μελέτης, η οποία δεν είναι ενιαία, αλλά έχει παντρέψει τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά και τη θεώρηση ως δεδομένης και ως οκ των ουκάνευ την υπογειοποίηση του τρένου. Τι λέει σε αυτές τις τρεις αντιρρήσεις η Δημοτική Αρχή, τι λέει ο Δήμαρχος της Πάτρας και τι απαντά? Να τα πάρουμε με σειρά.
1: Κύριε Γεωργόπουλε, καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι φτάσαμε στο σημείο το οποίο θέλει ο Ριπόλη. Θέλουμε να προχωρήσει το άμεσα η ανάπλαση της παραλιακής ζώνης. Όλα αυτά που ονειρευόμαστε ήρθε η ώρα να γίνουν πράξη. Αυτό σημαίνει ότι εξασφαλιστήκανε χρηματοδοτήσεις. Δεν μιλάμε πλέον θεωρία και κάτι επί χάρτου. Σήμερα πληρώνεται μία μελετητική ομάδα η οποία βγήκε μέσα από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και η οποία έφτασε στο σημείο να ολοκληρώσει την πρώτη τη στάδιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνοντας από την ημέρα, εγκρίθηκε χθες. Τώρα, στο επόμενο χρονικό διάστημα, με βάση το χρονοδιάγραμμα, το Νοέμβριο θα πρέπει να παραδοθεί στον Δήμο η οριστική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης για να προχωρήσουμε από εκεί και πέρα στην προκήρυξη του διαγωνισμού για την υλοποίησή του. Αυτό το ότι έχουμε μία αρχιτεκτονική ομάδα η οποία συγκροτείται από τρεις προτάσεις, τρία γραφεία, δεν είναι κάτι το οποίο κατά την άποψή μας είναι αρνητικό, διότι ενώνει δυνάμεις μεγάλες, μεγάλα γραφεία τα οποία ετοιμάζουν ένα σχέδιο και επί του σχεδίου μπορούμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Δεν είναι ότι πας και τους λες εσύ τι θες, δεν γινόμαστε εμείς ο κάθε πολίτης ή η Δημοτική Αρχή ή μια παράταξη μελετητική ομάδα, διότι αυτά ορίζονται από κανόνες. Ότι αυτοί που πήραν το βραβείο και προχωρούν την υλοποίηση κάνουν ένα σχεδιασμό στον οποίο κάνουμε εμείς παρατηρήσεις. Αυτή τη στιγμή οι αντιρρήσεις που έχουν οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, και να μην βάζουμε ΤΕΕ, δεν είναι, είναι φυσικά πρόσωπα, πολιτικοί χώροι και όχι γενικούς όρους. Ποιο είναι το κύριο ζήτημα το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή? Είναι ότι θα θέλουμε εμείς να προχωρήσει η παραλιακή ζώνη. Βγαίνει το θέμα ότι τι θα κάνουμε με το κτίριο λιμένα. Μα το κτίριο λιμένα που μετά το σεισμό του 2008 και μέσα από το γενικό πολεοδομικό σχέδιο της πόλης μας έχει προσδιοριστεί από το 2011 μετά από πολλές συζητήσεις για να φτιαχθεί ότι πρέπει να κατεδαφιστεί. Δεν κάναμε τίποτα ως πόλη μέχρι σήμερα. Έχει για να γίνει αυτή η μελέτη την οποία έχουμε τώρα και προχωράει για την παραλιακή ζώνη, δώσαμε εντολή σε ένα γραφείο από τον καλύτερο καθηγητή που έχει το Πανεπιστήμιο, από τους καλύτερους στα ζητήματα της στατικότητας, έκανε τη μελέτη του και λέει ότι αυτό το κτίριο θα πέσει και ότι θα πέσει μόνο του, δεν χρειάζεται κάποιο σεισμό για να πέσει και θα πρέπει να κατεδαφιστεί άμεσα.
0: Άρα μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, ότι χθες η αντιπολίτευση είχε ενστάσεις για την κατεδάφιση ενός κτιρίου για το οποίο έχει ψηφίσει ότι πρέπει να κατεδαφιστεί?
1: Σαφέστατα. Με πρώτο και επικεφαλής, διότι πίεσα τον κύριο Καραχάλιο, γιατί δεν είναι να λέμε άλλα λόγια, μία από εδώ, μία από εκεί, να είναι καθαροί, να είναι ντόπιοι όπως τους έλεγα. Ότι κύριοι θα καθίσετε και θα πάρετε θέση. Όταν αυτό το κτίριο, το οποίο είναι ετοιμόρροπο, το οποίο είναι κίνδυνος, το οποίο βλέπουμε όλοι σε τι κατάσταση είναι, αν θα μείνει αυτό, για ποια ανάπλαση μιλάμε? Εδώ πέρα έρχεται για παράδειγμα το Τελωνείο και στέλνει στον εισαγγελέα και λέει ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε όλη την περιοχή που δουλεύει εκεί πέρα. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε? Σταματήσουμε το τρένο να προχωρά, θα πρέπει την όθωνο Σαμαλίας να την κλείσουμε, το δρόμο που πηγαίνει δίπλα να το κλείσουμε και εμείς να περιμένουμε για πόσα χρόνια? Πόσα χρόνια χρειάζεται? Πες, ας κάνουμε μια υπόθεση για την άποψη ότι θα παραμείνει αυτό το κτίριο εκεί πέρα, δηλαδή για 20 χρόνια. Να μην γίνει τίποτα. Εμείς δεν έχουμε τέτοια άποψη. Εμείς λέμε ότι αυτό θα έπρεπε να έχει κατεδαφιστεί χθες για να άρουμε και την επικινδυνότητα απέναντι στους συμπολίτες μας. Διότι εκεί μέσα, παρά το ότι το πηγαίνουμε εμείς και το προστατεύουμε για να μην μπει κανένας, μπαινοβγαίνουν κάποιοι για κάποιους λόγους και σαφέστατα υπάρχει ένας κίνδυνος, εάν πέσει το κτίριο, και από διερχόμενους και σε απόσταση δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί και λέμε ότι θα πρέπει να έρθει αυτή η επικινδυνότητα.
0: Κύριε Δημαρχέ, μου το απαντήσατε αυτό, να σας πάω κάπου αλλού. Στη μελέτη που παρουσιάστηκε στο Β' τμήμα θεωρείται ως δεδομένη η υπογειοποίηση του τρένου. Είναι ένα δεύτερος πόλος αντιπαράθεσης με την αντιπολίτευση. Και εγώ ρωτάω, η Δημοτική Αρχή από πού θεωρεί και προκύπτει ότι είναι δεδομένη υπογειοποίηση, ή μέσω της μελέτης και του περιεχομένου της διαμηνεί αυτή η Δημοτική Αρχή ότι δεν πρόκειται να υπάρξει αποδεκτή άλλη λύση πέραν της υπογειοποίησης και το δηλώνει και μέσα από τη μελέτη για την ανάπλαση?
1: Διότι καταρχήν δόθηκε μία εντολή στους μελετητές. Αυτή η εντολή που δόθηκε στους μελετητές ότι θα περνάσει το τρένο υπόγειο, το είπε η Δημοτική Αρχή της Λαϊκής Εισπύρωσης? Όχι. Το λέει ο Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός της πόλης μας. Πήγαμε και ψηφίσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο και φτιάξαμε την αστική ανάπλαση, ένα άλλο ντοκουμέντο μέσα από το οποίο το λέγεται Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, στο οποίο περιγράφουμε, το οποίο αυτά είναι ντοκουμέντα χτισήματος της πόλης μας, που λέμε ότι το τρένο θα είναι υπόγειο. Αυτό είναι διαχρονικό αίτημα της πόλης μας και από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές. Διότι το γούπου σου, το Γενικός Πολεοδομικός Σχεδιασμός, φτιάχθηκε επί του κυρίου Φούρα, μετά εγκρίθηκε επί του κυρίου Δημαρά και υλοποιείται, στο οποίο λέμε ότι το τρένο θα περάσει υπόγεια. Αν για παράδειγμα δίναμε εντολή άλλη, δηλαδή τι θα κάναμε, να μείνουμε ακίνητοι? Εδώ είναι η υποκρισία. Όσοι δεν θέλουν να τοποθετηθούν καθαρά και εξάστερα και να πούν ότι θέλετε υπογειοποίηση, ναι ή όχι, ή θέλετε το τρένο γρήγορα γρήγορα να φτάσει στο λιμάνι, το οποίο τρέπονται να το πούν. Δεν θέλουν να βγουν και να πούν ότι εμείς, διότι αν η πόλη μας είναι συμπαγής και λέει υπογειοποίηση, γιατί η επιφανειακή διέλευση είναι ένα ζήτημα. Διότι ο κύριος Καραχάλιος, για παράδειγμα, έλεγε σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι κοιτάξτε να δείτε, εμείς λέει, ποιος, δεν είμαστε και τόσο σύμφωνοι ότι διχοτομεί την πόλη. Δηλαδή, Και όποιον και να ρωτήσεις, και ένα παιδί να ρωτήσεις, μια τέτοια βαριά κατασκευή, η οποία θα περνά επιφανειακά, διχοτομεί και καταστρέφει την πόλη. Γράφεται και στις αποφάσεις, οι οποίες έχουν ισχύ. Δεν είναι ότι είναι τις λέμε αυτές τις αποφάσεις και όποιος θέλει, όποια δημοτική έρχεται, λέει κάτι διαφορετικό, αλλά είναι και του κοινού νου πράγματα. Η πόλη μας έχει πάρει άπειρες αποφάσεις. Άρα και αυτό το θέμα, εμείς λέμε ότι το σίγουρο είναι ότι επιφανειακά δεν θα περάσει. Δεν θα περάσει γιατί αυτή η πόλη καταστράφηκε. Τελείωσε. Δεν είναι. Είναι βαριά κατασκευή το τρένο. Είναι ένα τρένο το οποίο θα έχει, θα προστατευθεί, θα έχει ηχοπετάσματα και δεν μπορεί να μιλάς για ανάπλαση της παραλιακής ζώνης και να λες ότι θα πάω να κάνω εγώ ένα έργο και μέσα από αυτό το έργο στο μικρό πλάτος που έχει να περνάει και μια βαριά κατασκευή που είναι το τρένο.
0: Κύριε Δήμαρχε, να πάω στον τρίτο αστερίσκο από την άλλη πλευρά. Η αρχιτεκτονική ταυτότητα της μελέτης, δεδομένου ότι μιλάμε για τρία τμήματα τα οποία δεν έχουν γίνει από ένα γραφείο, δεν έχει δοθεί ένα βραβείο και επί της ουσίας έχουν συγκεραστεί τρεις προτάσεις, που σημαίνει ότι η πλευρά που βάζει τους αστερίσκους λέει ότι τρεις προτάσεις, που σημαίνει ότι η πλευρά

0: κάποιος μία πρόταση και όλοι έχουμε και κάποιες παρατηρήσεις. Μάλιστα. Αν αυτός που μας φτιάχνει την πρόταση δεν θέλουμε να ακούει διάφορες παρατηρήσεις. Λέμε όλοι εντάξει, όσο καλός και να είσαι εσύ σαν γραφείο, σαν άνθρωποι που μέσα από τις διαδικασίες της επιστήμης έχετε αναλάβει να φτιάξετε αυτό το χώρο, ακούστε και εμάς. Και αυτό λέω και σε αυτούς που είναι στις συνεργασίες που έχουμε. Ότι όταν ακούτε μια καλή παρατήρηση πρέπει να την ενσωματώνετε στην πρότασή σας. Διότι αυτοί έχουν την ευθύνη να κάνουν. Η μελετητική ομάδα έχει την ευθύνη να κάνει τη μελέτη. Και είναι τρία γραφεία τα οποία καθίσαν κάτω, δηλαδή πολλαπλασιάστηκε ο αριθμός των επιστημόνων που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Και καθίσανε και κάνανε μία ένωση και διαμορφώσανε μία κοινή πρόταση μέσα από τις σκέψεις τους και με αυτές που έχει ανάγκη η πόλη μας.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα δεν είναι ότι έχουμε τρία γραφεία. Έχουμε ένα γραφείο. Το ξέρει αυτό ο κύριος Καραχάλιος. Αλλά δεν μιλάνε ντόμπρα. Θέλουν να καθίσουν, να το γυρίζουν γύρω-γύρω. Πες ότι δεν θέλετε να γίνει τίποτα. Αυτό είναι. Δεν είναι ότι ξεκάζει. Και βρίσκουν δικαιολογίες. Είναι δικαιολογίες, κύριε Γεωργόπουλε. Έχουμε από τα τρία γραφεία συγκρότηση ενός γραφείου. Αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό. Διότι αυτοί που κάνουν τη μελέτη δεν είναι τρεις διαφορετικές αντιλήψεις. Είχαν όταν καταθέσανε την πρότασή τους.
1: Στη συνέχεια μου μιλάτε ότι έγινε συγκερασμός αυτόν.
0: Και καταθέσανε μία ενιαία άποψη. Φτιάχθηκε μία επιτροπή στην οποία υπήρχε και εκπρόσωπος του ΤΕΕ στην επιτροπή αυτή, η οποία πήρε το συγκερασμό των τριών και το έκανε εισήγηση για να το αποδεχθούμε και το αποδεχθήκαμε. Δεν υπάρχει. Είναι όλα δικαιολογίες. Αρχίζεις και λες, εγώ δεν θέλω να μην πέσει το κτίριο. Άρα τι εννοείς εσύ, τι έχεις στο μυαλό σου. 30 χρόνια θα μείνει αυτό το έξτρωμα εκεί πέρα και θα περιμένει η πόλη μας να το ανακαινήσουμε. Πού θα βρούμε τα χρήματα. Τι θα το κάνουμε αυτό. Έχουν άλλα... Δεν είναι ντόμπροι να πούν καθαρά στην πόλη μας τις απόψεις τους. Πας να το βγάλεις αυτό που έχουν στην ψυχούλα τους και στο μυαλό τους. Πας να το βγάλεις με το τσιγγέλι. Δεν θέλουν να γίνει τίποτα. Δεν τους αρέσει αυτή η κατάσταση. Βγαίνει για παράδειγμα το Σπιράλ και η παράταξη του κυρίου Σβόλη και λένε μα αυτό δεν θα παράγει κέρδη, θα πρέπει να βγάλει τα έξοδα του. Πέστε την αλήθεια λοιπόν τι θέλετε να κάνετε. Δεν είναι, έχουν άλλη αντίληψη.
1: Κύριε Δήμαρχε, νομίζω ότι δεν θα τελειώσει αυτή η κουβέντα εδώ, θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις απαντήσεις που μου δώσατε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλή δύναμη να έχετε. Ας τα ψυχευρώτησε ελαφρώς ο Πελετήδης τώρα εδώ. Είπε ότι κρύβονται πίσω από τις λέξεις, ότι έχουν ταυτότητα και πολιτική και κατεύθυνση αυτές οι αντιδράσεις. Δεν θέλουν κάποιοι να πούν ή αυτοί που αντιδρούν με το όνομά τους τα πράγματα, γιατί έχουν άλλη στόχευση. Απάντησε στο θέμα του κτηρίου υπηρεσιών Λιμένα, του πρώην κτηρίου. Και ακούσατε ότι είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτοί που αντιδρούν σήμερα έχουν ψηφίσει να καταδαφιστεί. Ανέφερε ότι δεν μπορεί να μπλοκάρει ένα κουφάρι την ανάπλαση όταν η πόλη το λέει ναι στο σύνολό της και το έχει ανάγκη. Ακούσατε επίσης ότι είναι υποκριτικό η αγωνία για την αρχιτεκτονική ταυτότητα της ανάπλασης με την επίκληση των τριών διαφορετικών προσεγγίσεων από τρία γραφεία, δεδομένου ότι είναι συγκερασμός απόψεων και συνεργάστηκαν αυτά τα γραφεία και συμμετείχε και εκπρόσωπος του ΤΕΕ. Επικαλέστηκε ο κ. Πελετήδης τόσο την απόφαση κατά επανάληψη του Δημοτικού Συμβουλίου διαδοχικών δημοτικών και διαφορετικών αρχών σε ό,τι έχει να κάνει με την υπογειοποίηση. Στη βάση αυτή δόθηκε από τη Δημοτική του Διακονία Δημοτική Αρχή η εντολή στους μελετητές της υπογειοποίησης σε συνδυασμό με όλα όσα αποτελούν σχέδιο για το χτίσιμο της Νέας Πάτρας μέσα και από το Τρίτο Κουσουμπού και πολλά άλλα. Έκανε σκληρή κριτική και στο ΤΕΕ. Πάμε τώρα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Πάμε στον Πρόεδρο, τον κύριο Καραχάλιο. Κύριε Καραχάλιο, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Καταρχήν να σας ζητήσω συγγνώμη για την αργοπορία στο ραντεβού που είχα μαζί σας, αλλά ο κύριος Δήμαρχος απάντησε σε όλους τους βασικούς άξονες που αποτέλεσαν το πεδίο τριβής στη χθεσινή συνεδρίαση. Προσπάθησα να τους θέσω και τους έθεσα αξονικά ως απόσταγμα των απαντήσεών του. Τους ακούσατε, τις ακούσατε. Καταρχήν, προστίαν στάσεις

0: από τότε.
1: Άκουσα και εγώ τον Δήμαρχο, προφανώς, και έπρεπε να έχει και περισσότερο χρόνο και νομίζω ότι, κύριε Γεωργόπουλε, αξίζει να γίνεται αυτή η κουβέντα, να κατατίθενται οι απόψεις στο δημόσιο διάλογο με καθαρότητα, αρκεί να λένε αλήθειες. Νομίζω και όχι να επιλέγουμε τμήματα της αλήθειας. Πολλές φορές αναφέρθηκε στο όνομά μου.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Θα σας απαντήσω. Είπε ότι δεν είναι το ΤΕΕ, είναι προσωπική άποψη ανθρώπων. Απαντάω. Το ΤΕΕ πήρε κατά πλειοψηφία απόφαση, απαρτίζεται από 5 παρατάξεις, για το κτίριο του ΟΛΠΑ. Με αυτόν τον τρόπο που την πήρε. Είναι στο διάδια, παρακαλώ διαβάστε την. Το ΤΕΕ, σε έκτακτη σύσκεψη που έκανε προχθές, επειδή δεν τον είχε ενημερώσει κανείς, και την τελευταία ενημέρωση που είχαμε με εκπρόσωπό μας, όπως σωστά είπε επιλεκτικά, ο Δήμαρχος είναι το 2023, με τον Γιάννη τον Πανταζόπουλο, που συνεννούμε και εμείς να ενώσουμε, να προσπαθήσουμε να ενώσουμε, να δώσουμε το δικαίωμα στη Δημοτική Αρχή και στη Διευθύνουσα Υπηρεσία να κάνει σύμβαση. Από το 23 και μετά έρχεται σήμερα, 3 χρόνια μετά, και μας παρουσιάζει ένα τμήμα της προμελέτης. Άρα το ΤΕΑ, αν το ήθελε, αν το αναγνωρίζει, αλλά δεν το αναγνωρίζει ως Τεχνικό Σύμβουλο της Πολιτείας, όπως και άλλοι φορείς, όταν του αρέσει, έχει δίκιο, όπως στο Ρωμαϊκό, στο Αρχαίο Θέατρο. Όταν δεν του αρέσει, κάνει επιλεκτική αναφορά. Επιλεκτική αναφορά έκανε και στο κτίριο του ΟΛΠΑ. Ο κύριος Αποστολόπουλος, ένας έκδοτος συνάδελφος, καθηγητής, καθόλου αποδεκτός, όμως δεν είναι μόνο αυτός. Προσέξτε, υπάρχουν 4 μηχανικοί που υπογράφουν για κάτι άλλο. Υπάρχει απόφαση κατά πλειοψηφία του ΤΕΕ που υπογράφει κάτι άλλο για το κτίριο του ΟΛΠΑ. Υπάρχει ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων που λέει κάτι άλλο από αυτό που λέει η Δημοτική
0: Αρχή. Στη βάση αυτή, να σας διακόψω.
1: Άρα μισό λεπτό. Αυτό που λέει ο Δήμαρχος, το γούπο σου ο Δήμαρχος το επικαλείται όταν θέλει. Όταν δεν θέλει, είτε δεν το ψηφίζει, είτε δεν το υλοποιεί. Αλλά αυτά μας μίλησε για Ευαγγέλια.
0: Να πάμε στην ουσία. Στη βάση αυτή που μου είπατε, θα πρέπει η πόλη να περιμένει δεν ξέρω πόσα χρόνια για το τι θα γίνει με το κτίριο του ΟΛΠΑ. Αυτό λέει το ΤΕΕ.
1: Σε αυτό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Δεν λέει το ΤΕΕ αυτό. Φτάσαμε στο σημείο να έρχεται ένα τμήμα, ένα τεμαχισμένο τμήμα, και όχι όλοι προμελέτε όπως οφείλει μας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που πρώτος ο Δήμαρχος οφείλει να τηρήσει. Σας διαβάζω χαρακτηριστικά την απόφαση 361 του 2023. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που επικαλείται ο Δήμαρχος σαν Ευαγγέλιο. Λέει, και υπογράφει ο κύριος Μελάσος πρόεδρος, ότι πριν την εκφόρηση της προμελέτης θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο για έλεγχο και έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο προσχέδια της οριστικής συνολικής αρχιτεκτονικής πρότασης. Γιατί χθες μας έφεραν ένα από τα 3 τμήματα, ερώτημα.
0: Άρα είναι διαδικαστικό.
1: Προφανώς δεν είναι διαδικαστικό. Μάλιστα. Αλλά δεν το λέει γιατί δεν το συμφέρει. Δεύτερο, απαντάω στο ερώτημά σας. Είναι, ψηφίσαμε ως Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση της προμελέτης, η οποία μετά θα πάει με εντολή να κάνει την οριστική και να δώσουμε τέχνη δημοπράτηση. Έχει το Κεντρικό Συμβούλιο Μετέρων Μνημείων, που αυτό το κτίριο το έχουμε κατεδαφίσει γιατί δεν το θέλουμε, και έτσι έχει ψηφίσει η πόλη, κατά πλειοψηφία, έτσι γίνονται πάντα στις δημοκρατίες, συγχωρέστε, υπάρχει πλειοψηφία, αλλά σέτεται και την μειοψηφία. Και ρωτάω το εξής. Και το Κεντρικό Συμβούλιο Μετέρων Μνημείων, το κακό, θα το βγάλει, λέω τώρα εγώ, ότι είναι διατηρηταίο. Γιατί αν δεν το βγάλει, θα κατεδαφιστεί και θα συνεχίσει η ανάπλαση. Αν το βγάλει, άρα εμείς τι δίνουμε. Τι θα πληρώσει ο πατραϊκός λαός. Κάτι το οποίο θα εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί. Και όταν το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων το βγάλει, υπόθεση εργασίας κάνει. Και νεωτέρω μνημείο, τι θα του λέμε, ότι είσαι κακό, ότι είσαι κατά της πόλης. Δεν θα αναγνωρίσουμε το λάθος μας. Ξέρετε κάτι. Η Δημοτική Αρχή.
0: Μισό λεπτό, κύριε Καραχαλιό. Πριν πάμε στο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων. Πριν πάμε εκεί.
1: Παρακαλώ.
0: Εσείς έχετε και άλλη ιδιότητα. Την ιδιότητα του Δημοτικού Συμβούλου.
1: Σωστό.
0: Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχετε ψηφίσει να καταδαφιστεί το κτίριο του ΟΛΠΑ.
1: Στο Δημοτικό Συμβούλιο η πλειοψηφία ψήφισε αυτό, ναι.
0: Εσείς δεν έχετε ψηφίσει να καταδαφιστεί.
1: Όχι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Ήθελα να μου το διευκρινίσετε αυτό. Συνεπώς μου λέτε τώρα ότι θα πρέπει η πόλη να περιμένει, πέραν του σχεδιασμού που έχει γίνει για την ανάπλαση.
1: Η πόλη δεν θα πρέπει να περιμένει τίποτα. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε και να καταλάβει και η Δημοτική Αρχή είναι ότι όταν κάνει σχεδιασμό, την κάνει στη βάση κανόνων. Καλή η πολιτική επιλογή με όποιο τρόπο, αλλά πρέπει αυτό να γίνει πράξη. Γιατί έκαναν 6 χρόνια να φέρουν αυτή την προμελέτη? Γιατί υπάρχουν τεράστια προβλήματα. η πολεοδομία, η χωροταξία, η αρχιτεκτονική, ο συγκοινωνιακός σχεδιασμός βασίζεται στη λογική των κανόνων.
0: Μάλιστα.
1: Όταν αυτό το κτίριο για χίψιντζεντ λόγους δεν πέσει, δεν υλοποιηθεί αυτός ο σχεδιασμός. Αυτό εμείς που γνωρίζουμε λίγο περισσότερο τη διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχουμε να τη γνωρίζουμε όλοι.
0: Μην κάνουμε κορονίδα το κτίριο του Όλπα, να σας πάω κάπου αλλού. Είχαμε αστερίσκους από την πλευρά και του ΤΕΕ, φαντάζομαι, στο τι περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο τμήμα της μελέτης ως προς την de facto υπογειοποίηση. Ισχύει αυτό?
1: Όχι, είδατε ποτέ απόφαση του Εθνικού Μελετητήριου να μιλάει για αυτό το πράγμα?
0: Ρωτάω, αρχή.
1: Πάμε τώρα. Όχι, καμία. Το Τεχνικό Μελετητήριο έχει ψηφίσει και μας δεσμεύει η απόφασή του για πλήρη υπογειοποίηση. Όμως, προσέξτε, φτάσαμε στο σχεδιασμό. Τον αρχιτεκτονικό, λέμε πού θα μπει το παγκάκι, πού θα μπει το πράσινο, πού θα μπει η δαπεδόστρωση, τα μαλακά υλικά, τα σκληρά, πού θα μπει τα σχίαστρα. Και ρωτάω, οφείλουμε να ακούμε τον κόδωνα του κινδύνου και να λέμε, όταν ο μελετητής, που εδώ τον ευαγγελίζεται ο δήμαρχος, αλλά όταν δεν τον συμφέρει τον κατακρεουργεί, γιατί έτσι έχει μάθει, ρωτάω, δεν οφείλουμε, τώρα που ψηφίζουμε το σχέδιο επί χάρτου, το οποίο θα πάει να γίνει τέσσερι δημοπράτης μας είπε, και δεν γίνει αυτό ο σχεδιασμός. Τι κάνουμε? Ξέρετε τι συμβεί? Έχουμε αποφασίσει με τον τρόπο που αποφασίσαμε αυτό που θέλουμε. Η πλειοψηφία στη δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Όμως όταν φτάνουμε στο επίπεδο του να δημοπρατήσουμε έργο, γιατί εδώ σε αυτό το σημείο είμαστε ή κοντά σε αυτό το σημείο, ανακύπτουν τα προβλήματα τα οποία πολλές φορές καθυστερούν τον σχεδιασμό. Έχετε δει πόσες παρατάσεις φέρνει η δημοτική αρχή? Γιατί το φέρνει? Γιατί ο σχεδιασμός βασίζεται όχι μόνο στο θέλω, θέλω να τελειώσει γρήγορα, βασίζεται στο εργολάβο, στην νομοθεσία, στα τεχνικά δεδομένα. Αυτό θα τα ακούσει ποτέ αυτή η πόλη. Ο δήμαρχος θα βγάλει λίγο τις ατοασπίδες και θα νομίζει ότι το μόνο που πιστεύει αυτός είναι μια παπική αλήθεια. Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι άλλο τι θέλω, άλλο τι μπορώ, άλλο τι διεκδικώ. Εχθές, κύριε Γεωργόπουλε, ήρθε για έγκριση σχέδιο. Όχι χάρτη, ούτε κατεύθυνση, ούτε πολιτική ιδεολογία. Το οποίο μεθαύριο, τον Νοέμβρη μας είπε, θα γίνουν τέσσερι. Και ρωτάω εσάς, κύριο του Όλπα, είναι κατεδαφισμένο? Αν δεν κατεδαφιστεί, εσείς τι θα πείτε στον πατράει το λαό? Είστε δημοσιογράφος, υπηρετείτε ένα λειτουργήμα. Παρακαλώ πείτε μου.
0: Όχι, δεν σας πω. Κύριε Γαλαχάλη, επειδή είμαι δημοσιογράφος, εγώ ρωτάω. Εγώ δεν σχεδιάζω την πολιτική της πόλης. Εντάξει.
1: Έχετε
0: το ξεκαθαρίσουμε.
1: Φυσικά.
0: Τώρα, αν θέλετε κατηδίαν την άποψή μου, μπορώ και είμαι σε θέση να στείλω πάρα πολύ καλά. Αλλά...
1: ήταν κατευθυνισμό, αλλά ο διάλογος
0: ναι, πάντα. Καταλάβατε. Εγώ ρωτάω μόνο.
1: Καλό.
0: Και είναι ευχάριστο ότι απευθύνεστε σε ένα κρατήριο που έχει κρίσει και βγάζει συμπεράσματα.
1: Γιατί,
0: αυτή η εκπομπή και αυτό το ραδιόφωνο σε αυτό απευθύνεται. Εγώ κρατάω τις αναφορές σας. Ναι, ναι, κατανοώ πλήρως.
1: Επειδή με επικαλεστήκατε κι εσείς και ο δήμαρχος πολλές φορές, γιατί νομίζω ότι αυτό βοηθάει την κουβέντα. Αυτό που προσπαθήσαμε να πούμε και προσπάθησα και εγώ, αρχικά το Τεχνικό Επιμελητήριο, γιατί έχω διπλό ρόλο, είπε αναβάλλεται το, γιατί από το 23 που ήταν με εκπρόσωπός μας, εμείς συνεισφέραμε στο Δήμαρχο και δεν το αναγνωρίζει, αλλά του πάει με τελείως διαφορετικό τρόπο, σταματήσαμε το 23 να συνεργαζόμαστε μαζί του γιατί δεν το ήθελε. Γιατί πανέλαβαν τα τρία πτυχία. Αλλά μέχρι τότε μας ήθελε για να διαφραγματευτεί και να πάει με αυτόν τον τρόπο. Και είπαμε, δώστε μας χρόνο, εφόσον φέρατε το σχέδιο, να σας κάνουμε προτάσεις. Εκτιμάτε το Τεχνικό Επιμελητήριο, μας πει ο Δήμαρχος, πότε του ζήτησε τη συμβολή του επί αυτού του σχεδίου, γιατί πρέπει να το βελτιώσουμε. Είμαι τώρα, ως Δημοτικός Σύμβουλος, εμείς και οι υπόλοιποι, ξέρετε πότε το λάβαμε, εχθές συνεδριάσαμε, την προηγούμενη Τρίτη το βράδυ. Ρωτάω, το σχέδιο που μελετάτε τρία χρόνια, περιμένει από τους Δημοτικούς Συμβούλους να του κάνουν προτάσεις ή το κάνεις προπαγάνδα? Ότι δεν φέρατε προτάσεις.
0: Κύριε Καλαχάλιο,
1: αναβάλλετε το για να σας κάνουμε προτάσεις επί αυτού που φέρατε.
0: Κύριε Καλαχάλιο,
1: θεωρούμε ότι έχει ελλείμματα. Όχι όσο στον Όλπα, όχι όσο στην υπογειοποίηση, είναι καθαρές οι απαντήσεις που έχω δώσει, όσο στην ουσία του σχεδιασμού.
0: Ευχαριστώ κύριε Καλαχάλιο, με πιέζει ο χρόνος. Ξέρετε, αμήλικτο είναι το ραδιοφωνικό χρονόμετρο.
1: Σας ευχαριστώ. Αναλάβετε αυτή την ωραία κουβέντα και με τον Δήμαρχο και με όποιους άλλους θέλετε.
0: Όχι, κάποια στιγμή. Ίσως το Σεπτέμβρη. Ακούστε το κλείνουμε από τώρα. Το Σεπτέμβρη, δηλαδή με την επιστροφή μου από την καλοκαιρινή άδεια, σε αυτό το στούντιο θα είσαστε τέσσερις και εγώ πέντε. Και θα κουβεντιάσουμε για μία ώρα. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Μόνο με ένα πράγμα, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι.
1: Ο Άρης Κωνσταντινίδης ο γνωστός Άρης Κωνσταντινίδης, έλεγε πάντα το εξής, το οποίο νομίζω ότι αξίζει να το κρατήσει οποιοσδήποτε τον ενδιαφέρει ο δημόσιος χώρος. Δείξε μου ποιος είσαι για να σου πω πώς χτίζεις. Δείξε μου πώς χτίζεις για να σου πω ποιος είσαι. Καλή σας ημέρα.
0: Εγώ να σας πω και κάτι άλλο, ότι ένας πανεπιστημιακός μου δάσκαλος μου έλεγε στο πρώτο έτος ότι το τσιμέντο μιλάει και όταν αργεί να μιλήσει, μάλλον κάτι κακό θα συμβεί. Γεια σας. Λοιπόν, γεια σας. Με τούτα και με τα άλλα, κυρίες και κύριοι, με χρονοκαθυστέρηση πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα. Μαζί μας και σήμερα ραδιοταξί Πάτρας 18300, ξέχνα αναμονές και τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο application του ραδιοταξί Πάτρας 18300, βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου, ξέρεις από πριν θα πληρώσεις και βέβαια χωρίς καθυστερήσεις. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα.
2: Max FM 93.4. Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ!
3: Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απεργέ!
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
8: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Επιστροφή του Ραδιοθαλάμου στη Δημητρίου Γονάρη, πράσινο κόκκινο σε γαλάζιο φόντο, μέρος δεύτερο. Ακούσατε τον Δήμαρχο Πατρέων να απαντά στους αστερίσκους που βάζει αντιπολίτευση και τότε σε ό,τι έχει να κάνει με την ανάπλαση του θαλασσίου μετόπου με αφορμή την παρουσίαση του Δευτέρου Τμήματος Προμελέτης. Την ανταπάντηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτικής Ελλάδας. Όμως, κυρίες και κύριοι, να σταθώ σε κάτι πολύ σημαντικό για την Πάτρα, την Αχαΐα, τη Δυτική Ελλάδα, την 6η Υγειονομική Περιφέρεια. Καθώς η Πάτρα προσπαθεί να δώσει μαζί με την υπόλοιπη περιφέρεια το φιλί της ζωής στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Στον δρόμο σήμερα, φορείς, γιατροί, εργαζόμενοι, παιδιατρικό νοσοκομείο λένε ότι είναι, αλλά ο κύριος Γεωργιάδης μόνο παιδιατρικό και δει πολύ περισσότερο νοσοκομείο δεν το έχει κάνει. Να σας πω ότι όποιοι αγωνιούν και σε πολιτικό επίπεδο παίρνουν θέση, παίρνουν μέρος, μιλάνε, γιατί η σιωπή δεν είναι τίποτα λιγότερο ή περισσότερο από ανόχη. Με φόντο την προγραμματισμένη για σήμερα στις 7 το απόγευμα κινητοποίηση έξω από την πύλη του Καραμανδανίου, παγιο έτοιμα να πραγματοποιηθεί πλήρη σύνθεση σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία του ακτινολογικού. Σας θυμίζω, πριν από λίγο καιρό ήταν το τμήμα των αναισθησιολόγων, δηλαδή κάθε φορά αλλάζει το τμήμα ως προς τα προβλήματα και την καταράκωση. Να πάμε στον βουλευτή Αχαΐας του ΚΚΕ, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπλο. Κύριε Καραθανασόπλο, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γεωργόπουλο, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Έχουν αρχίσει να ξυλώνουν το πουλόβερ στο Καραμανδάνιο και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η θεωρία, αν δεν υπάρξει αντίδραση και έντονη αντίδραση, κύριε Καραθανασόπλο.
1: Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Το πουλόβερ έχει αρχίσει να ξυλώνεται εδώ και πολύ καιρό. Και εδώ υπάρχουν και διαχρονικές ευθύνες για όλο αυτό. Από τη στιγμή που μπαίνουν όλα στην κρυσάρα του κόστους ωφέλους και των δημοσιονομικών αντοχών. Και επί της ουσίας εδώ έχουμε να κάνουμε ένα νοσοκομείο, το οποίο είναι το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο σε όλη την Ελλάδα εκτός Αττικής.
0: Μιλάμε λοιπόν για μια μοναδικότητα που μας φέρνει αντιμέτωπους εις το δεκαπλάσιο με τη σκληρή πραγματικότητα που διαμορφώνει η πολιτική του κ. Γεωργιάδη.
1: Ακριβώς, και το οποίο εξυπηρετεί το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο. Άρα δηλαδή μιλάμε για ένα τέτοιο είδους νοσοκομείο, το οποίο πραγματικά θα έπρεπε να ήταν πλήρως εξοπλισμένο με όλο, και όχι να αναγκάζονται οι μικροί ασθενείς, γιατί μιλάμε για μικρά παιδιά τώρα, μιλάμε, κύριε Γεωργόπουλο, δεν μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους, αλλά και για μεγάλους δεν έχει διαφορά. Που οι μικροί ασθενείς αναγκάζονται να μεταφέρονται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο για να κάνουν εξετάσεις, να κάνουν μια σειρά παρεμβάσεις, με ταλαιπωρία και για τους ίδια τα παιδιά, για τους γονείς τους, αλλά και για το ιατρικό προσωπικό. Ούτε μπορεί να αντιμετωπίζονται τα ζητήματα, για παράδειγμα, των ακτινολόγων με εντέλεστη και μεταφορά γιατρών από τη μία από το νοσοκομείο στο άλλο. Γιατί κοιτάξτε, δεν μιλάμε για ένα γενικό νοσοκομείο, μιλάμε για εξειδικευμένο νοσοκομείο το οποίο απευθύνεται σε παιδιά. Οπότε και αυτού του είδους οι εξετάσεις πρέπει να έχει μια εμπειρία, μια τεχνογνωσία ο άλλος για να μπορέσει να τις πραγματοποιήσει.
0: Άρα μου λέτε, δεν μπορεί να υπάρχει βάση στη λογική. Δεν υπάρχει ακτινολογικό στο Καραμανδάνιο. Παίρνω ένα βρέφος, το μεταφέρω στο Ρίον, του κάνω έναν υπέρηχο, του βγάζω μια ακτίνα και όλα πάνε καλά. Γιατί είναι τελώς διαφορετικά τα δεδομένα και απεικονίσεις.
1: Είναι διαφορετικά τα δεδομένα και πολύ περισσότερο όταν έχουμε να κάνουμε με νεογνά. Και μιλάμε λοιπόν για ένα νοσοκομείο, το οποίο θα πρέπει να έχει και τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πώς μπορεί να λειτουργούν χειρουργία χωρίς μονάδα εντατικής θεραπείας? Ή ακόμη περισσότερο μονάδα νεογνών δεν έχει. Ακόμη και αυτή η πολυδιαφημισμένη μονάδα που εγκαινίασε πρόσφατα ο κ. Γεωργιάδης με την επίσκεψή του στην Πάτρα, της παιδοψυχολογικής κλινικής, λειτουργεί χωρίς οργανόγραμμα και με μία μόνο γιατρό.
0: Αυτό δεν είναι ανέκδοτο, φαντάζομαι, που μου λέτε. Είναι σκληρή πραγματικότητα.
1: Είναι πραγματικότητα. Μπορεί το κτίριο να έγινε, το οποίο είναι εκτός κεντρικού κτιρίου νοσοκομείου και με όποια προβλήματα ενδεχόμενα έχει, μπορεί να έχει διαμορφωθεί μέσω, αλλά δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να λειτουργήσει.
0: Δηλαδή εγκαινίασαν ένα κτίριο το οποίο δεν έχει στελεχωθεί ως προς το ψυχοδυναμικό, μου λέτε.
1: Ακριβώς, έχει μόνο μία γιατρό.
0: Συγχαρητήρια.
1: Μία γιατρό μόνο.
0: Μάλιστα.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν τι είδους δυσκολίες υπάρχουν και πώς ακριβώς θα έπρεπε να δοθεί τελείως διαφορετική βαρύτητα στη λειτουργία του Καραμανδάνιου νοσοκομείου. Και αυτό σας το λέω και σας το είπα και πριν. Είναι μια διαχρονική εξέλιξη, πορεία εξέλιξη των πραγμάτων όλα αυτά τα χρόνια, που έχει οδηγήσει στο να συρρυκνώνουν τη δραστηριότητα. Πολλοί να ετοιμάζονται να βγουν στη σύνταξη, και με δυσκολία να αναπληρωθούν. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα ζητήματα είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ σοβαρά, καθιστούν αβέβαιο το ίδιο το μέλλον του νοσοκομείου και αν δεν πάρουν μέτρα έγκαιρα θα φτάσει η στιγμή που επί της ουσίας λόγω έλλειψης προσωπικού δεν θα μπορεί να λειτουργήσει καθόλου. Δεν θα φτάνουν τα bypass που γίνονται από τη μεταφορά γιατρών από το ένα νοσοκομείο στο άλλο με διάφορα εντέλεσμα.
0: Συνεπώς μου λέτε κύριε Καρθανασόπλο ότι ένα συμπέρασμα ότι εδώ είναι πολιτική επιλογή σε διαχρονική βάση να παρικμάσει ένα νοσοκομείο όπως είναι αυτό το Καρμαντανίο δεν είναι αυθαίρετο αλλά βγαίνει μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Βγαίνει μέσα από την εξέλιξη των πραγμάτων και βγαίνει μέσα από τη συνολικότερη προσπάθεια υποβάθμισης των δημόσιων νοσοκομείων τα οποία παρατηρούμε. Γιατί και τα υπόλοιπα νοσοκομεία στην περιοχή μας και ο Αγίας Ανδρέας και το Ρίο που είναι πανεπιστημιακό νοσοκομείο έχουν και εκεί σημαντικά προβλήματα λειτουργίας. Δεν μιλάω για τα υπόλοιπα νοσοκομεία της περιφέρειας τα οποία βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση. Από αυτή την άποψη λοιπόν αυτά τα σαφρά υλικά με τα οποία προσπαθούν να μπαλώσουν σήμερα το ΕΣΥ όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα αλλά πετάνε τον μπαλάκι παραπέρα.
0: Κύριε Καρδανσόπλε.
1: Άρα δηλαδή χρειάζεται μια συνολικότερη και δεν είναι μόνο υπόθεση των γιατρών ή των νοσηλευτών του Καραμαντά.
0: Είναι της κοινωνίας. Είναι
1: πραγματικά φιλότιμες προσπάθειες. Ακριβώς, μας αφορά όλους. Μας αφορά όλους η κατάσταση στον χώρο του παιδιατρικού νοσοκομείου και συνολικότερα της υγείας. Γι' αυτό χρειάζεται μαζική συμμετοχή στη σημερινή κινητοποίηση για να μπορέσει ακριβώς να δειχθεί ότι υπάρχει δυνατότητα για το νοσοκομείο να λειτουργήσει ακολουθώντας μια τελείως διαφορετική πολιτική στα ζητήματα της δημόσιας υγείας.
0: Κύριε Καρδανασόπουλο, το ραντεβού είναι για τις 7 έξω από την πύλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Max FM θα είναι εκεί και θα καταγράφει τα γεγονότα και τις εξελίξεις. Να είστε καλά.
1: Θα είμαι και εγώ εκεί.
0: Να είστε και εσείς.
1: Γεωργόπουλο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι αγωνιούν για αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Εγώ,
0: καλή δύναμη να έχετε. Γεια σας. Λοιπόν, ακούσατε. Δεν έτυχε, ούτε απέτυχε. Είναι πολιτική επιλογή η συρρήκνωση. Και μιλάνε οι αριθμοί, μιλούν τα γεγονότα, μιλούν οι καταστάσεις. 9 και 50 πρώτα λεπτά, πάμε στον ήχο για τη μουσική ανάσα, σε πολύ λίγο παλικόντα σας.

0: Πάμε στο δικαστικό ρεπορτάζ, καθώς κυρίες και κύριοι έχουμε απόφαση του Συμβουλίου Εφελών Πατρών επί του αιτήματος έκδοσης του James Dalamanca στην Αυστραλία. Να σας πω ότι σύμφωνα με την Αυστραλιανή Αστυνομία και Δικαιοσύνη, ο James Dalamanca κατηγορείται για φόνο στην Αυστραλία. Έχουν περάσει 27 χρόνια από τα όσα κατηγορείται ότι διέπραξε. Εντοπίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, πριν από λίγο καιρό, στην Αιγιάλια. Το αίτημα των Αυστραλιακών Αρχών είναι η έκδοση. Τι απόφασισε μετά από πολύ ωραία συνεδρίαση το Συμβούλιο Εφετών Πατρών και επί ποιου σκεπτικού είναι το ερώτημα. Θα πάμε να το διερευνήσουμε, να το προσεγγίσουμε με τη βοήθεια του συνηγόρου υπεράσπισης του James Dalamanca, του κυρίου Γιάννη Αποστολόπουλου, του έγκριτου νομικού. Κύριε Αποστολόπουλε, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε όχι επί του αιτήματος, έτσι.
1: Ναι, δεν έγινε δεκτό το αίτημα των Αυστραλιανών αρχών για έκδοση. Απορρίφθηκε δηλαδή το αίτημά τους. Χτες μετά από μια πολύ ωραία διαδικασία του Συμβούλου Εφετών Πατρών αποφάνθηκε ότι δεν πρέπει να εκδοθεί.
0: Επί ποιας βάσεως, επί ποιου σκεπτικού?
1: Κοιτάξτε, είναι το υπόβαθρο της υποθέσεως είναι νομικά επιχειρήματα. Δηλαδή, δύο ήταν τα επιχειρήματά μας. Το πρώτο είναι ότι είναι Έλληνας υπηκός και με βάση την ελληνική νομοθεσία δεν μπορεί να εκδοθεί, αλλά το βασικότερο και το σημαντικότερο είναι ότι το αδίκημα σύμφωνα με την νομοθεσία μας έχει υποπέσει σε παραγραφή. Έχουν περάσει 25 χρόνια, 20 συν 5, το λέω έτσι γιατί έτσι είναι νομικά σωστό, δηλαδή ότι πάει 20 συν 5, 25 χρόνια και αφού παρήλθαν έχει παραγραφεί το αδίκημα στη χώρα. Αυτό κατά ανάγκη οδηγούσε στην αποδοχή της μη εκδόσεώς του, διότι και ακόμα και με βάση την διακρατική συμφωνία Ελλάδος-Αυστραλίας, εάν το αδίκημα για το οποίο ζητείται η έκδοση έχει υποπέσει σε παραγραφή είτε στην Αυστραλία είτε στην Ελλάδα, σε ένα από τα δύο δηλαδή κράτη, τότε δεν είναι δυνατή εκδοχή, είναι δηλαδή απαγορευτικός λόγος εκδόσεως.
0: Κύριε Αποστολόπουλε, παρότι ένα από τα βασικά επιχειρήματα ή στο κυρίαρχο ήταν η παραγραφή, ο εντολέας σας δεν αποδέχεται αυτό για το οποίο κατηγορείται από τις Αυστραλιανές αρχές ή το αποδέχεται?
1: Όχι, σωστά, δεν το αποδέχεται. Είναι μια, θα έλεγα, περίπλοκη υπόθεση. Και όπως γνωρίζετε και όπως γνωρίζουν όλοι όσοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα, δεν έχει εκδικαστεί ποτέ υπόθεση να φανεί, εν πάση περιπτώσει, τι έχει γίνει, ποιος ο ρόλος του πελάτη μου, αν υπήρξε τελικά συμμετοχή του στην ανθρωποκτονία, αν τέλεσε την ανθρωποκτονία. Δικαστική κρίση επί του συγκεκριμένου ζητήματος δεν υπάρχει. Ο πελάτης μου αρνείται ότι τέλεσε το αδίκημα και, εν πάση περιπτώσει, χτες η διαδικασία δεν αφορούσε την ουσία της υποθέσεως, ούτε μπορούσε να αφορά την ουσία.
0: Ούτε θα μπορούσε να μπει. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα μου λέτε ότι το λέω σας γύρισε στο σπίτι.
1: Είναι στο σπίτι του, ναι.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω βεβαίως σε επίπεδο ελληνικής δικαιοσύνης τι ακολουθεί.
1: Σε επίπεδο ελληνικής δικαιοσύνης δεν μπορεί να συνεχιστεί για οποιαδήποτε δίωξη. Έχει παραγραφεί.
0: Ακόμα και αν έχει τελεστεί, έχει παραγραφεί.
1: Ναι, εξαλείφεται το αξιόπινο λόγο παραγραφής, δηλαδή συγκεκριμένος ο λόγος της παραγραφής, ο λόγος της εξαλείψης του αξιόπινου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη να έχετε. Λοιπόν, ακούσατε το πώς και το γιατί και το διατάφτα της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών Πατρών. Ο James Dalamanca δεν εκδίδεται, ούτε σε επίπεδο απονομής δικαιοσύνης από τα ελληνικά δικαστήρια εκκρεμεί κάποια υπόθεση η οποία θα τον έφερε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Σας θυμίζω ότι κατηγορείται για δολοφονία πριν από 27 χρόνια στην Αυστραλία, ενός Έλληνα επίσης ομογενή, ενός Έλληνα Αυστραλού. Επίσης είχε δολοφονηθεί ο αδερφός του Dalamanca πριν γίνει το συμβάν για το οποίο κατηγορείται ότι είναι πλάκη. Όμως όλα αυτά επί της ουσίας δεν υπάρχουν σύμφωνα με την χθεσινή απόφαση. Για την ακρίβεια δεν αποτελούν διακύβευμα για την ελληνική δικαιοσύνη.

Κάπου εδώ κυρίες και κύριοι, ένα ακόμα πράσινο-κόκκινο σε γαλάζιο φόντο φτάνει στο τέλος του. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας μαζί σας για το πρωινό της Παρασκευής, λίγα λεπτά μετά τις 9. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν και εργάστηκαν ο κύριος Νίκος Καραγιωργόπουλος και ο κύριος Αναστάσης Ογλέρης. Στο μικρόφωνο για μια ώρα ήταν ο Γιάννης Γεωργόπουλος. Σας θυμίζω ότι μαζί μας και σήμερα ήταν το Λεδιατάξι Πάτρας 18300. Μια νέα καινοτομία από το Λεδιατάξι Πάτρας με το νέο application στο κινητό σου. Επιλέγεις προορισμό, βλέπεις κόστος και φύγαμε. Χωρίς τηλεφωνικό κέντρο, χωρίς αναμονή, νέα δεδομένα στην εξυπηρέτηση του πελάτη. Το ταξί όπως πρέπει να είναι. Κατέβασε τώρα το application και μπες στην νέα εποχή, στην εποχή του Λεδιατάξι Πάτρας 18300. Ακολουθούν οι πρωινές παρεμβάσεις και στις 11 ακριβώς η κυρία Δήμητρια Παλαφούτη, see you tomorrow.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Όταν το κύρος και η εμπειρία συνδυάζονται, αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Τηλέφωνο 2610 521 000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
4: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

Είναι 5η, 23 Ιουλίου και θα είμαστε μαζί ως και τις 11 όπως κάθε μέρα με την σημαντικότερη ειδησιογραφία από την Πάτρα, την Αχαΐα, την Δυτική Ελλάδα και την χώρα. Για να φτάνει η φωνή μας στο σπίτι σας, στη δουλειά σας, στο αυτοκίνητό σας, όπου κι αν είστε και μας ακούτε, υπεύθυνοι γι' αυτό είναι οι εξής. Ο Νίκος Καραγεωργόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει τις μουσικές. Ο Αναστάσης Σουγλέρης που τηλεφωνεί, υποστηρίζει την εκπομπή και είναι υπεύθυνος για τη ροή. Αλλά και στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Κογκόλης, όπως πάντα σεμνά και ταπεινά. Τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή 2610-328-311 το τηλέφωνο μας. Είμαστε εδώ και σας ακούμε για οτιδήποτε σημαντικό θέλετε. Επίσης υπάρχει και εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας και είναι το μήνυμα στη σελίδα μας στο Facebook MaxFM 93.4, η σχετική διεύθυνση. Και όπως σας ακούμε έτσι και σας διαβάζουμε. Και ενώ οι πόλεμοι στην Μέση Ανατολή, στην Ουκρανία συνεχίζονται, με τα καύσιμα να τραβούν συνεχώς την ανηφόρα και η ακρίβεια να αυξάνει το κόστος των νοικοκυριών, να είναι εδώ παρούσα με την κυβέρνηση να προσπαθεί να την αναχαιτήσει, στην κεντρική πολιτική σκηνή η αντιπαράθεση είναι έντονη. Με φόντο βεβαίως τις εκλογές που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό θα γίνουν στην ώρα τους, δηλαδή στο τέλος τετραετίας. Κάτι που επανέλαβε χθες και ο γραμματέας του κόμματος, ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Είπε κάλπες από την άνοιξη και μετά. Είχαμε έντονη αντιπαράθεση μεταξύ Άδωνη Γεωργιάδη και του πρώην Ετωλοκαρνάνα υπουργού του Μάριου Σαλμά, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ, όταν μιλούσαν στην Βουλή για την άρση ασυλίας του, κατήγγειλε τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία. Είχαμε ακόμη ένα επεισόδιο στην Βουλή μεταξύ της κυρίας Κωνσταντοπούλου και του κυρίου Καραθανασόπουλου, με την πρώτη να λέει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα πληρώνεται για να κάνει και πλάτες στη Νέα Δημοκρατία, και τον Περισσό μέσω του κυρίου Καραθανασόπουλου να μιλά για κατήφορο. Στον ΣΥΡΙΖΑ έχουμε παγκόσμιες πρωτοτυπίες, αφού ανεξαρτοποιήθηκε ο αρχηγός του κόμματος χωρίς να παραδίδει την έδρα του, λέγοντας ότι ναι μεν εμείς κατηγορούσαμε τους άλλους που έφευγαν και διασπούσαν το κόμμα και δεν παρέδιδαν τις έδρες τους, τις οποίες κέρδισαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί δεν είναι αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ που τώρα εκπροσωπεί μια πολύ μικρότερη μερίδα της κοινωνίας και είναι αναντίστοιχος με τις θέσεις μας και τις προτάσεις μας για την κοινωνία με βάση τα όσα έχουμε συμφωνήσει στα κεντρικά μας όργανα εδώ και χρόνια. Στα δικά μας, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πάτρας συζητήθηκε χθες η μελέτη για την ανάπλαση του ενός κομματιού του παραλιακού μετόπου, με τις παρατάξεις αντιπολίτευσης να μην συμφωνούν με την πρόταση της Δημοτικής Αρχής, η οποία όμως υπερψηφίστηκε λόγω πλειοψηφίας. Η παράταξη του κυρίου Σβόλη δεν συμμετείχε στην ψηφοφορία. Η παράταξη του κυρίου Αϊβαλή και του κυρίου Σωμά ψήφισαν κατά. Κατά τα άλλα, όχι από το Συμβούλιο Εφετών στην έκδοση του κυρίου Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, θα σας πω τι σημαίνει νομικά αυτό, ενώ έχουμε σύλληψη υπευθύνου καταστήματος στην Πάτρα, διότι κατά την διάρκεια πάρτι, πολυπληθούς μάλιστα, σέρβιρε το κατάστημά του, το κατάστημα που εκπροσωπεί για την ακρίβεια, αλκοόλ σε ανήλικους. Κλείνω το πρώτο μέρος της εκπομπής με την πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του πρώην υπουργού του κυρίου Τριαντόπουλου και του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας του κυρίου Αγοραστού για το μπάζωμα, όπως έχει αφαιθεί να λέγεται, στην περιοχή όπου συνέβη η σύγκρουση των τρένων, όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία των Τεμπών.

0: Βεβαίως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα συζητήσουμε και για τα χρήματα που θα πάρει η Δυτική Ελλάδα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα της χώρας ύψους άνω των 300 εκατομμυρίων ευρώ για έργα υποδομής, για την καθημερινότητα, για την αντιπλημμυρική θωράκιση, για μία σειρά τομέων που άπτονται των αρμοδιοτήτων της σε Αχαΐα, Ηλία και Ετωλοακαρνανία. Προς το παρόν θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα θέμα το οποίο είναι σημαντικότατο για την καθημερινότητα των πολιτών, για την εικόνα της πόλης, για την προοπτική της Πάτρας, και είναι η ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Άκουσα πριν με προσοχή στον Max FM τον Δήμαρχο Πατρέων, τον Κώστα Πελετίδη, που η αλήθεια είναι ότι έδωσε εφόλης σε σύλληψη απαντήσεις. Άκουσα επίσης τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος μέσα από μια ολιστική προσέγγιση έδωσε επίσης απαντήσεις εκ μέρους του ΤΕΕ για το μείζον αυτό ζήτημα. Θα ήθελα τώρα να συνομιλήσω και τον ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας με τον επικεφαλής παράταξης Πάτρα Σπουδαία και πάλι, πρώην πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας, τον Βασίλειο Ευαλή, ο οποίος, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, είναι άριστος γνώστης τεχνικών θεμάτων, μεταξύ αυτών και του συγκεκριμένου που θα συζητήσουμε. Κυρία Ευαλή, καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Πολύ καλημέρα σας, κύριε Βουγγόλη. Προσπαθούμε, κύριε Βουγγόλη, προσπαθούμε.
0: Πιάστηκα από μία φράση σας θες που είπατε στην ουσία ότι δεν μπορούμε να αγοράσουμε ένα σπίτι αν βλέπουμε μόνο το σαλόνι. Πρέπει να το δούμε όλο. Τι σημαίνει αυτό?
1: Και όχι μόνο αν βλέπουμε. Όταν μας ζητάνε, κύριε Βουγγόλη, να εγκρίνουμε το σχεδιασμό του σαλονιού μας χωρίς να μας έχουν δείξει πώς θα είναι το σπίτι μας. Εσείς θα το κάνατε? Υπάρχει κάποιος συμπολίτης μας ο οποίος θα το έκανε?
0: Τι εννοείτε με αυτό?
1: Αυτό, κύριε Κογκόλη, ζήτησε από εμάς χθες στη Δημοτική Αρχή. Έχουμε εδώ και 1,5 χρόνο και ζητάμε, είχαμε κάνει και επερώτηση στην αντίστοιχη διαδικασία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι να μας φέρουν τον σχεδιασμό, τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του Master Plan, το πώς θα γίνει το σύνολο της ανάπλασης, η οποία εκτείνεται από την Κανελοπούλου μέχρι τη Βενιζέλου. Αυτό είναι το σύνολο της ανάπλασης η οποία πρέπει να γίνει. Και μας λέγανε ότι δεν έχει γίνει ακόμα, θα σας το φέρουν εν καιρό. Και χθες μας φέρνουν το ένα κομματάκι χωρίς να γνωρίζουμε το σύνολο, το οποίο είναι το σαλόνι μας. Τι δηλαδή? Από την προβλήτα της Γούναρη μέχρι την προβλήτα της Αγίου Νικολάου. Και μας ζητούν, δεν μας το φαίνουν για παρουσίαση, γιατί αν μας το φαίνουν για παρουσίαση αλλάζει το θέμα. Μας το φέρανε για έγκριση. Δηλαδή, χωρίς να γνωρίζουμε το αριστερά-δεξιά, το ανάντικο μάτι, το τι θα γίνει, μας φέρνουν για έγκριση το σαλόνι μας, και εκεί ήταν η παρομοίωση που έκανα, μας φέρνουν να εγκρίνουμε το σαλόνι μας χωρίς να γνωρίζουμε πώς θα είναι το σπίτι μας.
0: Μάλιστα. Κατά τα άλλα,
1: άποψη, να σας πω και άλλα θέματα.
0: Ναι, δηλαδή, η άποψη της κατεδάφισης του παλιού κτηρίου του ΟΛΠΑ. Νομίζω ότι σε πολλές των περιπτώσεων λειτουργεί, αν θέλετε, ως δούριος ύπος για τα υπόλοιπα. Δεν ξέρω αν έχετε την ίδια άποψη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Όσον αφορά λοιπόν αυτό, εμείς βάλαμε το εξής θέμα. Ότι υπάρχουν δύο θέματα τα οποία επηρεάζουν τη μελέτη και ζητήσαμε τι στοιχεία έχετε πάρει από τις υπηρεσίες του Δήμου και από τη Δημοτική Αρχή. Αν έχετε λάβει κάποια έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, γιατί ξέρετε, για να βγει μια άδεια κατεδάφισης σε τέτοιου είδους κτίρια θέλει έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Αλλιώς δεν βγαίνει η άδεια κατεδάφισης. Ο χώρος του κτηρίου του ΟΛΠΑ είναι μέσα στην προσανάπλαση περιοχή και δεν έχει ληφθεί υπόψη η ύπαρξη του κτηρίου. Και ρωτήσαμε, υπάρχει αυτή η έγκριση ή έχετε μείνει μόνο στην πολιτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου? Και μας είπανε ότι μόνο στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μάλιστα. Όσον αφορά την υπολειοποίηση του τρένου, γιατί είναι προφανές και γνωστό ότι τουλάχιστον και εμείς σαν παράταξη και η Δημοτική Αρχή θέλει την υπογειοποιημένο στο κέντρο της πόλης μας, τουλάχιστον. Λοιπόν, έρχεται δηλαδή κάποια τεχνικά στοιχεία, γιατί ξέρετε ένα υπογειοποιημένο τρένο θέλει και στον επίγειο χώρο από πάνω του κάποιες διατάξεις, υποστήριξης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το που θα βγουν οι στάσεις, το που θα είναι οι ανελκυστήρες στον ΑΜΕΑ, το που θα είναι οι σκάλες που θα ανεβοκατεβαίνει, το που θα είναι οι υποσταθμοί οι οποίοι θα ρευματοδοτούν το τρένο, το που θα είναι κάποιες άλλες διατάξεις εξαερισμού, σας λέω που θα είναι μια προστατευόμενη ζώνη που χρειάζεται το τρένο, τέλος πάντων κάποια πιο τεχνικά στοιχεία. Η απάντηση είναι όχι, δεν τις έχουμε. Άρα πώς σχεδιάζουμε? Σχεδιάζουμε με δύο άξονες, με δύο παράγοντες που δεν έχουμε στοιχεία τεχνικά παρά μόνο τις πολιτικές αποφάσεις. Και βάλαμε το θέμα ότι εάν σχεδιάζουμε έτσι θα αναγκαστούμε, αν κάτι στραβώσει σε όλα αυτά σύμφωνα με τις αποφάσεις τις δικές μας, γιατί δεν είναι μόνο ο Δήμος Πατρένου που αποφασίζει. Σε κάποια πράγματα ο Δήμος Πατρένου γνωμοδοτεί. Άλλοι πρέπει να πάνε τις εγκρίσεις, όπως το ΚΑΣ, η ΕΡΓΟΣΕ, η κυβέρνηση σε κάποια θέματα. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Θα ερχόμαστε σε μια διαδικασία διαρκών αναθεωρήσεων. Αλλά η απάντηση εκεί ήταν σιωπή.
0: Εγώ βλέπω πολλά μηνύματα που μου λένε, για να έρθω σε αυτό που είπατε λίγο νωρίτερα για το τρένο, ότι εδώ σχεδιάζουμε την αναπλασία χωρίς να ξέρουμε καλά-καλά πώς θα περάσει το τρένο, χωρίς να έχουμε την πλήρη απάντηση, χωρίς να έχουμε δεδομένα. Και εδώ βλέπω να με ρωτούν το εξής, δηλαδή, εάν το τρένο τελικά αποφασιστεί ομιγέννητο ότι δεν θα περάσει υπόγεια, τι θα κάνουμε? Θα ζητήσουμε άλλα σχέδια για ανάπλαση?
1: Πρέπει να γίνει πάλι μια αναθεώρηση και για να καταλάβει και ο κόσμος τι έγινε χτες. Εχθές δεν έχουμε το τελικό σχέδιο το οποίο θα υλοποιηθεί. Έχουμε μία προμελέτη. Τι σημαίνει αυτό? Εφόσον εγκριθεί η προμελέτη, προχωράμε σε οριστική μελέτη, έτσι είναι η διαδικασία του 4-12 για τα έργα, προχωράμε σε οριστική μελέτη και μετά σε μελέτη εφαρμογής. Ακολουθούν τα πέχη δημοπράτησης και κατόπιν όλων αυτών δημοπρατεί το έργο. Δηλαδή έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Όμως πώς ερχόμαστε να εγκρίνουμε ένα κομμάτι όπου δεν το έχουμε διαβουλευτεί τουλάχιστον με τους φορείς της πόλης? Δεν το έχουμε διαβουλευτεί μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και έρχεται κατευθείαν για έγκριση. Και να σας πω και κάτι άλλο, κύριε Κουγκούλη. Πες ότι όλα αυτά ήταν λυμένα. Και με το τρένο και με τον όρκο. Έρχεσαι με ένα σχέδιο χωρίς να έχεις δείξει το ολοκληρωμένο σχέδιο για να το εγκρινείς. Έρχεσαι με ένα σχέδιο χωρίς, εμείς εχθές βάλαμε 7 παρατηρήσεις επί του συγκεκριμένου σχεδίου, οι οποίες παρατηρήσεις θεωρώ ότι οι περισσότερες τουλάχιστον από ό,τι κατάλαβα γίνονται και αποδεκτές. Άρα δηλαδή, γιατί άμα τις δείτε, άμα τις ακούσετε, είναι και εύλογες. Άρα δηλαδή δεν δέχεσαι ούτε τις παρατηρήσεις τις σωστές που κάνει μια παράταξη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να τις κοιτάξουν οι μελετητές, να δούνε ποιες από αυτές θα ενσωματώσουν μέσα στο σχέδιό τους και θα το επαναφέρουν έτσι ώστε να το εγκρινούμε.
0: Σαφές.
1: Ούτε αυτό έγινε.
0: Να ρωτήσω, εσείς και η παράταξη του κυρίου Ψωμά ψηφίσατε όχι? Η παράταξη του κυρίου Σβόλια απήχε από τη ψηφοφορία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Σωστά.
0: Το σχολιάζετε κάπως αυτό?
1: Δεν θέλω να σχολιάσω. Θεωρώ όμως ότι δεν μπορείς να απέχεις σε ένα έργο το οποίο καθορίζει το μέλλον της πόλης σου. Δεν ξέρω, είναι επιλογή του κυρίου Σβόλια, δεν θα ήθελα περαιτέρω να...
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ, κύριε Βαλή.
1: Να είστε καλά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα. Ήταν ο επικεφαλής της παράταξης Πάτρα, Σπουδαία και πάλι, Βασίλης Αϊβάλης.

Στο μεταξύ, να σας πω ότι η Real Water με τα φίλτρα νερού που δραστηριοποιείται στις τεχνολογίες επεξεργασίας νερού από το 1997 προσφέρει ψύχτες και φίλτρα νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση. Έχει καταστήματα στην Πάτρα και στην Τρίπολη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, είναι παλιά Καρόλου στην Πάτρα. Και με το ανανεωμένο τους ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr προσφέρουν φίλτρα και ψύχτες νερού για οικιακή και επαγγελματική χρήση.

0: το επιχειρησιακό πρόγραμμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για την Ακρίβεια 2026-2030 παρουσιάστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πυρακάκη, τον αναπληρωτή Υπουργό, τον Νίκο Βαθανάση, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Με αυτά τα χρήματα που θα πάρουν οι περιφέρειες, μεταξύ αυτών και η Δυτική Ελλάδα, θα γίνουν δρόμοι, αντιπλημμυρικά έργα, νοσοκομεία, σχολεία, ψηφιακές υπηρεσίες, ενεργειακές υποδομές και επενδύσεις στις περιοχές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Η αλήθεια είναι πως η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πήρε αρκετά χρήματα. Αν δεν κάνω λάθος, είναι περίπου στα 280 εκατομμύρια ευρώ και εν δυνάμει θα φτάσουν τα 370. Θα μας τα πει καλύτερα, αναλυτικότερα, αλλά και τον πολιτικό συμβολισμό που διέπει την συμφωνία αυτή, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Καραλάμπος Μπονάνος. Καλή σας ημέρα. Τι κάνετε, κύριε Μπονάνε? Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γογόλη. Καλά είμαι. Ευχαριστώ πολύ για την κλήση. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Ένα θέμα το οποίο πραγματικά δείχνει και την αξιολόγηση που γίνεται από πλευράς κυβέρνησης στο έργο που κάνει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Περιφερειακή Αρχή. Θα σας έλεγα αυτό που το έχω τονίσει εγώ από το 2015 και το φυσικά το έχει οθετήσει και ο Νεκτάριος ο Φαρμάκης, γιατί τα ίδια βήματα ακολουθούμε και σκεπτόμαστε, ίδιες σκέψεις έχουμε για το πώς αυτός ο δυτικός άξονας έργερνε σε σχέση με τον ανατολικό άξονα. Υπήρχε μια ετεροβαρή σχέση, ένας δυτικός άξονας ο οποίος δεν είχε αναπτυχθεί όσο θα έπρεπε, και θα σας έλεγα ότι τα τελευταία χρόνια δείχνει κυριολεκτικά να κάνει άλματα. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω, ότι είμαστε η μοναδική περιφέρεια, στην οποία έχουν γίνει 150 χιλιόμετρα αυτοκινητόδρομου, κλειστού αυτοκινητόδρομου, τα τελευταία χρόνια μετά το 19. Άρα αν σκεφτείτε ότι γιατί αυτό το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι η συνέχεια του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αν σκεφτείτε λοιπόν ότι το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου ολοκληρώθηκε με εξαιρετική υψηλή απορρόφηση,
0: δηλαδή
1: οι πόροι αξιοποιήθηκαν στο σύνολό τους χωρίς να χαθούνται ένα ευρώ, δείχνει την εμπιστοσύνη της κεντρικής πολιτείας στο να μας δώσει το να εξασφαλίσουμε δηλαδή ένα αρχικό προϋπολογισμό 200, όπως σωστά είπα, 285 εκατομμύρια ευρώ, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο πρόγραμμα μετά την Αττική, και να φτάσουμε με την υπερδέσμευση περίπου στα 370 εκατομμύρια για την προγραμματική περίοδο 20.
0: Είναι περισσότερα τα χρήματα από το προηγούμενο πρόγραμμα, από την προηγούμενη προγραμματική περίοδο?
1: Βεβαίως είναι περισσότερα, και ακριβώς αυτή η αυξημένη χρηματοδότηση, που όπως σας είπα δεν προκύπτει τυχαία, αλλά είναι σε σχέση με την εικόνα που παρουσιάσαμε τα προηγούμενα χρόνια στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, δείχνει ότι ολοκληρώθηκε με εξαιρετικά υψηλή απορρόφηση, αξιοποιήθηκαν οι πόροι σχεδόν στο σύνολό τους, και άρα υπάρχει εμπιστοσύνη για να μας δώσουν αυτό το μεγαλύτερο δεύτερο πρόγραμμα μετά την Αττική. Φυσικά αυτοί οι πόροι, για να έχει μια εικόνα ο ακροατής σας, σε ένα ποσοστό περίπου κοντά στο 75% θα κατευθυνθούν στη συντήρηση βασικών υποδομών, δηλαδή όταν λέμε βασικές υποδομές εννοούμε το οδικό δίκτυο, αντιπλημμυρικά έργα, παρεμβάσεις σε ποτάμια, σε ρέματα που είναι κρίσιμες ιδιαίτερα αυτή την εποχή και αποτελούν σε ένα μεγάλο βαθμό μια διαχρονική ευθύνη της πολιτείας. Επίσης τα νέα έργα, δηλαδή πρέπει να κρατήσουμε τις υποδομές, από ασφαλτοστρώσεις, διαγραμμίσεις, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και παρεμβάσεις γενικότερα που σχετίζονται με την οδηγραμμίση, συντήρηση φωτεινών σηματοδοτών και παρεμβάσεις γενικότερα.

0: καθώς και πρωτοβουλίες γενικότερες που θα έχουν να κάνουν με την κοινωνική συνοχή. Διότι δεν πρέπει να μιλάμε, όπως πολλές φορές έχουμε πει, για να χτίζουμε γέφυρες, αλλά σημασία από τσιμέντο, σημασία έχει μεγάλη να μιλάμε για παρεμβάσεις που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής και δείχνουν τη σταθερή μας θέση για να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη κοινωνική συνοχή και να υποστηρίζουμε τους αδύναμους.
1: Όταν λέει για τα νοσοκομεία, τι εννοεί, δηλαδή χρήματα για ενεργειακές αναβαθμίσεις, συντηρήσεις κτλ. Προφανώς όχι ανέγερση, έτσι είναι.
0: Όχι ανέγερση, ναι, κυριακή υποδομή, αλλά και εκεί έχουμε κάποιες παρεμβάσεις. Παράδειγμα, στο αιμοδυναμικό, στο Πανεπιστήμιο του Νοσοκομείου, το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου, αλλά έχουμε να κάνουμε και με ενεργειακές αναβαθμίσεις, με μηχανήματα τα οποία πολλές φορές βάζουμε πλάτη να αγοράσουμε, αλλά και με μισθοδοσία μέσα από προγράμματα της, αυτά βέβαια αφορούν το ΕΣΠΑ. Πολλές φορές δηλαδή στο Υπουργείο Υγείας βάζουμε πλάτη και για ζητήματα τα οποία θα μπορούσε να έχει ενισχύσει ο κρατικός προϋπολογισμός. Μην ξεχνάμε, ασθενοφόρα, στο ΕΚΑΒ, μέσω βέβαια του ΕΣΠΑ εκεί πέρα. Παντού όμως κοιτάμε να βοηθήσουμε όπου υπάρχει αδυναμία και όπου η βοήθεια αυτή επιστρέφει στον πολίτη εμπράγματα, δηλαδή με ζητήματα τα οποία τα βλέπει στην καθημερινότητά του και του αλλάζουν τη ζωή. Άρα το ότι διατίθεται ήδη θα σας έλεγα στην νέα προγραμματική περίοδο, ένας προϋπολογισμός ο οποίος δείχνει την εμπιστοσύνη της πολιτείας προς τη δράση της Περιφερειακής Αρχής, είναι ένα σημαντικό μήνυμα προς όλους τους πολίτες και είναι μια σημαντική ευκαιρία για τη Δυτική Ελλάδα να συνεχίσει να παράγει ένα έργο και να χτίσει ένα μέλλον με συνέπεια, ευθύνη και κυριότερα πίστη στις δυνατότητες του τόπου, που έχει αρκετές δυνατότητες αυτός ο τόπος.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, κύριε Μπονάνε.
0: Καλά,
1: ήταν ο αναπληρωτής Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Χαραλάμπος Μπονάνος.

Σήμερα το απόγευμα είναι η κινητοποίηση στο Καραμαδάνιο νοσοκομείο Πέδρων, προγραμματισμένη να πραγματοποιηθεί. Γιατί ναι μεν το νοσοκομείο δεν έκλεισε, ναι μεν είχαμε νέα χειρουργία, επέκταση του κτηρίου, αποκαταστάθηκε η βλάβη μετά τις πυρκαγιές, την πυρκαγιά, την περσινή, έχουμε νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, αλλά χωλαίνουμε στους γιατρούς. Και το τμήμα αυτό που έχει πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το ακτινολογικό, το οποίο λειτουργεί με μία ακτινολόγο που είναι η παράλληλα και η διευθύντρια. Είναι τρεις οργανικές θέσεις, ήταν πληρωμένες οι δύο, έγινε η προκήρυξη για την τρίτη, τελικά ούτε τρίτος ήρθε και έφυγε και ο δεύτερος ο γιατρός και έχει μείνει με μία γιατρό η οποία κάνει και όλες τις υπερορίες, η οποία είναι ανθρωπίνως αδύνατο να ανταπεξέλθει. Ναι μεν υπάρχουν δύο γιατροί που βοηθούν ακτινολόγοι την συνθήκη, αλλά δεν εντάσσονται στο υπεροριακό σύστημα, και όταν κάνει κάθε μέρα εφημερία δεν τη βλέπει κυριολεκτικά το φως του ήλιου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για την προσωπική της υγεία και για τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Τι διάγνωση μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος που είναι 20 ώρες εκεί και πόσο να αντέξει? Άρα λοιπόν, όσο δελύνονται αυτά τα προβλήματα και όσο υπάρχει ταλαιπωρία ασθενών προφανώς που πηγαίνουν είτε στο Ρίο ως επιτοπλίστων, είτε στον Άγιο Ανδρέα, είτε σε ιδιωτικές δομές, κανείς δεν μπορεί να κοιμάται ίσως. Και πραγματικά καλώς γίνεται σήμερα αυτή η κινητοποίηση.

0: Κλείνω το πρώτο ημίωρο της εκπομπής με την πληροφορία που έρχεται στα δημοσιογραφικά γραφεία σχετικά με το θάνατο του Σταύρου Γεωργίου, του δικηγόρου που βρέθηκε δολοφονημένος μέσα στο γραφείο του. Ένας 28χρονος Αιγύπτος έχει μιλήσει, έχει συλληφθεί, παραδέχθηκε ότι σκότωσε τον 73χρονο δικηγόρο ύστερα από έντονη λογομαχία το βράδυ της Τρίτης. Σύμφωνα με τις έστωρα πληροφορίες, ο κατηγορούμενος και το θύμα δεν συνδέονταν με σχέση δικηγόρου πελάτη, αλλά είχαν βρεθεί το τελευταίο βράδυ πριν από το έγκλημα στην ίδια παρέα. Ο ίδιος λέει ότι ο δικηγόρος του ζήτησε να συνευρεθούν ερωτικά και ότι μετά τον πλήρωνε. Δεν έγινε αυτό και τον σκότωσε το ξύλο. Τον χτύπησε μέχρι θανάτου. Λέει ότι δεν αφαίρεσε ωστόσο το κινητό του τηλέφωνο, το πορτοφόλι ή τα χρήματα του ποινικολόγου, ισχυριζόμενος ότι ενδεχομένως τα αντικείμενα αυτά να βρίσκονται κρυμμένα μέσα στο γραφείο. Παραδέχθηκε όμως ότι πήρε το λάπτοπ του θύματος, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές. Βέβαια, οι αρχές εξετάζουν ο συγκεκριμένος άνδρας να αφαίρεσε και άλλα αντικείμενα. Καταλαβαίνετε τώρα, όταν διζεί η άλλη πλευρά για να πει την άποψή της, τι μπορεί να λέγεται και οι φήμες να οργιάζουν. Αλλά αυτά είπε ο 28χρονος στους αστυνομικούς, ο οποίος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Perché?
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάμπολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Για διαδρομές με ασφάλεια, το ράδιο ταξί Πάτρας είναι πάντα δίπλα σας με τρεις υπηρεσίες. Απλό ταξί, ταξί αμαία και εννιαθέσιο ταξί. 2610-205-205. Ράδιο ταξί Πάτρας. Καλύπτει κάθε ανάγκη μετακίνησης.
10: Max FM 93,4. Τα λες και σ'

Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, ακούτε Max FM, σε εξέλιξη οι πρωινές παρεμβάσεις. Αλέξανδρος Κογκόλης στο μικρόφωνο, Νίκος Καραγεωργόπουλος στον ήχο, Αναστάσης Σουγλέρης στην υποστήριξη, η Real Water με τα φίλτρα νερού καθημερινά δίπλα μας, που προτείνει λύσεις για κάθε περιοχή ξεχωριστά, πάντα υπεύθυνα, με χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις νερού. Απαλλαχθείτε από περιττά έξοδα και τη μεταφορά εμφιαλωμένων και όλους τους ενδεχόμενους κινδύνους, προτιμώντας ένα φίλτρο νερού για το πόσιμο, το μαγείρεμα και το πλύσιμο των τροφίμων σας. Το τηλέφωνο στην Πάτρα, στο κατάστημα που βρίσκεται στην οδό 28 Οκτωβρίου 24, είναι το 2610-273-511, και στην Τρίπολη, στο κατάστημα που βρίσκεται στην ίδια οδό και αριθμό 28 Οκτωβρίου 24, είναι το 2710-235-171. Η Παλιά Καρόλου είναι το κατάστημα που εξυπηρετεί η Real Water. Αυτή είναι η 28 Οκτωβρίου 24. Παλιά Καρόλου.

0: you see.
1: Είχα προγραμματίσει και άλλες τηλεφωνικές συνδέσεις, δεν το κάνουμε όμως, διότι είναι πλούσια επικαιρότητα και θα πρέπει να πούμε ορισμένες ειδήσεις. Κοιτάξτε, τι σημαίνει για να περάσω αστυνομικό ρεπορτάζ η απόφαση, το δικαστικό ρεπορτάζ, να μην εκδοθεί στην Αυστραλία ο Δαλαμάγκας, ο οποίος κρατούταν στις φυλακές Αγίου Στεφάνου εν αναμονή της οριστικής κρίσης για το αίτημα της έκδοσης, αλλά είχε βρεθεί ελεύθερος λίγο μετά με περιοριστικούς όρους έπειτα από σχετικό αίτημα της υπεράσπισής του. Θυμίζω ότι είχε κατηγορηθεί από τις Αυστραλιανές αρχές που τον έψαχναν για 27 χρόνια με διεθνές ένταλμα για το θάνατο ενός ομογενή το 1999. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθώος ο κύριος Δαλαμάγκας. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μπορεί να κριθεί αθώος ή ένοχος από ελληνικά δικαστήρια. Ήταν από τους πλέον καταζητούμενους στην Αυστραλία, οι οποίοι ωστόσο δεν κατάφεραν να το βρουν περίπου για 3 δεκαετίες. Ο άνθρωπος αυτός συνεχίζει να ζει εκεί που διέμενε, στο χωριό του Αιγείου, και να συνομιλεί, όπως μαθαίνω καθημερινά, με τους γείτονες. Από εκεί και πέρα είναι ζητήματα νομικογραφειοκρατικής διαδικασίας, όπως μου έλεγαν οι νομικοί σήμερα το πρωί. Επίσης, δεν υπάρχει για την ώρα, από την ώρα που μιλάμε, ανακοίνωση από την αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας στην Αυστραλία, η άλλη αρμόδια αρχή, ως αντίδραση στη χθεσινή απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Οι Αυστραλιανές αρχές ωστόσο είχαν δηλώσει σε προηγούμενο στάδιο ότι το ένταλμα σύλληψης παραμένει ενεργό και ότι θα συνεχίσουν να εξετάζουν τις διαθέσιμες νομικές επιλογές, έτσι αόριστα. Δεν έχει διευκρινιστεί αν και με ποια διαδικασία θα επιχειρήσουν να κινηθούν μετά τη χθεσινή απόφαση. Πάντως το ελληνικό δικαστήριο δεν εξέτασε την ουσία της κατηγορίας, δηλαδή για τη δολοφονία. Η κρίση του αφορούσε στο εάν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις για την παράδοση του κυρίου Δαλαμάγκα στην Αυστραλία. Άρα η απόφαση της Πάτρας κλείνει το δρόμο της έκδοσης, δεν αναιρεί όμως το ένταλμα. Ούτε συνιστά, όπως προείπα, δικαστική κρίση για την ενοχή ή την αθωότητά του σε σχέση με αυτή την υπόθεση που φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία έναν δολοφόνος το 1999. Αυτά, με βάση τα όσα μου είπαν σήμερα, έγκριτη νομική από την Πάτρα και την Αθήνα. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Πάω στα Τέμπη και στον Μπάζωμα, όπως έχει αφαιθεί να λέγεται. Ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου εισηγείται προς το δικαστικό συμβούλιο του ειδικού δικαστηρίου περί ευθύνης υπουργών την παραπομπή σε δίκη του πρώην υφυπουργού κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράνομη, λέει, αυτό είναι το σκεπτικό, δεν θα το αναλύσω όλο, αλλίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος. Το ίδιο εισηγείται και για τον πρώην περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, δηλαδή ότι με τη στάση τους και με τον Μπάζωμα δεν βοήθησαν στη διαρρεύκανση της υπόθεσης. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή εισαγγελική πρόταση από το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα συνεδριάσει το φθινόπωρο, θα οδηγηθούμε στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των Τεμπών. Ενώ ο αντιεισαγγελέας εισηγείται να απαλλαγούν 2 μη πολιτικά πρόσωπα από τους συνολικά 7 που συμπαραπέμφθηκαν με τον νόμο περί ευθύνης υπουργών με τον Χρήστο Τριαντόπουλο ως συμμέτοχοι.

Κατά τα άλλα, χθες ήρθε η ασυλία του Μάριου Σαλμά, του βουλευτή με τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος ήταν και αναπληρωτής υπουργός υγείας. Του ετωλοκαρνάνα Μάριου Σαλμά. Γιατί του είχε κάνει μήνυση ο κύριος Γεωργιάδης. Χθες λοιπόν έβγαλε τον μπαζούκας και πυροβολούσε. Και είπε ότι ο κύριος Γεωργιάδης έβαζε φαρμακευτικές εταιρείες που προωθούσε ο ίδιος με νόμους για να έχει καλύτερη μεταχείριση, να δίνουν χρήματα για εκείνον σε μέσα ενημέρωσης για να τον προβάλλουν τα μέσα ενημέρωσης. Λέει επίσης ότι ως υπουργός επηρέαζε τις αποφάσεις του, μάλλον με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους. Άρα ήταν πιο ευνοϊκά διακείμενος για να έχουν περισσότερα χρήματα εκείνες οι εταιρείες και να χρηματοδοτούν με μέρος των χρημάτων τα μέσα ενημέρωσης για τις δικές του προεκλογικές καμπάνιες. Είπε και κάτι άλλο ο κύριος Σαλμάς, ότι ο κύριος Γεωργιάδης με τον κύριο Φρουζή είχαν δημιουργήσει μια ομάδα και ο κύριος Φρουζής, ο αντιπρόεδρος Νοβάρτης, έδινε επίσης χρήματα για λογαριασμό του κύριου Γεωργιάδη. Είπε επίσης ο κύριος Σαλμάς ότι προσπαθούσε να πείσει ο κύριος Γεωργιάδης τον κύριο Μανιαδάκη να λέει, να ισχυρίζεται σε αρμόδιες αρχές και όχι μόνο πράγματα διαφορετικά από όσα συνέβησαν τότε σε σχέση με την Οβάρτης. Για να απαντήσει ο κύριος Γεωργιάδης μετά, ακόμη και στο Πασόκ βγήκε μπροστά και ζήτησε την παραίτησή του, ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη, ότι όλα αυτά είναι γελιότητες και είναι ικανός ο Νίκος Ανδρουλάκης να έβγαζε ακόμη και το Βεντζέλο κλέφτη για να πλήξει τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Γεωργιάδη. Επίσης δήλωσε πως όσα είπε ο κύριος Σαλμάς στη Βουλή συμπεριλαμβάνονταν στη δικογραφία της κυρίας του Λουπάκη τότε, που μαζί με το Πασόκ την θεωρούσαμε όλοι μαζί σκευωρία. Τώρα τι άλλαξε?

Χθες, για να κλείσω με την πολιτική επικαιρότητα, είχαμε νέα μετοπική των κομμάτων Πλεύση Ελευθερίας και Κομμουνιστικού Κόμματος κατά τη διάρκεια της συζήτησης για την άρση ασυλίας της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είστε επαγγελματίες του κομμουνισμού με μισθό, είπε, και εξυπηρετείτε με την αποχή σας ή τη συμμετοχή σας και την ψήφο σε ορισμένα νομοσχέδια την Νέα Δημοκρατία. Το τέλος του κατήφορου είναι ο Βούρκος, είπε ο αρχαιός βουλευτής ο Νίκος Καραθανασόπουλος. Η σπίθα άναψε όταν η κυρία Κωνσταντοπούλου κάλεσε τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, τον Γιώργο Λαμπρούλη, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος, να την ενημερώσει για τον ακριβή αριθμό των βουλευτών που ψήφισαν επιστολικά για την άρση της ασυλίας της, θέτοντας ζήτημα απαρτίας.

0: Πώς τη γλιτώσαμε χθες και δεν είχαμε φωτιές που να επεκταθούν. Καταγράφηκαν εστίες, αλλά δεν επεκτάθηκαν. Τώρα έχουμε μια φωτιά στο Δερβαίνι, στη Θεσσαλονίκη. Μην ακούτε Δερβαίνι και νομίζετε ότι είναι εδώ το δικό μας. Επιχειρούν εκεί εν αέρια μέσα, έχισε και το 112, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Από σήμερα βέβαια θα έχουμε ανάσα δροσιάς έως την Κυριακή και η θερμοκρασία θα πέσει έως και 10 βαθμούς, δηλαδή από τους 40 θα είναι η ανώτερη στους 30 με 31. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, άφησα για το τέλος μια τηλεφωνική σύνδεση για να δούμε την αλήθεια με τα δικά της μάτια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μιας κυρίας που ζει καθημερινά τον παλμό από τη διοίκηση και όχι μόνο του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παίδων, εκεί όπου σήμερα θα γίνει κινητοποίηση για τους λόγους τους οποίους προείπα, για το ακτινολογικό τμήμα που τις εφημερίες κάνει μόνο μία ιατρός ή διευθύντρια. Σας μιλώ για την διοικήτρια του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παίδων, την κυρία Ασπασία Ριγοπούλου, και προφανώς αφού τους έχουμε ακούσει όλους, γιατρούς, συνδικαλιστές, κόμματα, θα πρέπει να ακούσουμε και την ίδια. Στο πλαίσιο βεβαίως της δημοσιογραφικής διοντολογίας. Καλή σας ημέρα, κυρία Ριγοπούλου. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, σας κάνετε.
0: Έλεγα πριν ότι δεν έκλεισε, όπως έλεγαν κάποιοι κάπου κάποτε. Είχαμε νέα χειρουργία, επεκτάσεις του κτηρίου, γιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Αλλά όσο λείπουν γιατροί, είτε γιατί δεν έρχονται, είτε γιατί δεν μπορούμε, είτε γιατί δεν τους πληρώνουμε καλά ως χώρα, και όταν δημιουργούνται τέτοια ζητήματα, προφανώς δεν μπορούμε να κοιμόμαστε ήσυχοι. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τη δική σας άποψη, διότι ξέρετε, όσο νομίζω, κανείς ή καμία, την κατάσταση που επικρατεί εκεί και γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Ναι, είναι πράγματι μια δύσκολη περίσταση. Το Καραμανδάνιο δεν έκλεισε σε πιο χειρότερες καταστάσεις. Δεν πρόκειται φυσικά να κλείσει τώρα και όχι μόνο αυτό, αλλά στις επόμενες γενιές θα παραδοθεί ένα Καραμανδάνιο το οποίο θα είναι κόσμημα όσον αφορά και τα καινούργια τη χειρουργία και το μαγνήτη και τις υποδομές του. Και το ανθρώπινο δυναμικό, πιστεύω. Αυτή τη στιγμή η συγκυρία είναι δύσκολη για τους ακτινολόγους, διότι είναι πολύ πιο εύκολο για έναν ακτινολόγο με την τηλεϊατρική σήμερα να είναι στην άμεση του γραφείου του ή του σπιτιού του και να κάνει το πρόγραμμά του, και ίσως να έχει και καλύτερες απολαβές από ότι να είναι σε ένα νοσοκομείο μέσα με το καθημερινό πρόγραμμα, το άγχος και τις εφημερίες. Προς τιμήν της, αυτή τη στιγμή έχουμε μια διευθύντρια η οποία λέει θα κρατήσω το ακτινολογικό όρθιο. Φυσικά δεν αρκεί. Ο κόσμος έχει ευαισθητοποιηθεί και κινητοποιηθεί, κάποιοι σωστά, κάποιοι για τους δικούς τους λόγους. Λύσεις όμως υπάρχουν, δύσκολες, αλλά υπάρχουν. Αυτή τη στιγμή, εκτός από την διευθύντριά μας, υπάρχουν δύο γιατροί, οι οποίοι έρχονται, ιδιώτες, οι οποίοι έρχονται να στηρίξουν το Καραμανδάνιο, με την αγάπη τους έρχονται. Γιατί σας λέω, η ακτινολογία, δεν υπάρχει παίδο ακτινολογία σαν εξειδίκευση. Όμως οι ακτινολόγοι, οι γιατροί πρέπει να θέλουν να το κάνουν αυτά. Υπάρχουν εξετάσεις στα παιδιά, τις οποίες δεν μπορεί να τις υποκαταστήσει ένα μηχάνημα.
0: Βάζουν πλάτη, ωστόσο πληρώνονται, σωστά.
1: Φυσικά πληρώνονται, ναι, αλλά θα μπορούσαν να μην έρθουν καν.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Ήθελαν με την αγάπη τους να στηρίξουν το νοσοκομείο αυτό, γι' αυτό ήρθαν.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω αν θα πήγαιναν κάπου αλλού. Θέλανε να στηρίξουν το Καραμανδάνιο. Ήρθαν γι' αυτό. Δουλεύουν και αυτοί καθημερινά για να καλυφθεί το πρόγραμμα. Θα έρθει, όχι, ενώ καθημερινά καλύπτεται το πρόγραμμα με τους δύο ιδιώτες, με τη διευθύντρια. Από αύριο ή από την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται μία ακτινολόγος από τον Άγιο Ανδρέα.
0: Α, ναι, που θα κάνει και υπερορίες.
1: Η οποία θα κάνει και κάποιες εφημερίες, ναι.
0: Εφημερίες, σωστά.
1: Θα κάνει και εφημερίες.
0: Μάλιστα.
1: Για να καλυφθεί όλο το εφημεριακό πρόγραμμα και να μην χρειάζεται να φεύγουν τα παιδιά να πάνε σε άλλα νοσοκομεία.
0: Καταλάβω. Αν φεύγουν, σε ποια νοσοκομεία πάνε, στον Άγιο Ανδρέα και στο Ριό?
1: Ναι, όποιο εφημερεύει.
0: Όποιο εφημερεύει. Άρα, οι θέσεις που προβλέπονται είναι τρεις. Είχαμε δύο γιατρούς, προκηρύχθηκε η θέση.
1: Ήταν τρεις και μετατράπηκαν σε τέσσερις για να στηρίξω το ακτινολογικό.
0: Και γιατί είχαμε δύο, δεν υπήρχε ενδιαφέρον?
1: Ναι, φυσικά δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Για το λόγο που σας είπα δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Γιατί ο ακτινολόγος με την τηλεϊατρική σήμερα, με την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί να δουλέψει. Συγγνώμη, με την τηλεϊατρική μπορεί να δουλέψει από την άνεση του γραφείου.
0: Κατάλαβα. Και προφανώς θα παίρνουν όμως και καλύτερο μισθό, γιατί αυτό λένε οι συνδικαλιστές στην Ελλάδα, όπως και άλλα επαγγέλματα.
1: Πιθανώς. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Στο ΕΣΥ θα έμπαιναν περισσότεροι γιατροί.
1: Δεν είμαι σίγουρη για το μισθό, όσον αφορά δηλαδή το φόρτο εργασίας σε σχέση με το μισθό. Αλλά ξέρω σίγουρα ότι είναι καλύτερες οι συνθήκες. Γιατί άλλο να είσαι στο σπίτι σου, στο γραφείο σου, και άλλο να είσαι σε μια εφημερία που έρχεται ο ασθενής.
0: Άρα λοιπόν έχει δίκιο ο υπουργός που λέει δεν βρίσκουμε ακτινολόγους. Κάνω ό,τι μπορώ, δηλαδή. Έχει. Συνομίλησα και μαζί του. Που λέει κάνω ό,τι μπορώ. Δεν βρίσκω, δεν έρχονται. Και η απάντηση είναι από συνδικαλιστές, δώστε καλύτερους μισθούς για να έρθουν. Δηλαδή, ποιος θα προτιμήσει ιδιώτης αυτό που λέτε εσείς, να κάτσουν από το σπίτι ή να είναι ιδιώτες και να είναι κάπου αλλού, από το να έρθουν και να έχουν τη βαβούρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και με λίγα λεφτά, έτσι.
1: Τα χρήματα, εντάξει, είναι ένα κίνητρο. Οπωσδήποτε είναι κίνητρο. Αλλά και συνθήκες εργασίας, όταν έχεις ένα παιδάκι, τους γονείς, τους συγγενείς, την βαβούρα, το άγχος, το στρες του νοσοκομείου. Ναι. Είναι πολύ προτιμότερο να στο σπίτι, ακόμα και λιγότερα χρήματα να έπαιρνε, ναι, λέει ο λόγος.
0: Ναι, κατάλαβα. Ναι. Άρα το πρόβλημα πώς θα λυθεί τώρα. Έρχεται η μία, θα έρθει και κάποιος άλλος.
1: Έρχεται η μία ακτινολόγος από τον Άγιο Ανδρέα. Ναι. Έρχεται μία ακτινολόγος από την ερχόμενη εβδομάδα, η οποία θα δουλεύει full time στο Καραμανδάνιο, με εφημερίες και με πρωινό ωράριο.
0: Πώς θα έρθει αυτή η κυρία?
1: Είναι μια κυρία η οποία τελείωσε την ακτινολογία και θα κάνει το αγροτικό της εμάς.
0: Μάλιστα. Άρα έρχονται δύο.
1: Λέω, έχει σκύψει η ΕΚΤΗ, είπε, και το Υπουργείο, έχει σκύψει πάνω από το πρόβλημα του Καραμανδανίου από την πρώτη στιγμή.
0: Άρα, συγγνώμη, κυρία Ρικοπούλου, έρχονται δύο γιατροί. Δύο γιατροί έρχονται.
1: Δύο γιατροί.
0: Που θα κάνουν και εφημερίες, οι δύο.
1: Και εφημερίες, μάλιστα.
0: Μάλιστα. Άρα θα υπάρχουν τρεις στο σύνολο. Και θα προκηρυχθεί εκ νέου θέση.
1: Οι θέσεις θα προκηρυχθούν, όσες είναι καινές αυτή τη στιγμή, θα προκηρυχθούν όλες. Και μακάρι να βρεθούν ακτινολόγοι.
0: Οι δύο γιατροί που έρχονται, για πόσο έρχονται ωστόσο?
1: Η μία από τον Άγιο Ανδρέα έρχεται με μετακίνηση ενός μηνός. Και βλέπουμε, ελπίζουμε, ναι, να καλυφθούν οι θέσεις.
0: Ναι.
1: Οι καινές. Και η άλλη ακτινολόγος που έρχεται να κάνει το αγροτικό της θα παραμείνει για ένα χρόνο.
0: Ωραία.
1: Πρώτο Θεός, καλώς ευχαριστούμε πραγμάτων.
0: Ναι, και πότε θα έρθουν άμεσα, δηλαδή τις επόμενες ημέρες?
1: Ναι, ήδη έχει βγει η μετακίνηση από τον Άγιο Ανδρέα και η κοπέλα με το αγροτικό θα έρθει την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Μάλιστα. Ευχάριστη είδηση. Αν μη τι άλλο. Ωστόσο,
1: Σεπτέμβρη περιμένουμε και άλλα, απλώς περιμένουμε να είμαστε σίγουροι για να μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλό κουράγιο,
1: ευχαριστώ,
0: καλή δύναμη, εύχομαι, γιατί υπάρχει μια δυσκολία.
1: Ευχαριστώ τον κόσμο που πραγματικά έχει σκέψει πάνω το Καραμανδάνιο. Τους ευχαριστώ και ευχαριστώ, τι να σας πω, όλους. Και σας λέω, είναι πρώτη προτεραιότητα και για μας, φυσικά, και για την ΕΚΤΥΠΕ και για το Υπουργείο, το θέμα Καραμανδάνιο.
0: Παίρνετε μηνύματα που σας λένε μείνετε όρθιοι, προχωράτε, είμαστε εδώ, στηρίζουμε, είναι δηλαδή συγκινητική ανταπόκριση, διότι υπάρχουν και οι άλλοι που λένε και δικαιολογημένα ίσως ότι πρέπει να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αλλά τα βλέπουν ίσως λίγο πιο στραβά και πιο δύσκολα από ό,τι είναι. Και ίσως για δικούς τους λόγους από ό,τι είπατε.
1: Εντάξει, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι ο κόσμος το αγαπάει. Η δύναμη υπάρχει, οι πλάτες υπάρχουν και γι' αυτό το λόγο προχωράμε. Το πρόβλημα των ακτινολόγων δεν είναι για το Καραμανδάνιο μόνο. Το πρόβλημα των ακτινολόγων αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα για όλη την Ελλάδα.
0: Σαφές. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κυρία Ριγοπούλου. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ήταν η διοικήτρια του Καραμανδανίου Νοσοκομείου Παίδων. Ακούσατε, έρχονται δύο γιατροί. Μία από τον Άγιο Ανδρέα αμέσως τις επόμενες ημέρες και άλλη μία που θα κάνει το αγροτικό της. Θα συμμετέχουν και στις εφημερίδες. Άρα το σύνολο τρεις γιατροί συν τους δύο που έρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Θα κλείσω λέγοντάς σας για την Real Water με τα φίλτρα νερού που με το ανανεωμένο του ηλεκτρονικό κατάστημα realwater.gr διαθέτει προϊόντα από τις μεγαλύτερες μάρκες φίλτρων νερού παγκοσμίως, όπως Geyser, Tora Evino, Penter, Matrix και διάφορες άλλες, με συμβατά ανταλλακτικά για όλα τα συστήματα Eclipse, συνοδευόμενα από πιστοποιήσεις NFS και ελεγμένα από το Εθνικό Κέντρο Ερεύνας Φυσικών Επιστημών Δημόκρητος, όπως και για πολλές άλλες γνωστές μάρκες φίλτρων νερού. 28 Οκτωβρίου, 24 είναι τα καταστήματα στην Πάτρα και στην Τρίπολη. Στην Πάτρα είναι στην Παλιά Καρόλου. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Παρασκευή, η μέρα που κυκλοφορεί και ο νεολόγος των πατρών, η ναυαρχίδα του δημοσιογραφικού ομίλου Plus Media. Από τον Αλέξανδρο Κογκόλη που ήταν στο μικρόφωνο, τον Νίκο Καραγεωργόπουλο που ήταν στον ήχο, τον Αναστάση Σουγλέρη που ήταν στα τηλέφωνα και στην υποστήριξη και όλη την ομάδα του Max FM, καλό υπόλοιπο στη μέρα σας. Ακολουθεί η Δήμητρα Μπαλαφώτη. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 11. Υπότιτλοι AUTHORWAVE 24 ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78. Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

Καλημέρα στην παρέα, κυρίες και κύριοι. Καλή σας ημέρα από όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, από όπου κι αν έχετε συντονιστεί σήμερα εδώ στον Max FM στους 93,4. Η ώρα είναι 11 και 4 πρώτα λεπτά. Μπορεί να είστε βέβαια και κάπου διακοπές και να μας ακούτε διαδικτυακά. Γίνεται και αυτό. Άντε να πούμε και σε εσάς καλημέρα, αν και ζηλεύουμε λιγάκι. Βέβαια, ο καθένας στη σειρά του θα την πάρει την άδειά του. Οπότε σίγουρα όλοι κάποια στιγμή θα ξεκουραστούμε. Δήμητρα Μπαλαφούτη, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι και τις 12 η ώρα περίπου. Αναστάσης Ζουγλέρης και Νίκος Καραγεωργόπουλος βεβαίως μαζί μου και σήμερα, για να βγάλουμε αυτήν εδώ την εκπομπή εις πέρας, και στην κάλυψη του ήχου και στην υποστήριξη και στα τηλέφωνα 2610-343-200. Καλείτε και επικοινωνείτε μαζί μας. Βαθμούς Κελσίου έχει αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης. Αναμένεται η θερμοκρασία σιγά σιγά να πέσει και νομίζω κάπως το καταλάβαμε αυτό. Βέβαια θα μου πείτε ότι και σήμερα έχει αρκετή ζέστη, έχει αρκετή υγρασία. Το είχαμε πει αυτό και χτες με τον Νικόλα Σερέτη, ότι σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία. Σήμερα είναι μια μεταβατική ημέρα. Ημέρα Πέμπτη θα πέσει λιγάκι η θερμοκρασία. Το μέγιστο που θα φτάσει είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου κατά τις μεσημεριανές ώρες. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, αργά το βράδυ θα δούμε σιγά σιγά τη θερμοκρασία να πέφτει ακόμα περισσότερο, ενώ τις πρώτες πρωινές και βραδινές ώρες δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Έχουμε αρκετά υψηλά επίπεδα όσον αφορά την υγρασία, στο 80%, κυρίες και κύριοι, γι' αυτό και ίσως αισθανόμαστε ότι κάνει ακόμα ζέστη σήμερα. Παρ' όλα αυτά, επιτέλους δροσίζει. Σιγά σιγά, αλλά θα δροσίσει μετά από τις καυτές μέρες που ζήσαμε. Έχουμε βεβαίως και σήμερα πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 για κάποιες περιοχές, όχι τη δική μας, και στην Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας και Ρόδου. Είναι αρκετά μεγάλος και υψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά. Όσον αφορά εδώ τη δική μας περιοχή, σύμφωνα πάντα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βεβαίως, είναι γνωστό ότι η δική μας η περιφέρεια, η Δυτική Ελλάδα, θα βρισκόμαστε στο κίτρινο, στην κατηγορία 3 για πρόκληση φωτιάς και σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Γενικά σε κατάσταση Red Code τίθεται Αττική, Εύβοια και Ρόδος. Βέβαια σε κάποιες άλλες περιοχές, να το πω και αυτό, γιατί εμείς εντάξει λέμε εδώ για τη δική μας περιοχή, για την Πάτρα, αλλά επειδή μπορείτε να μας ακούτε και από άλλα σημεία της χώρας, να πω και μπορεί και να σας ενδιαφέρει κιόλας, για κάποιους που ταξιδεύετε, να πω ότι το σκηνικό του καιρού γενικά σήμερα, μετά το λίβα που είχε χτυπήσει τη χώρα μας τις προηγούμενες μέρες, γιατί είδαμε και 43 άρια σε κάποιες περιοχές, θα δούμε και καταιγίδες που θα ξεσπάσουν τοπικά όμως πάλι μέσα στην ημέρα, όχι όμως στη δική μας περιοχή. Τα φαινόμενα αυτά πάντως θα εξασθενήσουν από σήμερα το απόγευμα σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Έχουμε και επιδιόρθωση βλάβης, κυρίες και κύριοι, σήμερα από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 4 η ώρα το απόγευμα θα υπάρξει πλημελής μέχρι και πλήρης διακοπή υδροδότησης στις εξής περιοχές: Εγλυκάδα, Γεροκομείο, Λυκοχωρό, Αρώη, Σαμακιά, περιοχή ασύρματος στις Κεραίες. Δεν θα έχετε νερό μέχρι και τις 4 η ώρα περίπου. Ίσως έρθει για λίγο, ίσως όμως και πάλι υπάρξει διακοπή. Κατανόηση και υπομονή, κυρίες και κύριοι, γίνονται όλες οι προσπάθειες να μειωθεί ο χρόνος διακοπής της υδροδότησης. Σήμερα έχουμε και τις ανακοινώσεις 11 η ώρα τώρα για τις βάσεις εισαγωγής για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί, πόσο θα ανέβουν ή πόσο θα πέσουν, ποιες σχολές θα έχουν έτσι τη μεγαλύτερη ζήτηση, πώς μπορούν να τις δουν οι υποψήφοι. Βεβαίως κάποιοι που είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας θα λάβετε τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό κανονικά.
Τώρα οι υπόλοιποι μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη διεύθυνση στο minedu.gov.gr. Εκεί πατάτε τον κωδικό σας, τον οκταψήφιο, και στη συνέχεια κάποια αρχικά από το μητρόνυμο, το πατρόνυμο, και βλέπετε τις βάσεις, κυρίες και κύριοι, και πού έχετε πετύχει. Εμείς θα πούμε καλή επιτυχία για μία ακόμη φορά σε όλους τους μαθητές που έδωσαν φέτος πανελλαδικές. Τίποτα δεν ξεκινά και τίποτα δεν τελειώνει σίγουρα ούτε με τα σημερινά αποτελέσματα. Οπότε, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, ό,τι και να δείτε, σίγουρα υπάρχουν πολλές προοπτικές. Και για σένα που ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα στις ανώτερες σχολές Δέλτα 360. Αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Από την πρώτη μέρα των σπουδών έχεις δίπλα σου καταξιωμένους καθηγητές που σε καθοδηγούν, σε υποστηρίζουν και σε βοηθούν να εξελιχθείς. Μέσα από το γραφείο σταδιοδρομίας, στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Μία επίσκεψη στη σχολή Δέλτα Πάτρας Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 αρκεί για να ανακαλύψεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51. Βεβαίως και δεν τελειώνει τίποτα. Μετά τις πανελλαδικές και μετά τα αποτελέσματα υπάρχουν πολλές προοπτικές. Και τώρα βεβαίως να πω και κάτι άλλο, επειδή καθημερινά περνάω από τη Γούναρη εδώ που βγαίνουν τα διαβατήρια. Τι χαμός είναι αυτός, κυρίες και κύριοι. Εκεί θέλει τρομερά μεγάλη υπομονή και γερά νεύρα. Σήμερα κατέβαινα τη Γούναρη 6.30 ώρα το πρωί. Και καλά 6.30 ώρα το πρωί, γιατί έχει ίσκιο, δεν έχει ήλιο. Εάν περάσετε τώρα από τη Γούναρη, θα δείτε μία ουρά η οποία προχωράει και κάτω από την Καραϊσκάκη, έτσι, επί της Γούναρη. Περιμένουν οι άνθρωποι να βγάλουν διαβατήριο. Εκεί λοιπόν οι περισσότεροι, όλοι όσοι πάνε, συναντούν την απόλυτη ταλαιπωρία. Στείνονται εκεί από τα ξημερώματα για ώρες μέσα στο λιοπύρι, κυρίες και κύριοι, για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν. Δυστυχώς, στο τμήμα διαβατηρίων στην οδό Γούναρη δεν υπάρχει διαδικασία ραντεβού εν έτη 2026, έτσι, για την έκδοση ταυτότητας, με αποτέλεσμα οι πολίτες να αναγκάζονται να υποστούν μια απίστευτη ταλαιπωρία. Χτες είχαμε θερμοκρασίες οι οποίες άγγιζαν τα όρια του καύσωνα. 4 η ώρα, περίπου 4:30 διαβατήρια, ναι. 4:30 που ανέβαινα πάλι τη Γούναρη, αλλά και τώρα αν κατεβείτε, που είχε ήλιο, φύσκα ήλιο, φουλ θερμοκρασία, ανεβασμένο το θερμόμετρο, οι άνθρωποι κάθονται και στέκονται στην ουρά μέσα στον ήλιο. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος ούτε καν να τους δώσει ένα νούμερο, έτσι έστω τυπικά, να κάτσουν να πιάσουν ένα ίσκιο, να φωνάζουν τα ονόματα ένας-ένας να ανεβαίνει στην υπηρεσία. Είναι πάρα πολλές οι ώρες αναμονής και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί στέκονται από το πρωί μέχρι το απόγευμα για να πάρουν σειρά προτεραιότητας, μήπως και καταφέρουν μετά από ώρες να εκδώσουν το πολυπόθητο διαβατήριο. Είχαμε και ένα επεισόδιο σήμερα νωρίς το πρωί. Μία γυναίκα η οποία προφανώς και έζησε τον απόλυτο τρόμο. Και γιατί, θα σας εξηγήσω αμέσως. Ο άντρας της, κυρίες και κύριοι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι στιγμής, την κυνηγούσε για να τη χτυπήσει. Όλα συνέβησαν εχθές, νωρίς το βράδυ. Βέβαια σήμερα έγινε γνωστό το περιστατικό. Στην Πάτρα, μία γυναίκα λοιπόν δέχτηκε επίθεση από το σύζυγό της. Ευτυχώς κατάφερε να ξεφύγει από τα χέρια του. Πήρε το αυτοκίνητο, ειδοποίησε τηλεφωνικά την αστυνομία, είπε ότι κινδυνεύει. Ο άντρας την καταδίωκε με το δίκυκλο του, ενώ γινόντουσαν λοιπόν όλα αυτά, και όπως υποστήριξε και η γυναίκα στους αστυνομικούς, κατευθυνόταν στο αστυνομικό τμήμα στην Ανθούπολη. Έδωσε το στίγμα της διαδρομής που ακολουθούσε. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση από την τοπική Ελλάς με περιπολικά, με συγχωρείτε, και μοτοσυκλετιστές της ομάδας Δίας. Αξίζει να τους πούμε συγχαρητήρια και σε αυτή την περίπτωση. Κινήθηκαν αστραπία στην περιοχή και τη βοήθησαν την κοπέλα να φτάσει με ασφάλεια στο τμήμα. Μπλόκαραν και τον ΤΑΗ σύζυγο και τον συνέλαβαν. Και βεβαίως οι απάτες δεν έχουν τέλος. Εγώ ενδεικτικά, τυπικά, δεν ξέρω τι άλλο να πω πλέον, θα αναφέρω δύο περιστατικά που έγιναν μόνο εχθές μέσα σε πολύ λίγες ώρες στην Πάτρα και στο Αίγιο. 18.500 ευρώ συνολικά το μέγεθος της λίας των απατών των αετονίχηδων. Στην πρώτη περίπτωση στην Πάτρα προσέγγισαν πολίτη με πρόσχημα επένδυση σε κρυπτονομίσματα. Είπε ο άλλος, ναι, να η ευκαιρία, τώρα θα επενδύσω στα κρυπτονομίσματα, και κατάφερα
πέρα να τον πείσουν να προχωρήσει σε οικονομικές συναλλαγές και του πήραν 7.000 ευρώ. Το δεύτερο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στο Αίγιο, απατεώνας προσποιήθηκε το λογιστή του θύματος και κατάφερε να το αποσπάσει χρήματα και κοσμήματα 11.500 ευρώ, η αξία των οποίων.

Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από έναν χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και εφηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80 στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολύτεκνους. Σε πάρα πολύ λίγη ώρα θα έχουμε και τον κύριο Σταύρο Μπαλάσκα μαζί μας, τον γνωστό αστυνομικό αναλυτή με μεγάλη εμπειρία, για να συζητήσουμε και την υπόθεση η οποία έχει συγκλονίσει και βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Μιλάω για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Βγαίνουν αρκετά στοιχεία στο φως της δημοσιότητας. Προφανώς και δεν θέλουμε να κοιτάξουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα. Προφανώς υπάρχουν και προσωπικά στοιχεία από εκεί και πέρα, όμως επειδή πρόκειται για μια δολοφονία, σε πάρα πολύ λίγη ώρα θα είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Μπαλάσκας για να μπορέσουμε να αναλύσουμε όλα τα σενάρια και τις πτυχές αυτής της υπόθεσης.

0: πάμε τώρα στο Καραμαρδάνιο Νοσοκομείο Παίδων, εκεί όπου βρίσκονται για ακόμα μία φορά σε κατάσταση συναγερμού. Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Αχαΐας προχωρά σήμερα σε κινητοποίηση 7.30 το απόγευμα, ζητώντας μεταξύ άλλων και άμεση ενίσχυση του ακτινολογικού τμήματος του μοναδικού παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας. Και να το τονίσουμε αυτό, και βεβαίως και το θέμα της υποστελέχωσης γενικότερα, όχι μόνο στο κομμάτι του ακτινολογικού, έρχεται και πάλι στο προσκήνιο. Γιατροί σε οριακή λειτουργία, οι άνθρωποι είναι κουρασμένοι, δεν μπορούν να πάρουν καν τις άδειές τους. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Χρήστος Δάβουλος, ο πρόεδρος της ΕΙΝΑ. Καλή σας ημέρα, κύριε Δάβουλε.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παλαφούτη.
0: Ένα θέμα το οποίο βεβαίως δυστυχώς το συζητάμε και μαζί πάρα πολλές φορές. Από εκεί και πέρα, σήμερα εσείς κινητοποιήστε ξανά. Δώστε μας έτσι μία εικόνα.
1: Συνεχίζουμε για άλλη μια φορά, και μάλιστα αυτή τη φορά με τη στήριξη πολλών φορέων, ενώσεων γονέων, ομοσπονδίων γονέων, εργατικών σωματείων και της Δημοτικής Αρχής, γιατί ακριβώς μιλάμε για μια βαρύνουσα σημασία νοσοκομείο, μια και είναι το μοναδικό παιδιατρικό όλης της Δυτικής Ελλάδας. Και αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνουμε, τον έχει μείνει με ένα μοναδικό ακτινολόγο με ολίγη βοήθεια, σε εισαγωγικά πάντα, από έναν και αναμένεται ένας δεύτερος part-time ιδιώτης με μπλοκάκι. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά φυσιολογική μπορεί να είναι. Γιατί πρώτα απ' όλα γίνονται ζητήματα επισφάλειας και της εφημέρευσης και της παροχής υπηρεσιών υγείας, μιας και μιλάμε για ένα μικρό κτηνολόγο ο οποίος καλύπτει όλες τις μέρες, και κάποιες μέρες προφανώς δεν μπορεί να εφημερεύει 30 μέρες το μήνα, όπως το 7 Σαββατοκύριακο που δεν εφημερεύει κανένας ακτινολόγος και τα παιδιά διακομίζονταν στα άλλα δύο νοσοκομεία της πόλης μας. Και όταν μιλάμε για τα παιδιά, μιλάμε από νεογνά μέχρι παιδιά, δεν μιλάμε μόνο για παιδιά, που καταλαβαίνουμε ότι απαιτεί και μια συγκεκριμένη εμπειρία στην εξαίρεση τέτοιων περιστατικών, ειδικά στους μικρότερους ασθενείς που είναι και ανατομία διαφορετική. Οπότε είναι και ζητήματα εμπειρίας και ασφάλειας νοσηλείας και διάγνωσης πρώτα απ' όλα. Ταλαιπωρίας για τους ασθενείς και τις οικογένειες που μετακινούνται από εδώ και από εκεί. Να μην βάλω το κομμάτι των τακτικών ιατρίων, ακτινολογικών για επανεξετάσεις κτλ. Όπου μπορεί να έρχονται από Ζάκυνθο, Καλαμάτα κτλ. Με προγραμματισμένα ραντεβού, που και αυτά είναι πολύ σημαντικό ζήτημα και επηρεάζονται προφανώς από την παρουσία ενός μόνο ακτινολόγου. Αλλά λοιπόν, εμείς αυτό που λέμε και διαφωνούμε με τον Υπουργό προφανώς, γιατί ο Υπουργός στις εξαγγελίες του είπε ότι εντόπισε το πρόβλημα στην έλλειψη γενικά ακτινολόγων σαν ειδικότητα. Αυτό είπε όταν είχε έρθει, και κάνουμε το καλύτερο όπως είχε πει χαρακτηριστικά. Αλλά παίρνοντας και τα στοιχεία από τον Ιατρικό Σύλλογο Πάτρας, γιατί τόνωσε εκεί πέρα την περιέργεια και τα λέω ασόξινα την περιέργεια, στην αναζήτηση που κάναμε βρήκαμε ότι στην Πάτρα μόνο είναι γεγραμμένοι 75 ακτινολόγοι, επιμελητές. Ειδικευμένοι, και μόνο στο δημόσιο τομέα υπηρετούν μόνο 24. Άρα λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι τα 2/3 αδέλφων επιλέγουν να εργαστούν στον ιδιωτικό τομέα. Επιλέγουν λόγω εργασιακής, επιστημονικής και μισθολογικής συνθήκης, η οποία είναι αρκετά καλύτερη από το δημόσιο σύστημα υγείας. Γιατί μιλάμε για εθνικό σύστημα υγείας, στο οποίο η μισθή των γιατρών είναι μειωμένη 30% από το 12% σε ονομαστικό επίπεδο. Δεν μιλάω για πραγματικό επίπεδο, πληθωρισμού κτλ. Να κάνεις 15 εφημερίες, να μετακινήσεις κιόλας όπως η παιδίατρη στη Ζάκυνθο, να κάνεις 15-20 εφημερίες, καταλαβαίνουμε ότι δημιουργεί ένα περιβάλλον αποστροφής που καθιστά άγονες τις όποιες προκηρύξεις, γιατί μια προκήρυξη βγήκε για το Καραμανδάνιο. Και το λέγαμε και ένα χρόνο κιόλας που είχαν απομείνει με δύο γιατρούς. Ο ένας παραιτήθηκε, άρα φτάνουμε να συζητάμε το ζήτημα, στο πάλι μια φορά στην κόψη του ξηρασιού, στο μη παρέγγιστο και πέντε.
0: Ναι. Τώρα η κυβέρνηση από πλευράς κυβερνήσεως, κύριε Δάβουλα, ακούμε ότι υπάρχει προσπάθεια ενίσχυσης του ΕΣΥ και να αντιμετωπιστούν όλες αυτές οι ελλείψεις. Σύμφωνα με εσάς, με τη δική σας εμπειρία, γιατί το ζείτε καθημερινά έτσι, γιατί η κατάσταση παραμένει η ίδια και δεν αλλάζει κάτι?
1: Σας λέω ότι οι συνθήκες που οδηγούν στο να είναι η κατάσταση αυτή παραμένουν και είναι εδώ. Όπως είπα και πριν, η μισθολογική καταβαράθρωση, η επιστημονική εργασιακή. Αυτό που είπε και ο Υπουργός, αυτή είναι η μισή των γιατρών. Τι να κάνουμε? Εσείς δεν επιλέγετε να έρθετε. Και έριξε τον μπαλάκι στους αδέλφους ότι δεν επιλέγουν. Αλλά όπως είπα και πριν, δεν είναι έτσι μια κατάσταση. Στο νοσοκομείο του Ρίου το ίδιο έγινε με τους παθολόγους και παρατήθηκαν 5 παθολόγοι με τις μετακινήσεις στον πύργο τελευταία πενταετία. Άρα λοιπόν είναι το ίδια η πολιτική που είναι άγονη και δημιουργεί αποστροφή προς τους γιατρούς. Μην ξεχνάμε ότι τελευταία πενταετία συνολικά στους υγειονομικούς έχουμε 5.000 λιγότερους υγειονομικούς στα νοσοκομεία μόνο τελευταία πενταετία. Δεν βάζω από εδώ και πέρα που περισσότεροι είναι διευθυντές, δηλαδή 60 χρόνια και άνω σε σχέση με την αδιόριστη, οπότε θα έχουμε μεγάλο κύμα φυγής το αμέσως επόμενο διάστημα και ακόμα πιο οκτιμένα προβλήματα στα νοσοκομεία. Για μας αυτή είναι, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, και είναι θέμα επιλογής και πολιτικής και κάθε κυβέρνηση, οι οποίες διαλέγουν συνέχεια να δίνουν επιδοτήσεις σε μια μέρα. Είχαμε στην πόλη μας, έχουμε, μην τα ξεχνάμε αυτά. Δώσαμε επιδότηση 20 εκατομμύρια ευρώ για ένα ακτινοαμπορικό κέντρο με λεφτά των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δώσαμε 5 εκατομμύρια για ξενοδοχεία, αλλά για την υγεία δεν δίνουμε τίποτα. Εκεί ως όφελος, η ανάγκη στην κλίνη του προκρούστη. Ό,τι λιγότερο, λίγα για όλους, και ο καθένας μόνος όπως βγάλει άκρη. Αυτή είναι η κατάσταση. Και όπου βγει, πάμε και όπου βγει.
0: Πάντως εδώ για να περάσουμε και στο διατάφτα, υπάρχουν κίνδυνοι και για τα παιδιά και για τις οικογένειές τους, έτσι. Όταν ένα παιδιατρικό νοσοκομείο δεν διαθέτει επαρκώς στελεχωμένο κτηνολογικό τμήμα και γενικά, ξαναλέω, υπάρχει υποστελέχωση, υπάρχουν κίνδυνοι.
1: Προφανώς και υπάρχουν κίνδυνοι, όπως είπα και πριν, ειδικά για το κομμάτι των νοσοκομείων για τα παιδιά, απαιτεί μια ιδιαίτερη εμπειρία. Και όταν ειδικά μιλάμε για μια ειδικότητα που η τελευταία της επαφή με την εμπειρία με τα παιδιά ήταν 4 μήνες στην ειδικότητα, καταλαβαίνω ότι ένας συνάδελφος 45-50 χρόνια στον Άγιο Ανδρέα, για παράδειγμα, που δεν έχει και παιδιατρική κλινική, μπορεί να είχε να δει παιδιατρικό ασθενή 20 χρόνια. Άρα καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γίνονται και ζητήματα ασφάλειας και τις ακρίβες διάγνωσης, άλλωστε γράψανε και σε πόρισμα, είχε κυκλοφορήσει κιόλας αυτό από ό,τι έπεσε και στην αντίληψή μου, το έγραψαν στον Άγιο Ανδρέα, μειωμένης διαγνωστικής ακρίβειας λόγω, λόγω ότι είναι παιδιατρικός ασθενής. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι γίνονται και τέτοια ζητήματα.
0: Πάντως, επειδή δεν μιλάμε για οριστική λύση, όταν μιλάμε για μεταφορά περιστατικών σε άλλα νοσοκομεία ή κάλυψη με μετακινήσεις γιατρών.
1: Μετακίνηση γιατρών, πάνε βαλωματικές λύσεις.
0: Δεν είναι λύση αυτό. Οπότε, έτσι κλείνοντας, ποια είναι τα δικά σας άμεσα αιτήματα που θέτετε σήμερα με αυτή την κινητοποίηση?
1: Εμείς λέμε με κατεπίγουσες διαδικασίες, όχι με γραφειοκρατικές. Γιατί όπως είπα και πριν, όταν μιλάμε για ενίσχυση του συστήματος υγείας, κολλάει στη γραφειοκρατία. Τα εφημερία του Καραμανδάνη, π.χ. έφτασε να έχουμε 2 χρόνια μετά για να εγγενιαστούν μετά την καταστροφή του Αντιπύρκα, για 2 χρόνια. Μια απλή επισκευή. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όταν είναι για μια ενίσχυση, εξαλείπονται οι γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εμείς λέμε άμεσα με κατεπίγουσες διαδικασίες και με ικανοποίηση όλων αυτών των αιτημάτων που βάλαμε. Των μισθολογικών αιτημάτων, συγκεκριμένα τα αιτήματα και από την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας για τους μισθούς, ώστε να επιστρέψουν στο 2012 επίπεδα τουλάχιστον των γιατρών. Για μια επιστημονική αξιοπρέπεια και εργασιακή, όχι 10 εφημερίες, μια εφημερία την εβδομάδα, ώστε να γίνει θελεκτική η θέση για τον νέο συνάδελφο, ο οποίος τελειώνει και επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα που δεν θα κάνει εφημερίες, ο πιθανώς έχει αρκετά καλύτερες απολαβές. Άρα λοιπόν εμείς εκεί εντοπίζουμε το ζήτημα. Επιλέγει τον ιδιωτικό τομέα που δεν θα κάνει εφημερίες, ο πιθανώς έχει αρκετά καλύτερες

0: τώρα σε μια θεατρική παράσταση που έρχεται στην Πάτρα, ένα από τα σημαντικότερα έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, ο Ματωμένος Γάμος του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, έρχεται στην πόλη μας στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ με το Θεσσαλικό Θέατρο, το οποίο γιορτάζει παράλληλα και τα 50 του χρόνια, τα 50 χρόνια δημιουργικής του πορείας, μια εμβληματική τραγωδία του Ισπανού ποιητή, ένα έργο το οποίο είναι γεμάτο πάθος, έρωτα, συγκρούσεις και μοιραία ανθρώπινα διλήμματα. Έρχεται στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο εδώ στην Πάτρα τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 9 και 4 σε σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου και με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών να βρίσκονται επί σκηνής και τους οποίους ανυπομονούμε και περιμένουμε να δούμε έτσι με μεγάλη χαρά. Είναι μαζί μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ο κύριος Νίκος Αρβανίτης, βεβαίως ηθοποιός, πολύ γνωστός και αγαπητός, με μεγάλη εμπειρία στο χώρο του θεάματος και στην τηλεόραση αλλά και στο θέατρο. Συμμετέχει και πρωταγωνιστεί σε αυτή την παράσταση. Θα συνομιλήσουμε μαζί του για το συγκεκριμένο έργο, για το έργο του Λόρκα, αλλά και τους χαρακτήρες αυτούς που παραμένουν διαχρονικοί. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρβανίτη.
1: Γεια σας, καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, αρχικά σας ακούω πολύ ευδιάθετο και αυτό με κάνει και εμένα πολύ χαρούμενη για τη συζήτηση που θα επακολουθήσει.
1: Κοιτάξτε, όταν κάνεις μια δουλειά με σπουδαίο έργο και κάνεις μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, μόνο χαρά μπορεί να έχεις και επίσης επειδή η ανταπόκριση είναι πολύ μεγάλη, η χαρά διπλασιάζεται.
0: Mm-hmm. Παίζει ρόλο ο ρόλος και η παράσταση στην οποία παίζετε κάθε φορά και για τη διάθεση που μπορεί να έχετε?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Παίζει ρόλο, παίζει ρόλο αν όλα πηγαίνουν καλά ή όχι.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δηλαδή δεν είναι τόσο η ποιότητα του ρόλου όσο αν η ποιότητα της παράστασης. Αν η παράσταση πηγαίνει καλά, mm-hmm. όλα είναι καλά.
0: Και φαντάζομαι ότι παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο και η χημεία που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των ηθοποιών, του cast, του σκηνοθέτη σε κάθε περίπτωση.
1: Εννοείται, έτσι. Εννοείται, γι' αυτό και το θέατρο. Το δηλαδή μπορεί να έχεις σχεδιάσει τα πάντα και τελικά κάτι να μην δένει το γλυκό. Mm-hmm. Και όταν το δένει το γλυκό, η χαρά μας γι' αυτό είναι απερίγραπτη, γιατί αυτό δεν έρχεται. Αυτό έρχεται με πολύ κόπο, με πολλή δουλειά, με χημεία, συνεννόηση, με τα πάντα. Είναι όλα προς διερεύνηση που λέμε.
0: Πάντως νομίζω και μέσα από την περιοδία σας έχετε πάρει τρομερά μεγάλη ανταπόκριση και σίγουρα και αυτό σας δίνει δύναμη, έτσι
1: αυτό
0: δεν είναι?
1: Αυτό σας είπα πριν. Ναι. Ναι, ναι. Αυτό σας είπα πριν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί πάρα πολύ τον κόσμο και ο κόσμος λειτουργεί και από στόμα σε στόμα και από παράσταση σε παράσταση που μας υποδέχεται είναι πολύ μεγαλύτερο.
0: Ο Ματωμένος Γάμος, έτσι να πούμε και στους ακροατές, μπορεί κάποιος να μην έχει πλήρη εικόνα, κύριε Αρβανίτη, είναι ένα από τα κορυφαία έργα του 20ου αιώνα, τουλάχιστον έτσι θεωρείται από πολλούς. Τι είναι αυτό που το
1: γιατί
0: κάνει?
1: Ναι. Ναι. Ο Ματωμένος Γάμος. Ο Ματωμένος Γάμος καταρχήν φέρνει τη σφραγίδα του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ο οποίος δεν είναι θεατρικός συγγραφέας μόνο, είναι ένας παγκόσμιος τεράστιος ποιητής. Ο Ματωμένος Γάμος είναι μια λαϊκή τραγωδία. Ως εκ τούτου έχει όλα τα στιγμή, τα διπλά και της ποίησης και της...

0: λειτουργίας. Συγγνώμη, έχανα...
1: Βεβαίως, σας ακούμε.
0: Φέρνει και την πίεση και τη δραματουργία. Ο κόσμος δηλαδή απολαμβάνει στη σκηνή δύο σε ένα, και πίεση και θέατρο. Ο Γκαρσία Λόρκα ήταν ένας από τους πιο ευαίσθητους ποιητές του 20ου αιώνα. Δολοφονήθηκε άγρια από τον φασισμό του Φράγκο. Το έργο του είναι διαχρονικό, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με τον έρωτα, με τη σύμβαση, με το γάμο από συμφέρον, με τα καταπιεσμένα αισθήματα. Έχει να κάνει και σε εισαγωγικά όλη αυτή την δομημένη πατριαρχία, η οποία είναι από αιώνες. Μέσα στο έργο όλοι, ακόμα και η μάνα που στην ουσία είναι η μάνα του γαμπρού, που στην ουσία είναι κουβαλάει όλο το αντρικό οπλοστάσιο, επιχειρηματολογούν για τη συναλλαγή, επιχειρηματολογούν για το ότι ένας γάμος θα μας αυξήσει τη σοδειά, ότι ο γάμος πρέπει να κάνουμε στο γάμο αρσενικά, γιατί τα αρσενικά θα δουλέψουν τη γη. Είναι προς μια εξυπηρέτηση μιας πατριαρχίας. Τα αισθήματα διώκονται. Αυτό, κοιτάξτε, σήμερα μπορεί να μας φαίνεται στην υπερβολή του ότι δεν ισχύει, όμως ισχύει μια... ισχύει, ας πούμε, η γυναίκα πάλι έχει προβλήματα άλλου.
1: Έτσι.
0: Έχουμε, μην αναφέρω τις γυναικοκτονίες, μην αναφέρω το ότι πολύ συχνά ακούγεται εσύ γιατί δεν είσαι στην κουζίνα σου. Όλα αυτά τα πράγματα κάνουν αυτό το έργο και εκπληκτικά σύγχρονο. Βέβαια θα απολαύσω άλλος ένα λόγο, ο οποίος είναι αυτός ο σπουδαίος ποιητής. Αυτή η σχολή καταπληκτική, η ισπανική, η οποία μεταφέρθηκε μετά και στη Λατινική Αμερική, με τις υπέροχες παρομοιώσεις, με τη σχέση τους με τη γη, με τη φύση. Έχουμε τραγούδια πολλά, έχουμε μουσική του Διονύση Σακνή, έχουμε, τι να σας πω, έχουμε το σκηνικό το καταπληκτικό του Γιώργου του Ζιάκα, το οποίο στο φόντο του έχει πίνακες από που έκανε ο Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα.
1: Άρα είναι ένα,
0: έχουμε ένα, και ένα cast ηθοποιών οι οποίοι σαρώνουν στη σκηνή χωρίς καμία διάθεση υπερβολής και αυτά.
1: Είναι ένα έργο οπότε δυνατό, επίκαιρο, γιατί σίγουρα και σήμερα κάνουμε κοινωνικές συμβάσεις, όπως είπατε και εσείς, μπορεί όχι στην υπερβολή του έτσι όπως το βλέπουμε εκεί, αλλά σίγουρα υπάρχουν κοινωνικές συμβάσεις. Μιλάει για τον έρωτα, μιλάει για τη μοίρα, μιλάει για την τιμή, όλα αυτά υπάρχουν, αγγίζουν το σύγχρονο άνθρωπο. Θέλω να μου πείτε και για το δικό σας ρόλο σε αυτή την παράσταση. Τι ρόλο ενσαρκώνετε?
0: Είμαι ο πατέρας της νύφης. Επειδή ο κεντρικός ρόλος είναι η μάνα, είναι ο συμπέθερος της μάνας. Αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει τη γυναίκα του, στην κόρη του, και για την κόρη του όλα αυτά τα συμβατικά πράγματα που θέλουν, όπως σας είπα, οι άντρες που θέλουν να βλέπουν να διαιωνίζεται το ανδρικό είδος και η περιουσία. Ένας κλασικός χωριάτης, με την έννοια του ότι το μυαλό του είναι περιορισμένο και πάνω σε αυτά τα βασικά μοτίβα. Από εκεί και πέρα, αυτό. Δηλαδή είναι ένας φορέας αυτού που λέμε του αντρικουμένου, το οποίο βγαίνει από μέσα του αβίαστα. Δεν είναι ότι το σκέφτηκε πολύ, γιατί έτσι δομήθηκε η ζωή του.
1: Άρα θα δούμε πολύ ωραία πράγματα, γιατί παίζει ρόλο και το κομμάτι της μοίρας μέσα σε αυτή την παράσταση. Βλέπουμε όλους αυτούς τους χαρακτήρες που μας περιγράφετε και το δικό σας ρόλο. Πιστεύετε ότι τελικά ο άνθρωπος μπορεί να την καθορίσει τη μοίρα του, ή παρασυρώμαστε από τις συνθήκες γύρω
0: άνθρωπος,
1: μας?
0: Ο άνθρωπος ασφαλώς και μπορεί να την καθορίσει τη μοίρα του. Με ποια έννοια? Με την έννοια ότι εάν δεχτούμε ότι δεν αλλάζει τη μοίρα του, οδηγούμαστε σε μία παρέτηση. Ο άνθρωπος δεν θα πρέπει να παρετείται ούτε από τη μόρφωση, ούτε από τη γνώση, ούτε από την ευαισθησία, ούτε από την ψυχική του καλλιέργεια, ούτε από την τέχνη, ούτε από την ανοχή και την ανεκτικότητα απέναντι στον άλλον, στον ξένο. Όλα αυτά είναι ένα διαρκές σχολείο. Και αν με ρωτάτε, γιατί κάπως θα μπορούσε να μου πει τελικά όμως, και όλα αυτά να τα κάνει, μα η μοίρα του. Ωραία. Ας είμαστε μοιραίοι, αλλά ας έχουμε κάνει τη ζωή μας καλύτερη με την προσπάθειά μας, και όχι να είμαστε μοιραίοι και άβουλοι.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Με τον ήλιο να βγει, τον ήλιο να δύσει, τη βροχή να έρθει και εμείς να μην κάνουμε τίποτα.
1: Πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Άρα είναι και αυτό ένα κομμάτι που θα θέλατε να πάρει ο θεατής που θα έρθει να δει το ματωμένο γάμο εδώ στην Πάτρα. Αυτό, τι άλλο θα θέλατε να αποκομίσει?
0: Κοιτάξτε, εμείς όταν κάνουμε μια παράσταση, αυτό που μας καίει, αυτό που μας πυρπολεί όλη τη διάρκεια των προβών, είναι αυτό που θα κάνουμε να είναι αληθινό. Να έχει ψυχή, ενέργεια και τέχνη. Από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν όλα αυτά, είστε σίγουροι ότι ο θεατής θα πάρει αυτά που είπαμε και ακόμα πολύ περισσότερα. Γιατί θα είναι μέτοχος μιας εμπειρίας. Το θέατρο, η παράσταση, είναι μια ζωντανή εμπειρία. Και δεν αντικαθίσταται ούτε με δύο μαθήματα, ούτε με τρία διδάγματα. Πέρα από αυτά, είναι κάτι που αγγίζει πιο βαθιά μια ψυχή, και όταν ο άλλος βγαίνει από κάτι που του έχει αρέσει σε μια παράσταση, έχει μέσα του κάτι που λέει πω, κάτι έγινε σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς είναι, και γι' αυτό χαιρόμαστε όταν έρχονται τέτοιου είδους ειδικά παραστάσεις και στη δική μας πόλη, που ξέρετε δεν έχουμε την ευκαιρία πολύ συχνά να σας βλέπουμε από κοντά στην περιφέρεια. Οπότε χαιρόμαστε.
0: Αγαπημένη μου η Πάτρα, γιατί έχω παίξει στο θέατρο της Πάτρας. Εκτός, δεν λέω για το. Δεν λέω για τις επισκέψεις. Έχω παίξει στο θέατρο των Απόλλων. Έχω παίξει το 1993 τον καλό άνθρωπο του Σετσουάν. Και το καλοκαίρι του 1994 με τον Νίκο τον Αρμάου κάναμε τους 7 επιτύβας. Η σχέση μου με την Πάτρα λοιπόν είναι και καλλιτεχνική, εννοώ ήμουνα τεχνική της περιπέτεια για αυτό το διάστημα.
1: Και χαιρόμαστε που θα σας δούμε και πάλι. Δεν ξέρω, επειδή σίγουρα μας ακούνε πάρα πολλοί ακροατές, μας παίρνουν και τηλέφωνο όση ώρα μιλάμε. Δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι σε κάποιον που ίσως σκέφτεται να πάω να τη δω, ίσως την έχει δει με κάποιο άλλο cast. Τι θα λέγατε σε αυτούς που το σκέφτονται για να έρθουν να σας δουν από κοντά τη Δευτέρα?
0: Κοιτάξτε, το θέατρο επίσης δεν είναι ότι έχω δει μια παράσταση.
1: Έτσι, να το πούμε και αυτό.
0: Πληροφορήθηκα αυτό που διαπραγματεύεται. Πάντα το θέατρο έχει να κάνει. Ο θεατής στην ουσία ψάχνει αυτή που... Γιατί αν ήταν έτσι θα είχαμε πάρει μια πολύ ωραία παράσταση του Άμλετ και δεν θα ξανακάναμε τίποτα.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι έτσι. Ο κόσμος θέλει, γι' αυτό και λέμε, ο Άμλετ του. Η Ηλέκτρα της. Ποιος έπαιξε δηλαδή, ποιος θείασος, ποιος σκηνοθέτης, ποιος πρωταγωνιστής. Όλα αυτά είναι. Άρα αυτό που έχω να πω είναι ότι ένα έργο με μια άλλη ματιά είναι ένα άλλο έργο. Είναι το ίδιο έργο με ένα άλλο αίσθημα. Το αίσθημα πιστεύω ότι, ή θέλω να πιστεύω ή δεν κάνω μαθήματα, το αίσθημα πρέπει να το κυνηγάμε. Γιατί παρακάναμε τη ζωή μας στεγνή από υπολογισμούς, από τεχνολογία. Νομίζω ότι μια βουτιά στα βασικά αισθήματα είναι πάντα αναζωογονητική και βαπτιστική.
1: Και σας περιμένουμε να κάνουμε μαζί αυτή τη βουτιά στο ματωμένο γάμο που θα παρουσιαστεί στην Πάτρα τη Δευτέρα. Κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας.
0: Είστε καλά και σας περιμένουμε στο θέατρο.
1: Την καλημέρα μας κύριε Αρβανίτη, σας ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, τη Δευτέρα, ματωμένος γάμος στο Δημοτικό Θερινό Θέατρο του Δήμου Πατρέων, του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα βεβαίως, σε σκηνοθεσία βεβαίως, όπως είπα και προηγουμένως, του Κώστα Τσιάνου. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Τι ακριβώς χρειάζεται? Να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη, εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμάζεσαι για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξεις τα φτερά σου, έχεις δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας, με ιστορία που ξεπερνά 40-50 χρόνια, οι ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360 αποτελούν σημείο αναφοράς στην επαγγελματική εκπαίδευση, δημιουργώντας την πρώτη σχολή γαστρονομίας και την πρώτη σχολή μηχανολογίας στη χώρα. Κλείσε μια ξενάγηση στις εγκαταστάσεις της σχολής ΔΕΛΤΑ Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3 στην Πάτρα και ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου. www.delta360.gr και τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 27 05 51.

0: Wax FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 2741 076 100.
1: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα ΕΝΜΟΥ 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς 380 γραμμάρια μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
6: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, ΕΡΜΟΥ 78.
0: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα.

0: τώρα σε αυτή την υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των ερευνών των αρχών. Υπάρχουν κυρίες και κύριοι νέα στοιχεία τα οποία έρχονται στο φως για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Είχαμε βεβαίως τη σύλληψη και την ομολογία του 28χρονου Αιγύπτιου. Δύο συμβάντα τα οποία ανοίγουν νέα κεφάλαια στην υπόθεση αυτή. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία περιμένουν απάντηση, όπως ποιο ήταν το πραγματικό κίνητρο πίσω από αυτό το άγριο έγκλημα, εάν ήταν ένα ξαφνικό ξέσπασμα μετά από καυγά, αν υπήρχε διαφορετικό υπόβαθρο. Έχουν βγει στη δημοσιότητα πλέον και το υλικό από τις κάμερες και κάποια άλλα στοιχεία. Προφανώς και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να μπούμε σε προσωπικά δεδομένα, σε στοιχεία τα οποία μπορεί να δείχνουν την προσωπική κατάσταση του κάθε ανθρώπου. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να κοιτάξουμε μέσα από την κλειδαρότρυπα. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε με τη βοήθεια του κυρίου Σταύρου Μπαλάσκα, του αστυνομικού αναλυτή, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής με τη μεγάλη του εμπειρία, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να συζητήσουμε όλες τις πτυχές της υπόθεσης, γιατί όπως καταλαβαίνετε μιλάμε για μια δολοφονία, οπότε προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν προκύψει. Κύριε Μπαλάσκα, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας και καλημέρα και στη γενέτειρά μου την Όμο του Πάτρα.
0: Χαιρόμαστε που είστε μαζί μας. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι είναι μια υπόθεση αυτή για την οποία θα συζητήσουμε, η οποία έχει αρκετά σκοτεινά σημεία. Θεωρείτε ότι έχει ξεκαθαρίσει με την ομολογία και τη σύλληψη, ή υπάρχουν κι άλλα πράγματα τα οποία θα βγουν στη δημοσιότητα και άλλα ερωτήματα που παραμένουν κρίσιμα?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ δεν θα ασχοληθώ με την gossip δημοσιότητα,
0: σωστά,
1: ούτε
0: έτσι,
1: την αρνητική έτσι δημοσιότητα που είναι για να πουλάνε κλικ ή θεαματικότητα ή ακροαματικότητα, διότι υπάρχουν δύο παιδάκια.
0: Ακριβώς, και γι' αυτό το είπα και εγώ.
1: Νομίζω ότι έβγαλε και μια σχετική ανακοίνωση ο δικηγορικός σύλλογος της Αθήνας, και να μείνουμε στο έγκλημα.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Το έγκλημα είναι... είχα πει και σε συναδέλφους της τηλεόραση χτες, ήταν piece of cake για το ελληνικό FBI. Ήταν μια πάρα πολύ απλή, έτσι, όπως είπα χαρακτηριστικά, υπόθεση για το ελληνικό FBI, η οποία επιλύθηκε μέχρι το απογευματάκι. Υπήρχε γενετικό υλικό, υπήρχαν εικόνες από βίντεο τα οποία συλλέχθηκαν και από το όχημα του ποινικολόγου που ήταν διερχόμενο και με το σύστημα του gender AI ξεκαθαρίστηκαν τα πρόσωπα και ξέραμε ποιος ήτανε, και υπήρχαν και τα κλικά αποτυπώματα πάρα πολλά. Με λίγα λόγια, τον έσπασε, τον σκότωσε στο ξύλο. Δηλαδή, κάνει εγκεφαλικές κακώσεις με εσωτερική αιμορραγία στο κεφάλι του, τον χτυπούσε τουλάχιστον 5 λεπτά και μόλις ημιθανής ή και νεκρός, δεν το γνωρίζω, ήταν κάτω, συνέχισε με κλωτσιές στο σώμα του. Ένας άνθρωπος ο οποίος μας είπε ακριβώς τι έγινε. Εμένα εκεί, ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, πώς έγινε, γιατί έγινε και πώς έγινε. Το παραδέχτηκε, το αποδέχτηκε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ποινικό αποτύπωμα και ποινικό προφίλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν απομακρύνθηκε από τη χώρα αμέσως όταν το αίτημά του για άσυλο δεν έγινε δεκτό. Ο φάκελος, δηλαδή, αυτή τη στιγμή, να σας το πω έτσι, εσείς δημοσιογραφικά το καταλαβαίνετε περισσότερο με την εμπειρία σας, είναι πλήρης. Πλήρης.
0: Είναι σεσημασμένος ο δολοφόνος, κύριε Μπαλάσκα?
1: Βεβαίως, γιατί πριν από μερικά χρόνια είχε κατηγορηθεί για κακουργηματική πράξη και ασέλεγε σε ανήλικο παιδί.
0: Φέρεται να πήρε και το λάπτοπ του θύματος. Δεν ξέρω αν έχουν εντοπιστεί και άλλα αντικείμενα τα οποία έχει πάρει από το χώρο. Άρα εξετάζεται και το σενάριο της ληστείας?
1: Όχι.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση, έτσι.
1: Είπα πριν, νομίζω ότι γίνεται κατανοητό.
0: Ναι, είναι κατανοητό. Ναι. Ήθελα απλά να αποκλείσω και αυτό το ενδεχόμενο, να δώσουμε κάποιες
1: πληροφορίες. Πήρε μόνο το λάπτοπ.
0: Ναι.
1: Πήρε και το κινητό του. Προφανώς στο μυαλό του να σκηνοθετήσει ληστεία, ανοησία. Το κατάλαβε αμέσως όμως και γελάρισε σαν καναρινάκι στο κλουβί. Και ώστε δεν έχουμε κενό εκεί. Πληρώνεται η δικογραφία με όλα τα στοιχεία. Και μένουμε σε μια εγκληματική πράξη. Για να το πούμε στεγνά, έτσι να το ακούσουν και οι ακροατές σας. Είχαν γνωριστεί από μια παρέα. Τελείωσαν την συνδιασκέδαση mm-hmm. του πρότεινε ο πυλικολόγος να τον πάει σπίτι του, mm-hmm. κάνανε μία στάση στο γραφείο, εκεί διεμήχθη ό,τι διεμήχθη, mm-hmm. τον έσπασε και τον σκότωσε στο ξύλο, του πήρε το λάπτοπ και το κινητό και έφυγε τρέχοντας. Mm-hmm. Δηλαδή αντιλαμβάνεστε όλο το κλου της υπόθεσης.
0: Άρα λοιπόν είναι γνωστά όλα τα βήματα των τελευταίων ωρών του θύματος και του δολοφόνου, έτσι.
1: Από το ελληνικό FBI, μιλάμε για ελληνικό FBI τώρα.
0: Άρα δεν υπάρχουν κενά, δεν υπάρχουν σκοτεινά σημεία, είναι πλήρης η δικογραφία όπως μας είπατε και εσείς, έτσι.
1: Τώρα τι είναι. Όλα είναι καταγεγραμμένα από τους πολύ πλούς αξιωματικούς του ελληνικού FBI του ανθρωποκτονιών.
0: Μάλιστα, βεβαίως είναι και οι δύο κόρες του ποινικολόγου που εκείνες ήταν, κύριε Μπαλάσκα, που εντόπισαν τον νεκρό και αν θέλετε για μένα αυτό ήταν και το πιο σκληρό. Δεν ξέρω αν αντίκρισαν με τα μάτια τους το θέαμα.
1: Ναι, τον αντίκρισαν.
0: Αυτό είναι και το πιο σκληρό, έτσι, πέρα από την έκβαση της υπόθεσης που αυτά τα κοριτσάκια τώρα πρέπει να ακούσουν οτιδήποτε ακούγεται, εν πάση περιπτώσει, στα πλαίσια του πραγματικού αλλά και του φανταστικού και τις υπερβολές που μπορεί να λέγονται κάποιες φορές. Αυτό ήταν και το πιο σκληρό, ότι τα δύο κοριτσάκια εντόπισαν νεκρό τον πατέρα τους.
1: Ναι, ελέγχθη δημοσιογραφικά και νομίζω ότι είναι λάθος τουλάχιστον τις πληροφορίες που είχα εγώ, mm-hmm. ότι ήταν σε μια λίμνη αίματος, δεν είχε πολύ αίμα, είχε χτυπήματα τα mm-hmm. οποία του δημιουργούσαν εσωτερικά τραύματα, ιδιαίτερα στο κεφάλι και τα οποία πέθαναν και το θάνατο. Mm-hmm. Περιμένουμε, γιατί ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι πριν το σκοτώσει, mm-hmm. να πούμε αυτό, ήπια νέκραση. Δηλαδή, άιντε περιμένουμε να δούμε αν είχαν πιει και δύο ποτηράκια κρασί. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι άλλο. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που η ιατροδικαστική αμέσως απεκάλυψε τα αίτια του θανάτου, από ότι έφυγε ο Άτικος Σταύρος, mm-hmm. τα έχουμε όλα.
0: Μάλιστα. Άρα όλα. Έχει κλειδώσει η υπόθεση, έχουν απαντηθεί όλα τα βασικά ερωτήματα. Άρα τώρα, κύριε Μπαλάσκα,
1: έχουμε καθομολογία δράση.
0: Ναι. Ποια είναι τα επόμενα βήματα τώρα των αρχών από εδώ και πέρα, δηλαδή τι περιμένουμε να δούμε τις επόμενες ημέρες σε σχέση με την έρευνα αυτή?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα, έτσι. Νομίζω. Έχει κλείσει η υπόθεση.
1: Νομίζω ότι όλα αυτά τα παρελκόμενα θα αποκτήσουν το λεγόμενο, σε εσάς που είστε δημοσιογράφοι, εγώ δεν είμαι, mm-hmm. δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και βγήκε αυτό και βγήκε άλλο. Όσο μπορεί τώρα που είναι και το καλοκαίρι και δεν έχει ψηλοθεματάκια να στηρίξει τη δημοσιότητα, να βγάλουμε και τα πιπέρια μας, να βάλουμε και τα λάτια μας. Η ουσία είναι ότι είναι μια τετράγωνη εγκληματική πράξη η οποία έχει καταλογιστεί και στην οποία ο δράστης έχει ομολογήσει. Από και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, το κούργημα είναι σοβαρό, από πρόθεση και ήρεμη ψυχική κατάσταση, πάει για ισόβια. Και το λόγο έχει η ελληνική δικαιοσύνη.
0: Κύριε Μπαλάσκα,
1: αλλά, για μένα, συγγνώμη, σε το λέω, θα είναι gossip.
0: Okay. Ναι.
1: Να συμμετέχουμε λίγο στο gossip, να ακούει και ο κόσμος να ξεχνιέται. Οκ. Okay. Αλλά η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας υπέροχος
0: άνθρωπος,
1: καταπληκτικός ποινικολόγος, δημόσιο πρόσωπο, ο Σταύρος.
0: Mm-hmm. Και δεν μας αφορά καθόλου η προσωπική του ζωή σε καμία περίπτωση. Απλά καταλαβαίνετε.
1: Κανενός.
0: Κανένα κάνει ότι θέλει. Ένας άνθρωπος δολοφονήθηκε και αυτή είναι η ουσία. Κύριε Μπαλάσκα, σας ευχαριστώ για μία ακόμη φορά με τις γνώσεις και την πείρα σας. Φωτίσατε την υπόθεση και στην εκπομπή μας. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Σας ευχαριστώ που με τιμήσατε, να είστε καλά. Γεια σας.
0: Την καλημέρα μας. Γεια σας, κύριε Μπαλάσκα. Αυτά λοιπόν, έχει ξεδιαλύνει πλήρως η υπόθεση του τι ακριβώς έχει συμβεί με τον Σταύρο Γεωργίου, τον πολύ γνωστό ποινικολόγο. Δεν υπάρχει πλέον κανένα ερωτηματικό να απαντηθεί. Το ακούσατε, θα το αφήσω εκεί. Δεν θα πούμε κάτι περισσότερο. Είναι δύο κοριτσάκια τα οποία πλέον δεν έχουν τον πατέρα τους. Δύο 16χρονα που αντίκρισαν αυτό το θέμα. Μπήκαν μέσα στο γραφείο και βρήκαν τον πατέρα τους νεκρό από χτυπήματα τα οποία του είχε καταφέρει ο Αιγύπτιος. Οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν από ένα χώρο που εμπνέει ασφάλεια, φαντασία και στυλ. Στο More Design δημιουργούμε παιδικά και φηβικά δωμάτια που δεν είναι απλώς χώροι ύπνου, αλλά ένας κόσμος γεμάτος όνειρα. Υψηλή ποιότητα, μοναδική αισθητική και έπιπλα σχεδιασμένα για να μεγαλώνουν τα παιδιά σας. More Design, με την εγγύηση του ονόματος Γεωργιόπουλος, Κανελοπούλου 80, στην Πάτρα και στο moredesign.gr. Ισχύει βεβαίως, και μην το ξεχνάτε, ειδική εκπτωτική πολιτική για τρίτεκνους και πολυτεκνούς.

0: Φανή, εσύ, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. Ενοχλή.
1: Αυτό το καλοκαίρι θα αισθανθείτε χαρούμενοι στο εμπορικό πάρκο Top Parks, γιατί έχει απίστευτες καλοκαιρινές εκπτώσεις με ακόμα πιο σούπερ τιμές και δεν θα ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε σε τόσα brands. Στην IKEA, ευκαιρία για ανανέωση στο σπίτι. Στην Adidas, τα πάντα για την άθληση αλλά και για casual ντύσιμο. Στον Κοτσόβολο, ευκαιρία για εκπτώσεις στα κλιματιστικά και όχι μόνο. Στο κατάστημα Μουστάκας, μια τεράστια ποικιλία παιχνιδιών για στιλάτη μόδα και το καλοκαίρι. Τα πάντα θα τα βρείτε στα καταστήματα Kiabi, Pepco και Sensei. Και όταν τελειώσετε τις αγορές σας, κάντε μια στάση για απολαυστικό φαγητό στο εστιατόριο της IKEA ή στα KFC, καθώς και στο Μικέλ για έναν δροσιστικό καφέ. Φτάνετε πανεύκολα, χωρίς άγχος για παρκάρισμα, διαθέτει δωρεάν πάρκινγκ για όλους, καθώς και ταχυφορτιστές για το ηλεκτρικό σας αυτοκίνητο, όσο εσείς κάνετε τα ψώνια σας. Όλα αυτά στο νέο εμπορικό πάρκο, το Park στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Και πάμε να χαιρετήσουμε σιγά σιγά. Θα το πω με τη σειρά όπως τους βλέπω απέναντί μου. Ξεκινώντας όμως κεντρικά με Μαρία Καραγεωργοπούλου βεβαίως, η οποία ήταν στην ηχοληψία εδώ και στο τεχνικό κομμάτι βεβαίως. Ο Αναστάσιος Ουγλέρης, τι μου λέτε παιδιά, πείτε μου τι μου λέτε. Παιδί μου, το ξέχασα. Δηλαδή είναι δυνατόν και δεν μου το είπες από την αρχή. Έχει γενέθλια σήμερα η Μαρία Καραγεωργοπούλου. Να σε χαιρόμαστε, αγάπη μου. Να σε χαιρόμαστε. Γερή, δυνατή. Έτσι πάντα εδώ στο κοντρόλ, γιατί έχουμε πολύ ωραία συνεννόηση με Μαρία Καραγεωργοπούλου, η οποία βεβαίως να πω ότι δεν είναι μόνο εδώ στο κοντρόλ στην ηχοληψία. Κάνει τα πάντα και συμφέρει, Μαρία. Λοιπόν, χρόνια πολλά, να σε χαιρόμαστε. Αναστάσιο Σουγλέρη σήμερα. Δεν πήρα γλυκό όμως, γι' αυτό και εγώ δεν θυμήθηκα. Πού είναι τα γλυκά. Είμαστε στη διατροφή, εντάξει. Λοιπόν, και Νίκος Καραγεωργόπουλος βεβαίως. Όλοι μαζί εμείς σας χαιρετάμε. Είναι και η Αλεξάνδρα η Κοσμά έξω βεβαίως. Έτσι τη βλέπω με την άκρη. Μεγάλη παρέα, Δήμητρα Μπαλαφούτη εδώ στο μικρόφωνο. Σας στέλνουμε έτσι με όρεξη και αγάπη. Καλή ενέργεια για το υπόλοιπο της ημέρας σας, τις ευχές μας. Θα τα πούμε αύριο. Θα είμαστε εδώ, Παρασκευή, 11 η ώρα ακριβώς, μαζί με τον νεολόγο μας. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλές βουτιές.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Ακολουθεί η Στέλλα Γκαντώνα και ο Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα σας.

0: 12.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά. Αριστερά.
1: Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Το μεσημέρι δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Μένετε πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης, ενώ οι κάτοικοι έλαβαν μήνυμα από το 112 να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 33 οχήματα, 4 πεζοπόρα, 7 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ενώ στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Αλλάζει από αύριο και το μεσημέρι του Σαββάτου το σκηνικό του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες, ενίσχυση των ανέμων και χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν Αττική και περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ανατολικής Θεσσαλίας, Ποράδες, Εύβοια και Ανατολικής Στερεά. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις για την εισαγωγή στην ανώτατη εκπαίδευση. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωση θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνα. Τα αποτελέσματα θα αναρτηθούν και στα λύκεια της χώρας χωρίς τα ονόματα των υποψηφίων αλλά μόνο με τον κωδικό και τη σχολή εισαγωγής. Παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, τα εγκαίνια του νέου αυτοκινητόδρομου Ε65 που θα συνδέει απευθείας τη στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία, τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. Στην κυκλοφορία θα δοθεί το βόρειο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μήκους 46 χιλιόμετρων από τον ανισόπεδο κόμβο Καλαμπάκας ως τον ανισόπεδο κόμβο της Εγνατίας. Στην Αθήνα το Σάββατο ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου θα συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Παράλληλα θα συντονίσουν τις ενέργειές τους εν ώψη της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο την ερχόμενη Δευτέρα. Τα 21 έφτασαν τα καταγεγραμμένα κρούσματα λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. 13 ασθενείς νοσηλεύονται. Τις επόμενες ώρες θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα 23χρονος Αιγύπτιος δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ομολόγησε στις αρχές πως σκότωσε τον δικηγόρο μετά από λογομαχία. Απολογείται ο 60χρονος, ο οποίος κατηγορείται για την επίθεση με μαχαίρι σε ζευγάρι τουριστών έξω από την Ακρόπολη. Ο δράστης του παρελθόν έχει απασχολήσει τις αρχές για άλλα περιστατικά, ενώ έχει συλληφθεί και για κατοχή μαχαιριού. Εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στο Μνημείο των Θυμάτων στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά. Στη διεθνή ενημέρωση, 2 νεκροί και 5 τραυματίες σε ουκρανικά πλήγματα στη Ρωσία και στην προσαρτημένη Κριμαία. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 πάξει Παναθηναϊκός για το Conference League. Η Παρτίζαν ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Αμερικανού forward Lamar Stevens.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 1,34% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας υπερκαλύφθηκε κατά 3,6 φορές η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του ομίλου Άκτορ, καθώς συγκέντρωσε συνολικές προσφορές ύψους 2,23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα η διεθνής έκδοση ομολόγου ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ. Παροδικές νεφώσεις στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Θανάση Φουσκίδη.

Τι ανατολίτικοι ρυθμοί είναι αυτοί με τους οποίους ξεκινούμε την εκπομπή σήμερα? Είναι οι εμπνεύσεις του έστω και σε διακοπές Κρυμπά και οι κατευθύνσεις του. Άντρο παρέα, όπως σας είχαμε προαναγγείλει και από χθες στον ραδιοθάλαμο του Παραπολιτικά FM σήμερα. Εξαιτίας της απουσίας λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων της κυρίας Σέρας Γκαντώνα αύριο και πάλι εδώ σε πλήρη σύνθεση κατά το πρόγραμμα.

Ο Δημήτρης Κύρκος είναι στην κονσόλα του ήχου να μας καθοδηγεί και να μας κάνει παρέα μέχρι τη μία παραπέντη και κάτι ξύλα που θα είμαστε μαζί. Η Κατερίνα Πλατής, η δημοσιογραφική επιμέλεια. Αφού όλοι οι άλλοι λείπουνε, γιατί πανηγυρίζεις? Τώρα θα έλεγα ότι όλοι οι άλλοι λείπουνε και έχεις μείνει εσύ εδώ, είναι για πανηγύρι αυτό. Ο Παναγιώτης Κάτσιος θα έχει τικά που θα ακούσουμε. Και ακούτε και γενικώς εδώ. Ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Η Μαρία Ιωάννου στο 211-10-88-80. Είμαι ο Θανάσης Φουσκίδης και πάμε στο εκείνη και εγώ της μοναχικής εκδοχής την οποία ακούτε σήμερα.

0: Λοιπόν, είναι και σήμερα, όπως όλες αυτές παραδοσιακά ημέρες του καλοκαιριού, μετά τη 15η του Ιουλίου. Που είναι λίγο περίεργες, λίγο έχει καλοκαιρινή ραστόνη προκύψει για τα καλά. Για κάποιους βέβαια προκύπτει όλο το χρόνο, αλλά εμείς λέμε για τους υπόλοιπους κανονικούς. Είναι και η επικαιρότητα λίγο περίεργη. Δεν ξέρω, ένα περίεργο πράγμα παραδοσιακά τέτοια εποχή. Έκανε το δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Θα τα έχετε ακούσει, να το πούμε και εμείς. Χρήσιμο, καθώς πολλοί βρίσκεσαι σε διακοπές εντός της Αθήνας, κάποιοι άλλοι, η οποία θα επηρεαστεί από αύριο σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Η κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατατόπους ισχυρούς ανέμους, μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Κεντρική Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία, σπόρα Δεσέβη, Ανατολική Στερεά, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου για την Παρασκευή. Και για το Σάββατο, όπως σας είπαμε. Θα αγγίξει για την Αττική η κακοκαιρία αυτή, αλλά τα βλέπουμε, τα βλέπουμε. Προσοχή, σύνεση και όλα θα γίνουν. Λοιπόν, πάμε στο θέμα των βάσεων. Καθώς σήμερα είχαμε την ανακοίνωσή τους, να δούμε πού βρίσκεται η κατάσταση, τι μπορούμε να υπογραμμίσουμε, αν υπήρχε καμιά έκπληξη σχέση με αυτά που περιμέναμε. Έχουμε συναλλαγή κρίτης τηλεφωνικής γραμμής τον καθηγητή και εκπαιδευτικό, αλλά και αναλυτή των Πανελληνίων, τον κύριο Χρήστο Κάτσικα. Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλό μεσημέρι.
0: Τι ακριβώς μπορούμε να σημειώσουμε? Καταρχήν, έχουν αναρτηθεί οι βάσεις?
1: Κοιτάξτε, οι υποψήφοι ήδη γνωρίζουν που έχει μπει ή δεν έχει μπει ο καθένας, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς έχουν λάβει SMS για το τι έχουν κάνει, άλλοι έχουν πάει στα σχολεία τους να δούνε και άλλοι έχουν μπει στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας. Δηλαδή αυτοί οι τρεις τρόποι είναι για να διαπιστώσει κανείς τι έχει κάνει ο ίδιος όσον αφορά τις βάσεις παραγωγής. Αυτό που έχουμε να πούμε εμείς είναι ότι ό,τι υπήρχε σαν εκτίμηση πριν την ανακοίνωση των βάσεων, με κριτήριο τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, ουσιαστικά πάνω κάτω έτσι έχουν πάει τα πράγματα. Δηλαδή έχουμε μεγάλη αύξηση των βάσεων στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι πολυτεχνικές σχολές, και όχι για κάποιο μεταφυσικό, από κάποιο μεταφυσικό λόγο ή για κάποιο μαγικό λόγο, αλλά γιατί το μάθημα φέτος της φυσικής είχαμε πολύ καλύτερες επιδόσεις, λιγότερο δύσκολα θέματα, καλύτερες επιδόσεις, άρα έδωσε μία όθηση στις πολυτεχνικές σχολές. Και επίσης για τον ίδιο περίπου λόγο έχουμε και αύξηση των βάσεων, όχι τέτοιας έντασης, τα 150, 200, άντε 250 μόρια, και στις ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές σχολές που είναι στο τρίτο επιστημονικό πεδίο. Κατά τα άλλα, στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, που είναι τα οικονομικά και οι σχολές πληροφορικής, έχουμε μεικτά αποτελέσματα, κυρίως όμως με πτωτικές τάσεις. Και στο πρώτο επιστημονικό πεδίο, που είναι οι θεωρητικές σχολές, νομικές, ψυχολογίες κτλ., έχουμε στις περιζήτητες σχολές μια σταθερότητα, δηλαδή μικρή πτώση της τάξης των 10, 20, 30 μορίων, ας πούμε, και στις υπόλοιπες σχολές της θεωρητικής κατεύθυνσης έχουμε μεγαλύτερη πτώση, και εκεί έπαιξαν ρόλο τα αρχαία ελληνικά, που είχαμε χειρότερα αποτελέσματα λόγω αυξημένης δυσκολίας των θεμάτων.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Και του χρόνου ό,τι καλύτερο. Και καλή δύναμη στα παιδιά που θα μπουν από εδώ και προς το Πανεπιστήμιο.
1: Έτσι, ναι. Σαν, ότι περίπου 9.500 θέσεις έμειναν κενές λόγω της ελάχιστης βάσης αγωγής, που σημαίνει ότι συνολικά από τότε που εφαρμόζεται η ελάχιστη βάση αγωγής έχουμε περίπου 50.000 θέσεις κενές. Δηλαδή 2-3 περιφερειακά πανεπιστήμια εξαφανίστηκαν χωρίς να το καταλάβουμε.
0: Μάλιστα. Σημαντική παράμετρος αυτή, νομίζω θα πρέπει να αναλυθεί και από τους αρμοδίους τα επόμενα χρόνια. Νομίζω ότι πρέπει να ευχηθούμε καλή δύναμη για τα παιδιά που πέρασαν, αλλά και σε όσους δεν πέρασαν ή δεν πέτυχαν το στόχο τους. Πια νομίζω ότι σε αντίθεση με ό,τι γινόταν τα παλαιότερα χρόνια, έχει γίνει πια και βίωμα και κοινή πεποίθηση της ελληνικής κοινωνίας ότι δεν τελειώνουν οι εξετάσεις της ζωής καταρχήν με τις πανελλήνιες, και βεβαίως πολλό δε μάλλον δεν σερεύουν και οι επιλογές για να κάνεις μια καριέρα και να έχεις μια πορεία επαγγελματική η οποία να είναι και αξιοσημείωτη και να σε καλύπτει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Γεια σας κύριε Κάτσικα.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Σαν σήμερα, κατά κάποιο τρόπο, κατά προσέγγιση φαντάζομαι, ξεκίνησαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην αρχαία Ολυμπία, η πρώτη Ολυμπιάδα, το 776 π.Χ. Την ίδια ώρα, βεβαίως δεν έχουμε, αυτή τη μέρα έχουμε και πολλά αρνητικά να θυμόμαστε, όπως για παράδειγμα τα όσα συνέβησαν το 1974 στην Κύπρο. Σαν σήμερα εκλήθη εσπευσμένο ο Κωνσταντίνος Καραμαλής και επέστρεψε στη χώρα χωρίς και εκείνος να ξέρει τι θα πρωτοδεί και τι θα πρωτοαντικρίσει, τι θα πρέπει να κάνει για να ξεκινήσει πορεία προς την αποκατάσταση της ελληνικής δημοκρατίας. Βεβαίως η τραγική επέτειος από το Μάτι. Άλλη μια υπόθεση που έκανε όλη την Ελλάδα να δακρύσει τότε, να αναδείξει τα κακό σκήμενα. Αλλά και ελπίζουμε να δημιούργησε συνθήκες αξιολόγησης ορθής αντίστοιχων καταστάσεων προκειμένου να αποφευθούν μελλοντικές καταστροφές. Γενέθλια ο Νίκος Γκάλης σήμερα, ο κορυφαίος αθλητής ever σε όλα τα σπορ στη χώρα μας, αναμφισβήτητα. Η άνοδος του ελληνικού αθλητισμού, όχι μόνο του μπάσκετ, συνδυάστηκε με την παρουσία του. Σαν σήμερα για τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ο μεγαλύτερος αθλητής και μεγαλύτερη στάρ, έτσι, που γνώρισε αυτός ο τόπος αντικειμενικά. Λοιπόν, και διαχρονικά. Ανάμεσα στα θύματα στο Μάτι τότε ήταν και η ηθοποιός και συγγραφέας Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία είχε πρωταγωνιστεί σε πολλά σύριαλ της ελληνικής τηλεόρασης. Και έφυγε και η Amy Winehouse. Ίσως από τα μεγαλύτερα ταλέντα που εμφανίστηκαν στην παγκόσμια μουσική σκηνή. Τις τελευταίες δεκαετίες έφυγε πολύ νωρίς και αφήνοντας μια εικόνα τελευταία πολύ άσχημη λόγω της εξάρτησής της από τις ναρκωτικές ουσίες και από το ποτό. Έτσι θα πάμε σε διαφημίσεις. Με μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της.

0: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
1: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
2: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
1: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
2: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
1: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
11: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη, σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
12: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι από το 1978. Διασκευή από ξένο, αν δεν κάνω λάθος, γαλλικό κομμάτι. Τους ελληνικούς στίχους έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος είχε υπογράψει μαζί με τον Γιώργο Κατσαρό τότε, εκείνη την εποχή, το σύνολο σχεδόν των μεγάλων επιτυχιών του Γιάννη Πάριου, ο Πυθαγόρας. Πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινό και με πολλά μηνύματα να εκπέμπει. Και κάπως έτσι θα περάσουμε στον κύριο Στέλιο Πέτσα, το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Χαίρετε, χαίρετε Υπουργέ, πώς είστε?
1: Καλώς σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την αναμονή να ακούσουμε και το τραγουδάκι.
1: Αρχικά νόμιζα ότι βάλατε το τραγούδι για τον κύριο Φάμελο και τους υπόλοιπους του ΣΥΡΙΖΑ που βρήκαν νέες αγάπες και πήγαν αλλού από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Η ώρα είναι 12.30.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 222 005.
5: Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για

0: την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
1: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται.
2: Να θεωρήσει κάποιος ότι παραμένει στην ευρύτερη παράταξη της κεντροδεξιάς, ψηφίζοντας ένα κόμμα που ενδεχομένως να δημιουργήσει ο Αντώνης Σαμαράς. Όμως εγώ θα πω ότι δεν είναι δυνατόν αυτό το κατακαιρματισμένο πολιτικό σύστημα να συνεχίσει να είναι έτσι, αν τελικά κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς. Για παράδειγμα, για το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού που είπατε, εγώ και από την πρώτη στιγμή που είχαν εμφανιστεί οι πρώτες δημοσκοπήσεις που τις έδιναν πολύ ψηλά ποσοστά, είχα προβλέψει ότι θα διολιστήσουν τα ποσοστά χαμηλότερα και η προδική μου προβλέψη είναι ότι θα παλέψει για να μπει στη Βουλή το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Θα είναι δύσκολο να ξεπεράσει το όριο του 3% κατά τη δική μου εκτίμηση, αν τελικά κόνει κόμμα και ο κύριος Σαμαράς. Άρα πιστεύω ότι αυτές οι δυνάμεις, οι οποίες αυτή τη στιγμή φαίνονται να διεκδικούν ένα κοινό το οποίο να έχει αποστασιοποιηθεί από τα άλλα κόμματα που ψήφισε στις εκλογές του 2023, θα σταθεροποιηθεί κάποια στιγμή προς το φθινόπωρο και τότε θα μπορούμε να κάνουμε ασφαλέστερες δουλέψεις.
3: Έστω και στην ένστατη ώρα.
2: Απέφχομαι, ναι, έστω και στην ένστατη ώρα να κάνει κόμμα ο κύριος Σαμαράς.
3: Έστω και
2: πιστεύω θα μας πλήξει, δεν πιστεύω ότι θα είναι ουδέτερο το αποτέλεσμα για μας, όχι όμως καθοριστικά στη μάχη που δίνουμε, γιατί πιστεύω ότι αυτό που τελικά θα πριτανεύσει στην λογική των ψηφοφόρων όταν θα πηγαίνουμε στην κάλπη το 2027, θα είναι η απάντηση στα σκληρά διλήμματα, αν θέλουν σταθερότητα και πρόοδο ή αν θέλουν οπισθοδρόμηση και περιπέτεια, την οποία θα την εκφράζει με διαρκώς μεγαλούμενα ποσοστά ο κ. Τσίπρας.
3: Έστω και υπό αυτές τις συνθήκες υπάρχουν περιθώρια για να προκύψει κάποια προσέγγιση τόσο με τον κύριο Σαμαρά όσο και με τον κύριο Καραμαλή, θα σας πω εγώ, θα πρέπει να αναλυθούν τέτοιες πρωτοβουλίες από την πλευρά της ηγεσίας κυβέρνησης και προσωπικά τον Πρωθυπουργό?
2: Ποτέ μιλάς ποτέ. Εγώ πιστεύω ότι πάντα υπάρχει...
3: Θα πρέπει να γίνει αυτό το ερώτημα. Θα πρέπει να πάρει...
2: Αν ρωτάτε εμένα που πιστεύω στη μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη 40%, φυσικά. Τώρα πώς γίνονται αυτές οι πρωτοβουλίες όταν μιλάμε για ένα κορυφαίο επίπεδο των δύο προσώπων, νομίζω τελικά μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αντώνης Σαμαράς μπορούν να τα δουν αυτά. Νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο για διαμεσολαβητές και καλοφιλητές.
3: Με τη ρίση του κυρίου Γεωργιάδη ότι σε περίπτωση που ο κύριος Αντώνης Σαμαράς δεν θέσει και δεν βάλει στο κάδρο θέμα πρωθυπουργιοποίησης άλλου προσώπου από αυτού του κυρίου Μητσοτάκη, θα μπορέσετε να έχετε μια προσέγγιση είτε μετά την πρώτη κάλπη είτε μετά τη δεύτερη κάλπη, εάν δεν υπάρξει αυτοδυναμία?
2: Νομίζω το αληθινό νόημα αυτής της δήλωσης, όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι, είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο πολιτικό σκηνικό σήμερα, οι οποίοι έχουν ως μόνη συμπολιτική ουσία το μίσος τους απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και στην προσπάθειά τους να απομακρυνθεί εκείνος από την Πρωθυπουργία, θα ξεφαίνουν διάφορα σενάρια, δίθεν συνεννόησεις, μετά από μια ας το πούμε δοκιμαστική πρώτη κάλπη, κάλπη διαμαρτυρίας, κάλπη μηνυμάτων, πέστε όπως θέλετε, όπου εκεί οι πολιτικές δυνάμεις θα είναι τόσο καταγερματισμένες ώστε να εμφανιστεί κάποιος μεσσίας που θα πάρει τη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχουν τέτοιες μεσσίες και δεν υπάρχουν και τέτοια σενάρια. Υπάρχει μόνο η εναλλακτική δύναμη διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και αν αυτό το πράγμα δεν μπορέσει να αποκρισταλωθεί στις εκλογές που θα έχουμε την άνοιξη του 27, εγώ με τις άποψεις ότι θα υπάρξουν και δεύτερες και τρίτες εκλογές.
3: Αλλά λέτε εκλογές μέχρι αυτοδυναμία, έτσι. Εσείς αυτό...
2: Γιατί? Ναι. Γιατί έχω ζήσει στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, ναι, όσο δύσκολο ήταν να κυβερνηθεί η χώρα με τρία κόμματα. Άρα αυτά, ότι θα υπάρξει κάποιος πρωθυπουργός δίθεν κοινής αποδοχής, ο οποίος όμως θα είναι υποχείριο ετερόκλητων πολιτικών δυνάμεων, μέσα σε περίοδο αβεβαιότητας, εγώ δεν τα ακούω, δεν τα ασπάζομαι και θα είμαι απέναντι και θα προσπαθώ να εξηγήσω πάντα στο εκλογικό σώμα, όχι μόνο τον ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον της πατρίδας σήμερα.
3: Αυτή η συνθήκη θα συντρέξει, πιστεύετε, ανεξαρτήτως ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας στις πρώτες εκλογές? Θέλω να πω, άλλο το 30, άλλο το 24.
2: Εγώ μάχομαι για την αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι είναι εφικτό στόχος η αυτοδυναμία. Θεωρώ ότι όσο και να μας πλήξει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, θα είμαστε ψηλά, σίγουρα πάνω από 30%. Δεν μιλάω για τέτοιου είδους ποσοστά. Εγώ θεωρώ ότι θα είμαστε υψηλότερα. Αυτό βλέπω τουλάχιστον στις δικές μου τις μετρήσεις και στην Ανατολική Αττική, που θα συμφωνήσω με όποιον θέλει να πει ότι δεν είναι αντιπροσωπευτικό αντιπροσωπευτική περιφέρεια για το σύμβολο της επικράτειας, αλλά όμως είναι μια τάση σε σχέση με αυτό που βλέπουμε και το 19 και το 23. Πιστεύω θα πάμε ψηλότερα, και όσο περνάει ο καιρός και δίνουμε έμφαση στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, οι οποίοι μας τα επισημαίνουν σε κάθε δημοσκόπηση, η ακρίβεια, η ασφάλεια, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά του, όσο λοιπόν συνεχίζουμε και τα αντιμετωπίζουμε αυτά τα προβλήματα με επιτυχία, τότε θα προσεγγίζουμε αυτό το στόχο.
3: Θεωρείτε τώρα, για να πάμε και στα υπόλοιπα, ότι το κομμάτι της διαγραμματικής αναθεώρησης, στο οποίο αφιερώθηκε πολύ μεγάλο μέρος της συνεδρίασης της κοινοβουλευτικής ομάδας της προχθεσινής, έχει περιθώρια υλοποίησης με δεδομένες ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί?
2: Καταρχάς,
3: ακόμα και αν υπήρχε μια σύμπνοια εν πάση περιπτώσει στο εσωτερικό του κόμματός σας, γιατί και εσάς σας έχει ταλαιπωρήσει το θέμα του ασυμβίβασου, το γερμανικό μοντέλο, το πορτογαλικό, δεν ξέρω και εγώ τι, εσείς φαίνεται να τα βρήκατε έστω και αργά. Με τους υπολείπους τι θα γίνει? Γιατί μόνοι σας μπορείτε να προχωρήσετε?
2: Καταρχάς, υπάρχουν δύο βασικά θέματα από τη σχέση στη θεματική αναθεώρηση. Εγώ θέλω να δείξω ένα από αυτά, το οποίο θα το αναδείξω και στη σημερινή μου τη εισήγηση, την ομιλία στη Βουλή για τη θεματική αναθεώρηση. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε ένα τρομερό πολιτικό βέρτιγκο. Δεν ψηφίζει διατάξεις τις οποίες το ίδιο θεωρούσε ότι θα πρέπει να είναι αναθεωρητές. Κορυφαία είναι το άρθρο 16 για τα μη κρατικά μικροσκοπικά πανεπιστήμια, το άρθρο 5 για την τεχνητή νοημοσύνη, το άρθρο 24 για τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής και την προστασία του περιβάλλοντος και του δάσους. Λέω κορυφαία θέματα στα οποία το ΠΑΣΟΚ ψηφίζει παρόν. Ξέρετε, όταν έχεις ένα τέτοιο πολιτικό βέρτιγκο, δεν κινδυνεύεις μόνο με απώλεια δημοσκοπικού ύψους, κινδυνεύεις με συντριφή. Γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων τα έχει λύσει αυτά τα θέματα. Θέλει αλλαγές σε αυτά τα άρθρα του συντάγματος. Δεν μπορεί να εγκλωβίζεται η πορεία της χώρας σε τακτικισμούς, ας το πω έτσι, σχολικού επίπεδου του ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια κορυφαία σταματική διαδικασία. Αυτός είναι και ένας λόγος που ακόμα περισσότεροι μετριοπαθείς ψηφοφόροι θα συγκεντρώνονται κοντά στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει το θάρρος της γνώμης της και λέει κάποια ξεκάθαρα θέματα. Ναι, θέλουμε να αναθεωρηθεί το άρθρο 16, το άρθρο 86, το άρθρο 5, το άρθρο 24. Θέλουμε και λέμε και ποια είναι και η κατεύθυνση. Και έχουμε ένα πόνο ακόμα σαν το ΠΑΣΟΚ να μην τοποθετείται. Πραγματικά είναι κορυφαίο αυτό το θέμα. Και το δεύτερο είναι ότι όλα τα άλλα κόμματα, να ξέρετε, σε όλα τα άρθρα έχουν πει όχι. Δηλαδή αυτές τι δυνάμεις είναι αυτές? Είναι δυνάμεις οπισθοδρόμησης. Mm-hmm. Ο κόσμος σήμερα αλλάζει ταχύτατα. Ο κόσμος μην νομίζει δεν τα βλέπει αυτά. Η κοινωνία τα βλέπει αυτά.
3: Καλά, είναι ξεκάθαρο ότι χρειάζονται αλλαγές. Ζούμε στον κόσμο του AI, της υψηλής τεχνολογίας, διαφορετική παιδεία, διαφορετικά τα δεδομένα στην κοινωνική ζωή. Κάθε λίγο και λιγάκι. Ερώτηση όμως. Φταίτε κι εσείς, όχι εσείς προσωπικά, εσείς ως χώρος εννοώ, και μάλιστα ως κυβέρνηση τόσων ετών, που αυτή την πρωτοβουλία, τη σημαντική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού, ανεξαρτήτως των λόγων και των σχεδιασμών για τον οποίο έγιναν, κάθε πρωτοβουλία έχει και το πολιτικό της περιεχόμενο, είναι ξεκάθαρο αυτό. Φταίτε κι εσείς που περιορίσατε τη συζήτηση, αρχικά τουλάχιστον στην αρχική της μορφή, σε ζητήματα όπως ο ασυμβίβαστο που λέμε τώρα, όπως η αλλαγή του εκλογικού νόμου, που και τα μείζωνα θέματα δεν ήταν και δεν πρόκειται να είναι σε αυτή την συζήτηση και σε αυτή τη διαδικασία, και παράλληλα δημιούργησαν και μία εσωστρέφεια στο εσωτερικό του κόμματός σας.
2: Νομίζω ότι...
3: Και χωρέθηκε από το Μαξίμου αυτή η κουβέντα. Έτσι. Το παραδέχτηκε ο Πρωθυπουργός προχθές.
2: Ακόμα και αν κάποιος θα ήθελε να συμφωνήσει μαζί σας σε αυτή την παρατήρηση, δηλαδή ότι σε θέματα που ενδεχομένως να μην ήταν δικό της προτεραιότητας της κοινωνίας ή της κοινοβουλευτικής ομάδας, εμείς αποδείξαμε μέσα από τη συζήτηση της θεματικής αναθεώρησης και των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων που κάναμε τους τελευταίους τρεις μήνες, ότι ακόμα και σε αυτά τα θέματα βρίσκουμε συνενέσεις. Δηλαδή το άρθρο 81 για παράδειγμα, εγώ ξέρετε ήμουνα της άποψης και το έχω εκφράσει και σε επιστολή μου στον Πρωθυπουργό και δημόσια στις τοποθετήσεις μου, ότι ήμουν υπέρ του απόλυτου ασυμβίβαστου μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Να μην υπάρχει δυνατότητα ένας βουλευτής να εκλέγεται υπουργός και ένας υπουργός όταν είναι έξω κοινοβουλευτικός να μην μπορεί να κατέβει αμέσως την επόμενη εκλογή και να μέτρησε για να γίνει βουλευτής.
3: Ναι, αλλά αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα.
2: Αλλά προσέξτε, ακόμα και εγώ σας λέω που ήμουν απέναντι σε αυτή τη θέση. Καταλαβαίνω άλλους συναδελφούς και βρήκαμε τον κοινό τόπο να μην τελικά με την δήλωσή μας που κάναμε στη τόρφω 81 να μην μπει τουλάχιστον στην αναθεώρηση το κομμάτι που έχει να κάνει με το ασυμβίβαστο. Βρήκαμε τον κοινό μας τόπο. Τα άλλα κόμματα δεν μπορούν να βρουν τέτοιου είδους συνενέσεις για θέματα όπως είπα πριν του άρθρου 16 ή του άρθρου 86 να σας πω για την ποινική ευθύνη των υπουργών ή για την ηγεσία της δικαιοσύνης και την ανάδειξή της ή για την αξιολόγηση των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι δυνατόν? Δείχνουμε μια ωριμότητα, επιτρέψτε μου να πω πολιτική, ότι ακόμα και εκεί που διαφωνούμε μπορούμε να βρούμε τον τρόπο να προχωρήσουμε μπροστά. Mm-hmm. Άρα δεν το ακούω το επιχείρημα ότι αποπροσανατολίσαμε τη συζήτηση. θεωρώ ότι σταματική αναθεώρηση είναι κορυφαία διαδικασία. Δεν μπορεί να περιμένει ο πολίτης από τους ανθρώπους που έστειλαν να τον εκπροσωπούν στο κοινοβούλιο να πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Θέλει να βρουν διέξοδο.
3: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
3: Καλή συνέχεια, παιδιά. Γεια σας.
2: Καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: Και μετά από αυτό το εξαιρετικό τραγουδάκι από τη γειτονική Ιταλία που θυμούνται άπαντες πόσοι ήταν σαν του ζένια τους όταν βγήκε αυτό το κομμάτι που τραγούδησε ο Αλμπάνο και η Ρωμίνα Power, θα πάμε σε ένα γνήσιο εκπρόσωπο της ιταλικής σκηνής. Κάνουμε λίγο χιούμορ, γιατί είναι λίγο καλοκαιράκι, αλλά θα μας πει πολύ σοβαρά πράγματα. Ο Δημήτρης ο Γιαννακόπουλος είναι η αλήθεια. Έλα, Δημήτρη μου.
1: Έτσι, καλά, δε Θανάση.
0: Είσαι, γουστάρεις και στην Ιταλία σήμερα. Γενικά, όμως, γι' αυτό το είπα.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Πρόσφατα ήμουν και στη Σικελία και στο Παλέρμο και, και στη Ρώμη. Αλμπάνο και Ρωμίνα Πάουερ ήταν άνθρωποι που μας μάθησαν τη δεκαετία του 80.
0: Λέω, γιατί ήταν η εποχή σου, γι' αυτό το λέω. Γι' αυτό το λέω.
1: Εννοείται.
0: Πάμε και στα τραγικά της ημέρας και στα θλιβερά της ημέρας.
1: 8
0: χρόνια σήμερα από την τραγωδία Σωμάτι.
1: 8 χρόνια σήμερα, το απόγευμα θα είμαστε όλοι εκεί στις 8 η ώρα στο ναυτικό όμιλο στο Σωμάτι, όπου θα γίνει η κεντρική εκδήλωση μνήμης για τα 104 θύματα. Για τους 57 εγκαυματίες, θέλω να πω Θανάση ότι 8 χρόνια μετά υπάρχουν άνθρωποι από αυτούς τους εγκαυματίες, οι οποίοι δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Οι οποίοι πηγαίνουν μία και δύο φορές την εβδομάδα στο νοσοκομείο ακόμα για να υπουλώσουν αυτές τις πληγές τους, πέρα βέβαια από το ψυχολογικό βάρος.
0: Και οι οικογένειες των θυμάτων έχουν την αίσθηση ότι σε ένα πολύ, και δικαίως από εγώ, έχουν την αίσθηση ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάθε άλλο παρά δικαιώθηκαν.
1: Έτσι, και είναι και 4.000 οικογένειες, έτσι, δεν είναι λίγες, είναι 4.000.
0: Και στο πεδίο των δικαστικών αποφάσεων και σε όσα ακολούθησαν, γιατί η τραγωδία στο Μάτι, χωρίς να κάνουμε συγκρίσεις, δεν πήρε αυτή την πορεία που πήρε, για παράδειγμα, η αντίστοιχη τραγωδία στα Τέμπη, όπου επίσης οφείλουν να δώσουν να δώσουν απαντήσεις εκείνοι που πρέπει, γιατί δεν το έχουν κάνει και η δικαιοσύνη να κάνει και αυτό που πρέπει, αλλά είχαμε μια διαφορετική πορεία και μια διαφορετική διαχείριση από την πλευρά των συγγενών, που τους κάνει ακόμα και σήμερα 8 χρόνια μετά να αισθάνονται πια μονίμως αδικημένοι. Έτσι. Η αδικία ήταν η τελεία και παράγραφος σε αυτό το κομμάτι. Το λέω γιατί στα υπόλοιπα βρισκόμαστε σε επίπεδο διαδικασιών και έχουμε ακόμα καιρό για να δούμε πού ακριβώς θα βγάλει το πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς είναι, Θανάση, μην ξεχνάμε ότι τεχνικά, τουλάχιστον σε επίπεδο αποκατάστασης κατοικιών, τα πράγματα ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί σε σχέση με τις αποζημιώσεις. Ολοκληρώνονται βέβαια, αλλά και διαδικαστικά. Αυτοί που πήγαν φυλακή, πέντε που πήγαν, μεταξύ των οποίων επιτελής της πυροσβεστικής και ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας επί ΣΥΡΙΖΑ, ο Καπάκης, πήγαν μετά από παρέμβαση του Ιεραρίου Πάγου, γιατί αν θυμούνται και φίλοι ακροατές κατά την πρωτόδικη απόφαση, μπορεί να επιβλήθηκαν μεγάλες ποινές, αλλά ήταν πλημελήματα και δεν πήγε κανένας φυλακή.
0: Σωστά.
1: Έπρεπε να υπάρχει παρέμβαση μετά από τον Ιεραρίου Πάγου και μετά να γίνει ολόκληρη διαδικασία και να μπουν οι άνθρωποι σε αυτό το ψυχοφθόρο, σε αυτή την ψυχοφθόρα διαδικασία των διαρκών δικαστικών αγώνων. Οι οποίοι δικαιώθηκαν εντός εισαγωγικών, γιατί οι άνθρωποι οι άλλοι θα εκτίσουν ποινές 3 και 5 ετών.
0: Και στον αγώνα τους, χωρίς να υπάρχει πολιτικό υπόβαθρο, έτσι, στον αγώνα αυτό. Έχει και αυτό τη σημασία του, θέλω να πω. Έτσι.
1: Έτσι και ακόμα.
0: Για να δημιουργηθεί μια περαιτέρω πίεση προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες δικαίωσης. Με αυτή την έννοια το λέω.
1: Έτσι, και μην ξεχνάμε, Θανάση, ότι δεν αναδείχθηκαν όσο έπρεπε αυτές οι ευθύνες, διότι η φωτιά ξεκίνησε από το Βουτζά, από την Πεντέλη, κατέβηκε σε μία ώρα κάτω, καβάλισε εντός εισαγωγικών τη Μαραθώνος, κατέκαψε το Μάτι, 26 άνθρωποι βρέθηκαν αγκαλιασμένοι και καμένοι, και ακόμη αυτό το πράγμα δεν ξέρουμε γιατί έχει συμβεί, γιατί η πυροσβεστική δεν κινητοποιήθηκε όπως έπρεπε να κινητοποιηθεί εκείνη την τραγική ημέρα της 23ης Ιουλίου 2018, και γιατί δεν ενήργησαν όπως έπρεπε να ενεργήσουν τα πυροσβεστικά μέσα. Να πω ακόμα ότι πρόσφατα, μέσα στην εβδομάδα, αρχές της εβδομάδας, προσέφυγαν οι συγγενείς εκ νέου για να αναγνωριστούν. Υπάρχει ένας σωματικός στάφος στο Μάτι, δεν το ξεχνάμε αυτό. Υπάρχουν 14 άνθρωποι που έχουν ταυτοποιηθεί, αλλά δεν έχουν αναγνωριστεί. Υπάρχουν συγγενείς από το εξωτερικό που αναζητούν τους ανθρώπους τους στην Ελλάδα και δεν έχουν πάρει καμία απάντηση.
0: Ακριβώς, ήθελα να σε ρωτήσω λεπτομέρειες γι' αυτό. Τι ακριβώς συνέβη ως προς αυτό?
1: Αυτό έχει συμβεί από πέρυσι, Θανάση. Είχε καταθέσει η οικογένεια χειρουργείου με δικηγόρη ένα αίτημα να αναγνωριστούν οι ιστοροί 14 θυμάτων που εντοπίστηκαν, αλλά ποτέ δεν έχουν αναγνωριστεί. Από τότε δεν έγινε κάτι και επανήλθαν οι άνθρωποι φέτος με προσφυγή του στον Άριο Πάγο και λένε, παιδιά, τι θα γίνει με αυτούς τους ανθρώπους? Και έχουν βρεθεί σε ομαδικό τάφο. Υπάρχουν και άλλα μέλη, ανθρώπινα μέλη, που δεν έχουν καν ταυτοποιηθεί.
0: 8 χρόνια μετά, έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Ναι, ακριβώς. Δεν υπάρχει διασταύρωση. Δεν ξέρουμε ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των θυμάτων. Ξέρουμε ότι είναι 104 νεκροί, 14 οι οποίοι δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα, και άγνωστος αριθμός που δεν έχουν τακτοποιηθεί, δηλαδή δεν ξέρουμε καν τι DNA, αν έχουν DNA ή δεν έχουν κτλ. Και όσο περνάνε τα χρόνια, όπως καταλαβαίνεις, Ανάση, δεν είναι εύκολο να υπάρξει, να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Θα έχουν περάσει 8 χρόνια. Πώς θα γίνουν οι βιολογικοί έλεγχοι, πώς θα γίνουν οι αναγνωρίσεις, πώς θα κληθούν οι άνθρωποι από το εξωτερικό να αναγνωρίσουν αν αυτή η σωρός ή τέλος πάντων τα υπολείμματα ανήκουν στους ανθρώπους.
0: Γι' αυτό αυτά τα ζητήματα, και να κλείσουμε με αυτό, ούτε πολιτικό χρώμα έχουν, γιατί πολλά θα μπορούσε να πει κανείς για τη διαχείριση εκείνης της εποχής, αλλά δυστυχώς αυτά τα ζητήματα στην Ελλάδα ήταν για πάρα πολλά χρόνια και είναι διαχρονικά. Τα όσα είδαμε μετά την τραγωδία φαίνεται, δεν ξέρω, φαίνεται να μην έχουν γίνει βίωμα για το σύνολο του πολιτικού συστήματος.
1: Έτσι ακριβώς, να μην ξεχνάμε όμως, θα μας εκείνο το βράδυ μας έλεγαν όλοι ότι έχουμε, ότι δεν έχουμε θύματα, μετά μας είπαν ότι έχουμε 8 με 10 θύματα και τελικά ήταν νεκροί πάνω από 100.
0: Ήταν ένα 38 παράδειγμα διαχείρισης κατάστασης με όρους που δεν θα έπρεπε, και επαναλαμβάνω, δεν φαίνεται να υπήρχε αντίστοιχο μάθημα, να το πω, αντίστοιχο βίωμα προκειμένου να αποφευχθούν αντίστοιχα ζητήματα στο μέλλον. Θα τα δούμε, θα τα δούμε. Γιατί όλοι κρίνονται, όλοι κρίνονται, όλες οι κυβερνήσεις κρίνονται για τον τρόπο που διαχειρίζονται αυτά τα ζητήματα.
1: Μα και, το καλό είναι πάντως ότι πλέον
0: και σε αυτά που κάνουν για να αποφεύγονται οι τραγωδίες και στον τρόπο με τον οποίο τις διαχειρίζονται στη συνέχεια.
1: Το καλό είναι πάντως ότι το, όπως έχει αποδειχθεί και αυτές τις μέρες, δεν έχουμε επανάληψη τέτοιων φαινομένων, παρότι υπάρχουν συνθήκες επανάληψης τέτοιων φαινομένων και ακραίες συνθήκες. Ναι. Βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται, πώς αντιμετωπίζονται πλέον οι πυρκαγιές και με τα drones και με τα καινούργια ηλεκτρονικά συστήματα.
0: Όχι, ήταν μια πρόοδος. Το μάτι οδήγησε στους 112, έτσι. Αυτό το οποίο μπορεί να λιθωρείται, να θεωρείται υπερβολικό από κάποιους, αχρίαστο σε κάποιες περιπτώσεις, έβγαλε κάπου όμως. Ας ελπίζουμε και σε άλλα μέτωπα να δούμε ότι βγαίνουν κάπου αυτές οι πληγές που ανοίγουν στο το σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, είχαμε ελληνικό FBI. Είχαμε σώμα αδιάφθορων. Τώρα έχουμε και Traffic Commander. Τι είναι αυτό? Drones, AI και περιπολικά ειδικά εξοπλισμένα στη μάχη κατά του μποτιλιαρίσματος, που είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα, ειδικά για τα μεγάλα αστικά κέντρα και δι' εδώ στην Αττική. Πώς θα λειτουργεί το νέο επιχειρησιακό σύστημα της ελληνικής αστυνομίας? Πώς αξιοποιεί τις τεχνολογικές εξελίξεις τύπου τεχνητής νοημοσύνης, τα drones εξελιγμένα και τις κάμερες? Θα μας εξηγήσει τώρα ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης, ταξίαρχος στην Διεύθυνση Τροχέας Αττικής. Χαίρετε κύριε ταξίαρχε, σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ, έστω και τηλεφωνικώς.
2: Καλημέρα, καλημέρα σας και στους ακροατές, κύριε Μουσκήρη.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Για πείτε μας τώρα, τι είναι αυτό το σύστημα, πώς θα λειτουργεί και σε τι, αλλά και σε τι βάθος χρόνου θα μας ωφελήσει?
2: Μάλιστα. Να πούμε κάτι, ότι δημιουργήθηκε μια ειδική ομάδα από τη Διεύθυνση Τροχέας Αττικής κατόπιν εισηγήσεων και προτάσεων και της πολιτικής και της φυσικής μας ηγεσίας, δημιουργήθηκε η ομάδα Κόμβος. Η ομάδα Κόμβος είναι μια ομάδα για τη βελτίωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης σε όλη την Αττική. Αυτή την απαρτίζουν αυτή τη στιγμή 150 αστυνομικοί τροχονόμοι, μετά την τελευταία ενίσχυση που είχαμε, τα οποία είναι και πεζή και δίκυκλα και περιπολικά οχήματα. Αυτή λοιπόν, σε συνδυασμό με τον Traffic Commander στο κέντρο επιχειρήσεων, στο άλαμο επιχειρήσεων της Τροχέας Αττικής, που είναι στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, έχει ανακοινιστεί, έχει αναπαθμιστεί πάρα πολύ το κομμάτι αυτό της τροχονομικής αστυνόμευσης, με συνδυασμό με drone, τα οποία είναι σε πλήρη λειτουργία αυτές τις μέρες, και με ένα σύστημα, το Traffic Commander που είπατε, το οποίο αντλούμε διάφορα στοιχεία, το που έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση στην Αττική, που υπάρχουν προβλήματα, που υπάρχουν τροχαία ατυχήματα, που έχουμε βλάβες σε βασικούς οδικούς άξονες που δημιουργούν κυκλοφοριακή συμφόρηση, έτσι ώστε να μπορούμε να επεμβαίνουμε άμεσα για να μπορέσουμε να βοηθάμε λίγο την κίνηση, ώστε να μην έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα από κυκλοφοριακή, επαναλαμβάνω, συμφόρηση. Αυτό είναι σε εξέλιξη. Σε πλήρη λειτουργία θα είναι από το Σεπτέμβριο. Είναι τα αρχικά στάδια τώρα. Ήδη νομίζω οι κάτοικοι της Αττικής βλέπουν σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική τροχονόμους που βοηθούν.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
2: Νομίζω είναι ορατά σε πάρα πολλά σημεία στην Αττική, όχι μόνο στο κέντρο της Αθήνας. Και μάλιστα σήμερα τις τελευταίες μέρες, μάλλον, είχα μια επικοινωνία με κάποιους κατοίκους του Χαϊδαρίου, έχουμε τηλεφωνήσει σε κάποια σημεία κάποιους τροχονόμους. Η διέλευση από κάποιες διασταυρώσεις ήταν πάρα πολύ δύσκολη, γιατί είχαμε συμφόρηση εντός των διασταυρώσεων, κόλλαγαν οι διασταυρώσεις, ανοίγαν 2-3 φορές ο πράσινος σηματοδότης, αυτοί παραμέναν σημείο ακίνητοι. Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα για αυτούς και μας μεταφέραν τις ευχαριστίες τους για αυτό το μικρό κομμάτι εκεί της Λεωφόρου Αθηνών, που βοηθάμε λίγο τους κατοίκους να έχουν μια καλύτερη.
0: Το ερώτημα είναι, για παράδειγμα, στον Κηφισό. Παίρνετε εσείς το μήνυμα από το σύστημα ότι έχει μποτιλιάρισμα. Ποια είναι τα περιθώρια κίνησης, για να το δούμε και λίγο στην πράξη. Έρχονται άμεσα οι δυνάμεις να βοηθήσουν, έτσι, δεν το συζητάμε αυτό. Έρχονται άμεσα οι άνθρωποι. Ποια είναι τα περιθώρια κινήσεων όμως και πρωτοβουλειών?
2: Θα σας πω. Λοιπόν, ο Κηφισός είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Καταρχήν είναι κάτι μοναδικό στην Αττική. Έτσι. Δεν είναι ούτε Λεωφόρο Ποσειδώνος, ούτε Βουλιαγμένης, ούτε.
0: Γι' αυτό αναφέρομαι, γιατί είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
2: Πολύ καλά, σωστά το είπατε, γιατί καταρχήν δεν έχουμε φανάρια. Έτσι, εντάξει. Να πούμε κάτι, ότι αυτό το κάνουμε γύρω στο ένα χρόνο περίπου. Η ανταπόκριση των αστυνομικών επί του πεδίου, συγκεκριμένα επί του Κηφισού, ήταν λίγο, οι τέσσερα τμήματα τροχέας είχαν το περισσότερο κομμάτι του Κηφισού. Άρα δεν ήταν εύκολη η ανταπόκρισή μας, η άμεση ανταπόκρισή μας στο κομμάτι όταν είχαμε συγκρούσεις, ακόμα από βλάβες. Έχουμε δει πάρα πολλές περιπτώσεις να μην από βενζίνη. Πολλά οχήματα. Αυτές οι καθυστερήσεις, και όσο δεν ήμασταν άμεσα να ανταποκριθούμε άμεσα στο να είμαστε κοντά τους πολύ, πάρα πολύ γρήγορα, δημιουργούσε μεγαλύτερη συμφόρηση. Αυτό που κάναμε, το κάνουμε σχεδόν ένα χρόνο περίπου, και θα σας πω συνέχεια τι άλλο κάνουμε. Είμαστε πάρα πολύ γρήγοροι στην ανταπόκριση. Σχεδόν σε 3-4-5 λεπτά είμαστε στο σημείο με δίκυκλα περισσότερο της τροχέας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να απομακρύνουμε από το οδόστρωμα, βγάζοντάς μας τη Λέα, που λέει πραγματικά δεν έχουμε στην Κηφισό, κάνω πάλι μια έτσι μικρή παρένθεση, να τα βγάλουμε στο δεξιό μέρος ή στο αριστερό μέρος του οδοστρώματος, να μην έχουμε συμφόρηση. Έχουμε δει ότι είναι αποτελεσματικό, δηλαδή έχει μειωθεί ο χρόνος ανταπόκρισης. Τελευταίο διάστημα παίρνουμε και κάποια έξτρα μέτρα, έτσι ώστε έχει πάρα πολλούς
0: δρόμους
2: που εισέρχονται εντός του Κηφισού και εξέρχονται. Προσπαθούμε λίγο με την παρουσία αστυνομικών τροχονόμων, έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη ροή σε αυτό το κομμάτι. Και το οποίο είναι αποτελεσματικό, θα έλεγα, μας δίνει μια μεγάλη έτσι αύξηση ταχύτητας στον Κηφισό, στο ανερχόμενο, είναι ήδη ορατή. Δηλαδή παίρνουμε κάποια μέτρα, γιατί εκεί δεν έχουμε, καταρχήν δεν έχουμε φανάρια καθόλου.
0: Ναι. Έτσι, μέχρι να γίνουν μεγάλα έργα υποδομών και μεγάλες παρεμβάσεις, έτσι, είναι σε επίπεδο καθημερινότητας να δίνονται οι λύσεις.
2: Ακριβώς, και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ξέρουμε συγκεκριμένα πόση χωρητικότητα έχει ο Κηφισός, και εδώ μιλάμε για δεκαπλάσια αυτοκίνητα που κινούνται στο Κηφισό. Τα πράγματα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολα. Έτσι.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ταξίαρχε, όλα τα καλά, καλό καλοκαίρι σας ευχόμαστε.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, σας ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Πολύ γρήγορα σας αποχαιρετούμε, ακολουθεί η Ντέτσικας και το υπόλοιπο πρόγραμμα των παραπολιτικών. Χαίρετε, χαίρετε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Τάπα Τσούρο, Πλάθα Μαγιόρ, ΠΑΕ για φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1T.
4: Η ώρα είναι

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
4: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
3: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
4: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
3: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
2: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό. Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com. Καταστήματα Public. Βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Πάτρα Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Α! Τον ξεχάσαμε!
10: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
9: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
10: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
11: Και τέρμα η σπατάλη.
12: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: Vtimer και ξένιαση.
13: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.
14: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
17: Ναι.
18: Λέγεται.
17: Αποστόλη.
18: Έλα.
17: Αποστόλη.
18: Έλα.
17: Καλησπέρα, Αποστόλη. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μάνος λέγομαι. Είσαι γαμάτος, ρε φίλε. Μπροστά. Πάμε.
18: Το ξέρω, ρε φίλε, κι εγώ, αλλά ντρέπομαι να τα λέω μόνος μου. Ευχαριστώ που τα λες.
17: Όχι. Είσαι γαμάτος, φίλε. Σ' ακούω πολύ καιρό. Προσπαθώ να σε πάρω πάρα πολύ καιρό τηλέφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω σήμερα. Α, και κάτι τελευταίο. Μια μικρή χάρη.
18: Για πες.
17: Θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά τη γιαγιά της κυρίας Αντινοπούλου, την αξιογάπητη. Γιατί.
18: Νομίζω
17: γιατί...
18: δεν είναι. Τα έχει κακαρώσει.
17: Α, γαμώτο.
18: Στο σπίτι έμενε, όχι στη γιαγιά.
19: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου.
17: Αν στο σπίτι έμενε.
18: Ναι, και το ένα πιάτο φαγητό τελικά δεν το έφτιαχνε η γιαγιά.
17: Μαλακία μου, συγγνώμη.
18: Το φέρνει delivery η βόλτη νύχτα.
19: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα.
17: Έχω ένα πρόβλημα, μωρέ, και μήπως μου δώσεις εσύ τα φώτα σου.
18: Τι, είσαι νεκρόφιλος?
17: Όχι, βρε, καμία.
18: Κοντά... Είσαι γαμογριάς.
17: Θα το ήθελα πολύ, άμα.
18: Α. Έχει βγάλει σχετικό τραγουδάκι Έλενα η Παπαρίζου.
17: Μπράβο.
18: Έρωτα πουλά, να νινό, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Καταλήγει σε ζυγκολόπα.

0: τέλος πάντων, έχω δύο παιδάκια, δουλεύουμε και δύο γονείς. Κάνε φίλε, πώς έκανε τη μαγκιά αυτά με τα 3.000 και τα 22.
1: Από όσο τα βγάζει πέρα, δεν έκανε παιδιά γι' αυτό.
2: Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
1: Τα παιδιά είναι που σου τρώνε τα λεφτά. Άμα δεν το πάρει αυτό το χαμπάρι, δεν πρόκειται να βγάλει άκρη.
0: Να γίνω λίγο γραφικό, αυτά που λες εσύ, θα βγάλω στο φανάρι, τα έχουμε πιασμένα, ρε φίλε όμως.
1: Τι πρόβλημα έχει με το φανάρι, γιατί όχι.
0: Αφού είναι πιασμένα τα φανάρια.
1: Έλα, καίμε, βάλτα σε ένα stop.
3: Ο Απόστολος.
1: Ναι, ο ίδιος.
3: Απόστολος ή Γιάννης.
1: Λέγε ρε τι θες.
3: Το ξέρεις τον Τάκη που έχει στο καφενείο στη Τηλιβίκα.
1: Δεν το ξέρω, λέει τον Τάκη. Πού βλέπουμε μπάλα, νομίζεις.
3: Γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
1: Πώς.
3: Είσαι μεγάλος. Γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
1: Γιατί έτσι γουστάρει, του έχω δώσει το ελεύθερο. Τραβάς κανένα ζόρι.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα μην το πάμε έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα αν με δουλεύει, γιατί άμα με δουλεύει θα τον γαμίσω κανονικά.
1: Oh.
3: Έχεις μια Toyota Supra του 90 μαμά.
1: Ναι, όχι δεν είναι μαμά.
3: Εμένα μου είπε ότι είναι μαμά.
1: Όχι δεν είναι μαμά. Πάει 200 στη στροφή όμως, αλλά δεν είναι μαμά. Μαμά.
4: 200 συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά.
3: Τι εννοείς δεν είναι μαμά. Εμένα μου πω ότι είσαι μια σούπρα του 90 και επειδή έχω...
1: Είναι ορφανό. Πάει μαμά.
3: Ρε μας τώρα, τώρα με δουλεύεις ή τώρα... Κανόνισε τώρα γιατί τον τάχει να το γαμίσω. Το στάνταρ.
1: Αυτή η σούφρα τι είναι που λες του 90. Τι είναι αυτό τώρα.
3: Σοβαρά είσαι τόσο άσχετος.
1: Είναι όργανο ανθρώπινο, είναι μέρος του σώματος. Τι, να καταλάβω.
3: Εμένα με ξέρετε φίλε.
1: Γιατί πρέπει να σε ξέρω.
3: Εγώ είμαι ο Τζίμις από τον Κορυδαλόνα μου. Όχι μαλακίες τώρα.
1: Ο γνωστός.
3: Δεν ξέρω αν με ξέρεις. Άμα συχνάζεις του Τάκη, ναι, ο γνωστός.
1: Είσαι τόσο γνωστός.
3: Άμα συχνάζεις του Τάκη, ναι. Γιατί μου λέει ο Τάκης ότι είστε πολύ και φίλοι. Και μου λέει στον Αποστόλη και μετά μου λέει τον Μπαρμπαγιάννη. Τι είχε Μπαρμπαγιάννη, είσαι μπάρμπα στους δύο σου, τι είσαι, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
1: Εσύ τι ζωή τραβάς.
3: Γιατί νομίζω ότι με δουλεύει το μουνάκι, κατάλαβε.
1: Εσύ δεν πήρες για το 90 τη σούφρα.
3: Σούπρα, σούπρα.
1: Σούπρα, τι είναι αυτό, σούπρα.
3: Τι είναι το σούπρα.
1: Πολυβιταμίνες είναι, τι είναι αυτό.
3: Τα σούπρα, αυτοκίνητο, το 90.
1: Αυτοκίνητο και θες να είναι και μαμά.
4: Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
3: Άρα μάλλον με δουλεύεις.
1: Εγώ, γιατί σε ήξερα και από χθες, είχα όρεξη να ακούσω τα μούτρα σου.
3: Ο Τάκης μου την έκανε.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Τάκης.
3: Πώς?
1: Ο Τάκης είναι ένα παιδί, με έχει πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι κάνετε τον έρωτα. Ανορθόδοξα.
3: Τι κάνουμε?
1: Τον έρωτα.
3: Μου είπε έτσι ο Τάκης.
1: Έτσι μου είπε, ναι.
3: Θα τον γαμίσω κι άμα...
1: Όχι, όχι, δεν μου είπε το αντίθετο μου είπε. Όχι ότι εσύ, ότι το άλλο. Εσύ δάγκωνες το μαξιλάρι.
3: Τον γαμίσω γιατί μου λέει ψέματα και με δουλεύει.
1: Τον έρωτα τον κάνετε ή όχι?
3: Ξέρει την κάβλα μου για τα σούπρα και ότι ψάχνω τόσα χρόνια σου.
1: Το πρώτο μέρος το ξέρει. Όντως για τα σούπρα δεν ξέρω άμα ξέρει. Πάντως καύλα και σούφρα έχει μια λογική.
3: Ξέρει γι' αυτό με δουλεύει. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν σε δουλεύει. Κάνετε μαζί, είστε ζεύγος.
3: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τώρα αν είσαι ο Απόστολος ή ο Γιάννης.
1: Ο Απόστολος είμαι. Πες μου αν υπάρχει αγάπη, εγώ θέλω να ξέρω. Έχει υποφέρει ο Τάκης από τις σχέσεις του.
3: Ο Χούτη είσαι τώρα, ψυχολόγος ή γκόμενος, θα πούμε του Τάκη.
1: Η Τένια μακρύ είμαι.
3: Ποια, πιο μακρύ, τι μακρύ είναι αυτό.
1: Το μακρύ του Τάκη.
3: Καλά, εντάξει. Πες μου τώρα ότι κάνετε για να ξοκολλήσω τον Τάκη.
1: Έλα τώρα που να βγάλει τώρα απ' έξω την ουρίτσα σου. Έλα, έχει βουήξει ο Κορυδαλός για σένα.
3: Φίλε,
1: τράβα δηλώσου, μωρή.
3: Αν έρθεις στον Κορυδαλό και ρωτήσεις για τον Τζίμι, θα καταλάβεις ότι λες βλακίες.
1: Μου έχουν πει για τον Τζίμι διάφορα, Τζίμι.
3: Σε συγχωρώ και δεν ασχολούμαι μαζί σου. Θα περιλάβω πρώτα τον Τάκη και μετά, άμα μου πει ότι το έχετε κανονίσει μαζί, θα γαμίσω και σένα.
1: Θα περιμένω στη σειρά μου.
3: Έλα, έλα, έλα, έλα. Άντε, γεια.
1: Γεια σου, Τζίμι. Να προσέχεις, ε.
5: Έλα, Αποστολή από Ζούγκλα.
1: Έλα.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά.
5: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω πάνω στον κύριο που πήρε και μίλησε για το πώς οι αγρότες χειρίζονται τα θέματά τους και μίλησε για χερεκάκια. Είχε δίκιο, νομίζω είναι και ταξιτζής. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε χερεκάκια, αλλά με αυτά που βλέπουμε με τους αγρότες χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή φυσικά εμείς οι
1: παρασκευαστές. Ωστόσο, συμφωνούμε ότι λέγεται χερεκάκια και όχι χερεκακία.
5: Όχι, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος. Σημασία έχει να καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει.
1: Μα αν μπαίνει όπου να είναι ο τόνος, δεν καταλαβαίνουμε.
5: Όχι, καταλαβαίνουμε μια χαρά. Θέλω να πει ο κύριος. Ήταν πολύ ωραίο το σχολείο του.
1: Σύμφωνε ρε παιδί μου, αλλά μήπως να μιλάμε σιγά σιγά και σωστά ελληνικά, έτσι λέω.
5: Δεν ξέρω.
1: Βοηθάει στο να συνεννοιόμαστε. Το προτείνω, δεν λέω να κάνουμε αυτό και καλά. Απλώς βοηθάει αν μιλάμε σωστά.
5: Ρε φίλε, από Ουγκάντα σε παίρνω. Τι σωστά ελληνικά.
1: Καλά, όχι εσύ. Ναι, εντάξει. Εσύ δεν έχω.
5: Τι περιμένεις να σου πω, δεν σου πω τι πτυχίο έχω. Άστο, γάμισε το. Λέει ότι εμείς συμπαραστεκόμαστε στους αγρότες και για την απώλεια των ζώων τους και για την απώλεια του εισοδήματός τους και για το μπανόλι των χείρων και τώρα για την αρρώστια των ζώων. Μου άρεσε και ο τύπος που βάζεται με την τεράστια χερούκλα που φωνάζει ρε θα ρίξω δυναμίτη.
6: Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι? Ρε χειροβομβή θα ρίξουμε ρε.
5: Αλλά τι γίνεται ρε παιδιά όταν έρχονται όλα αυτά τα κομματόσκυλα με τους βουλευτές, τους υποψήφιους και τους δημαρχαίους στα χωριά μας και μαζευόμαστε στα καφενεία να συζητήσουμε. Θυμάστε την τώρα επάνω στη Θράκη που τους είπε ότι κοιτάξτε καλά να μας ψηφίσετε γιατί θα σας κόψουμε τον κόλο.
7: Έφερα στα Χανιά 41% και δεν ψηφίζετε εσείς. Οπότε τώρα τι να κάνω.
5: Τι εννοούσε? Τις επιδοτήσεις εννοούσε. Όλο αυτό το πάρτι εννοούσε. Διότι όλοι αυτοί που πάνε και σταυρώνουν και μιλάω για τους αγρότες. ιδιώτες. Εδώ για τους δικούς μας, εδώ μιλάω. Πάτε και σταυρώνετε όποιον έρχεται στα καφενεία και σας κλείνει το ματάκι και σας λέει μαφία εδώ, μην ασχολείστε με τίποτα. Θα τα κουκουλώσουμε όλα και θα πάρετε όλοι. Δηλαδή, όσο μπουκώνω το στόμα μου με φράγκα, είμαι καλός και είμαι υπερήφανος για την πατρίδα και τώρα που κόψανε οι επιδοτήσεις επειδή γίνεται το σκάνδαλο, θα μπείτε μέσα να τα σπάσετε όλα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί αυτό δεν μου ακούγεται σαν πολιτική άποψη, σαν πολιτική που τα μου ακούγεται. Γεια σου Αποστολή.
1: Γεια.
5: Πήρα να σε ενημερώσω για συγκέντρωση των στρατιωτικών το Σαββάτο στις 11 Οκτωβρίου στις 4 η ώρα το μεσημέρι στην Παλιά Βουλή κατά του νέου πολυνομοσχεδίου που ετοιμάζουν.
1: Οκ. Okay. Εσύ είσαι στρατιωτικός.
5: Ναι, ναι.
1: Με ποιο αίτημα?
5: Έχουμε αρκετά αιτήματα, είναι αναρτημένα στο ίντερνετ. Τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα για μας.
1: Τι εννοείς άσχημα? Αυτές οι αυξήσεις που έδωσε?
5: Ποιες αυξήσεις? Δεν υπάρχουν αυξήσεις.
1: Στους ενστόλους κάτι δεν είπε?
5: Όχι. Ανακοινώνουν αυξήσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που χάνουμε από τους βαθμούς που χάνουμε και από το εφάπαξ στο τέλος είναι ψίχουλα. Είναι μια κοροϊδία. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτή η κοροϊδία και υπάρχει πολλής μηχανισμός παραπληροφόρησης από πίσω ότι είμαστε ευνοημένοι κτλ. Κτλ. Καμία σχέση. Τώρα φτάνουμε στην οριστική ταφόπλακα. Δεν είναι τυχαίο το πώς έχουν πέσει βάσεις στρατιωτικών σχολών και ότι μένουν κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές.
1: Οι κενές θέσεις όντως είναι για αυτό το λόγο που λες. Το ότι έχουν πέσει βάσεις όντως δεν είναι τυχαίο, γιατί θέλουν ενστόλους, γι' αυτό δίνουν κίνητρα.
5: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
8: Παρακαλώ, ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος.
8: Αποκλείεται.
1: Κι όμως.
8: Θέλω να σας πω ότι έχω μάθει ότι έχω περάσει την καλών τεχνών και ακούω την εκπομπή σας από πάρα πολύ μικρή και κάθε μέρα που έκανα μαθήματα άκουγα την εκπομπή σας. Και αυτό ήταν ένα ευχαριστώ για όλο αυτό, γιατί κάθε μέρα πήγαινα από την Άρτα στα Γιάννενα 2 ώρες με το λεωφορείο, γιατί δεν υπάρχουν άλλα μαθήματα να πάω. Και κάθε μέρα άκουγα την εκπομπή σας και δεν ξέρω, ήσασταν μέρος αυτού του ταξιδιού.
1: Να είσαι καλά, καταρχάς συγχαρητήρια, πέρασε καλών τεχνών.
8: Ευχαριστώ.
1: Κατά δεύτερον, να μας έκανε καμιά αφίσα, κανένα πορτρέτο, δεν μας χάλαγε κιόλας άμα πιάνει το χέρι σου. Δηλαδή, ωραία τα ευχαριστώ, δεν λέω. Εντάξει, μαζί το πήγαμε το ταξίδι, αλλά ο ένας έφτασε στον προορισμό. Εμείς, απλά λέω ρε παιδί μου, απλά λέω, αν σε πιάσει καμιά ευτυχία.
8: Το φίλο, στο επόμενο φεστιβάλ στην Αθήνα θα σας το φέρω.
1: Ωραία, άντε περιμένω.
9: Σας περιμένουμε και στην Άρτα και στο σύνομο το Θήνιο.
1: Από Άρτα, το πιο κοντινό σε Άρτα, να πάμε στο Άρτα Αθήνα, μέχρι εκεί.
8: Εντάξει, να μην σας κρατάω, γιατί περιμένω κι άλλη στη γραμμή.
1: Είναι και ο μπαμπάς δίπλα, κάνει τον ταβά, κατάλαβα. Έγινε.
10: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
10: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Επειδή εγώ με τον ηλιοπολίτη πολλές φορές διαφωνώ, γιατί είναι λίγο κομπλεξικός και λίγο κολλημένος.
1: Έλα, καλέ.
10: Εχθές είπε, φίλε, κάτι που ήταν τρομερά σωστό και με συγκλώνησε. Εγώ ήθελα να το πω πολύ καιρό και φοβόμουν πώς θα το πω. Για αυτή την Μπέρκα, κάπως έτσι, της νέας αριστεράς.
11: Εσείς μείνετε πέραν από εκεί.
12: 2 μέρες στη φυλακή, 48 ώρες ή λιγότερο.
11: 3 με 4.
13: Είπατε ότι θα ξαναπάτε από τη.
11: Βεβαίως θα ξαναπάω.
10: Αυτό που είπε ο Θήμιος έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή η κυρία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλες τις συμφωνίες με τον Μπίμπι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πουλήσει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτά που έλεγε από πριν για την Παλαιστίνη, και τώρα επειδή το κόμμα της είναι στο 0,2% πήγε εκεί πέρα μόνο και μόνο για να κερδίσει δημοσιότητα. Δεν μας πείθει η κυρία Πρέκα ότι το κάνει με αγάπη για την Παλαιστίνη. Υπήρχαν πάρα πολλοί αγωνιστές που πήγανε για την Παλαιστίνη εκεί πραγματικά και τους βγάζω το καπέλο και έχουν τεράστια αρχίδια. Εγώ δεν έχω το κόμπλεξ να πω ότι μόνο οι κομμουνιστές είναι καλοί. Υπάρχουν αναρχικοί που είναι πολύ πιο μάγκες από πολλούς κομμουνιστές που μπορεί να είναι γραφειοκράτες και αυτά, όπως υπάρχουν και πολύ μαλάκες αναρχικοί, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ σωστοί και ήρωες κομμουνιστές. Σέβομαι, αν και διαφωνώ, οποιοδήποτε βουλευτή του Βαρουφάκη, του Λαφαζάνη, της Κωνσταντοπούλου με τα ελαττώματά τους που φύγαν από αυτό το μπουρδέλο το ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στο Θήμιο, δεν μας πει της κυρία Πρέκα καθόλου.
9: Έλα, κουδουμαλέ.
1: Έλα.
9: Έλα, ακούω για τον φίλο μου τον Κυριαζίδη, τον μαλάκα αυτόν.
1: Ναι, που είπε στη ζωή να κάνει κανένα παιδί και αυτή δεν πήγε να κάνει.
13: Μετανιώσατε για αυτό που είπατε.
14: Για ποιο πράγμα?
13: Για την κουβέντα αυτή που χρησιμοποιήσατε.
14: Εξαρτάται πώς θα την εκλάβει ο καθένας.
9: Δεν πήγε να κάνει κανένα παιδί. Βασικά δεν έχει πρόβλημα η ζωή με τα παιδιά. Η διαδικασία της αρέσει. Στις άλλες γυναίκες μάλλον η διαδικασία αρέσει. Τι λες. Μπορούσε να το πει αλλιώς.
1: Τώρα ποιος είναι καλύτερος, ο Κυριαζίδης ή εσύ?
9: Έλα, ρε πλάκα.
1: Άσε μωρέ, κρυόκολε.
15: Η πένα του μέγα αριστερού ηγέτη Παύλα Συγγραφέα είχε πάνω
16: νερό Περιστερού ή Περιστέρας.
1: Γιατί και δεν είναι βαρέα.
16: Και δεν είναι και Πέμπτη.
1: Δηλαδή στη δημοσιογραφία αυτά έπρεπε να μπαίνουν στα βαρέα.
16: Αυτά ναι, όντως θα μπαίνουν.
1: Ξέρει κανείς την τραβάω εγώ, με έχει ρωτήσει κανείς. Όχι.
16: Όχι βέβαια.
1: Ακούω την κάθε μαλακία τον κάθε παπάρα.
16: Θα πρέπει να συγχωρηγούν έτσι από ψυχολόγο μετά από αυτό.
1: Μόνο.
16: Πάντως. Λοιπόν, ωστόσο εδώ επειδή μου είχε πει και ο Θέμιος να σε ενημερώνω από Γαλλία.
1: Α ναι, τι έχουμε. Παρλεβού Φρανσέ.

0: Εδώ ο Μάγκας ανακοίνωσε ότι δεν θα βρει πρωθυπουργό. Μάλλον θα βρει, αλλά όποτε θέλει εκείνος.
1: Ωραία. Μα και τι κοροϊδευόμαστε τώρα. Και εμείς που έχουμε εδώ πέρα για να κάνει τα θελήματα είναι. Τσάμπα τον πληρώνουν. Τέλος πάντων, ναι, καλά κάνει ο Μακρόν. Δεν κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Καλά κάνει. Άκου εδώ τώρα να δεις. Οι υπουργοί του υποστηρίζουν το ότι έχουμε δοκιμάσει το κέντρο. Έχουμε δοκιμάσει τη δεξιά. Ας δώσουμε και μια ευκαιρία στην αριστερά.
1: Α, να, αυτά δεν μπορούμε.
0: Και μετά στα καπάκια μπαίνει δούνου του.
1: Έτσι έρχεται το δούνου του πάντα.
0: Το δούνου του θα μπει.
1: Το δούνου του δεν μπαίνει μόνο του. Το δούνου του μπαίνει όταν έχει κάποιο φτύσει το έδαφος, ας το πούμε και έτσι. Η αριστερά λειτουργεί σαν λιπαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα.
0: Ακριβώς. Και είναι το καλύτερο για να ξεφτυλίσουμε την αριστερά και εδώ πέρα. Ωραίο.
1: Λες να έρχεται πάλι δούνου του τώρα. Τσίπρα μυρίζομαι και τέλος πάντων. Θα δούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Περιμένουμε τον αντίστοιχο Τσίπρα εδώ πέρα.
2: Messieurs amis, c'est un grand honneur d'être ici avec vous.
3: Έλα, Αποστόλη, σε πέτυχα.
1: Ναι, όπως φαίνεται.
3: Τέλεια, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σου ρωτήσω γιατί δεν πήρε ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βγήκε, ποιος θα το πάρει.
3: Αυτή η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας.
1: Εντάξει, τώρα 8 πολέμους έχει σταματήσει. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος να πάρει Νόμπελ Ειρήνης.
3: Σωστό και αυτό.
4: Kissing my ass.
5: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Ναι.
1: Λέγεται.
6: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Να σας πω, γιατί προσβάλλετε τον κύριο Άδωνη, δεν υπάρχουν ράτσα.
7: Άμα πάει πολύ σκόμος ταυτόχρονα σε μια εφημερία, κάπου πρέπει να βάλεις τον κόμμα.
8: Άρα να μάθουμε να ζούμε με τα ράτσα και με τις τεράστιες αναμονές.
7: Τα ξέρουμε πάντα. Δεν τορνινόφωνο με τα ράτσα.
8: Εσείς
7: δηλαδή όταν είσαι σε μικρότερες ηλικίες, δεν θυμόσασταν τα ράτσα.
1: Εμείς προσβάλλουμε τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης προσβάλλεται με το άμα τη εμφανίσει, με το που βγαίνει κάπου. Είναι προσβολή για τον εαυτό του.
6: Ναι, μα δεν υπάρχουν ράτσα, μόνο επικουρικές κλίνες.
1: Αυτό, ναι. Είναι θέμα ορολογίας, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
6: Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια μαντινάδα.
1: Oh,
6: για
1: γιατί?
6: Το σύντροφο το Μητσοτάκη.
1: Άντε.
6: Ανάθεμα το μασκαρά, τη μάσκα όντε βάνει. Και προσπαθεί ολοχρονής τον άνθρωπο να κάμει.
1: Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει.
6: Και μια άλλη ακόμα και να τελειώσω. Ο σκλάβος θέλει λευτεριά και ο Μητσοτάκης μπάλα. Και ο κακός χειρότερα να μη σου κάμει κι άλλα. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη με. Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά.
6: Καλή εβδομάδα. Άκουγα τώρα την εκπομπή σας και άκουσα τον Κερίδη και τον Τζίμι από τον Κορυδάλο.
9: Αλλά ο ρόλος της ΚΝΕ στο να κρατάει τις αιστείες άντρα, άντρο, ανομίας, εγκληματικότητας, συναλλαγής είναι γνωστός. Και μη μας κοροϊδεύετε.
6: Λοιπόν, πολύ πιο μάγκας ο Τζίμις από τον Κορυδάλο σε σχέση με τον άλλο μαλάκι.
10: Ναι, γεια σας, τι κάνατε, καλά?
1: Γεια σας, καλά.
10: Καταρχήν, κάνετε πολύ καλά αυτό που κάνατε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ο Βασίλης, οδηγός ταξί. Όχι ο Βασίλης από Μαρούση. Θα ήθελα να τον γνωρίζω αυτόν.
1: Ναι, εγώ από τον έχω γνωρίσει θα σας έλεγα ότι δεν θα θέλατε, αλλά τέλος πάντων.
10: Ναι, καλά, κατά μία έννοια, ναι, αλλά είναι ωραίος τύπος.
1: Μην το ανοίξω.
11: Γεια σου, Απόστολε. Με την πρώτη σε πέτυχα. Μπράβο.
1: Μπράβο σου. Ήσουν πολύ καλό σε αυτό το πάσιμο.
11: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τη συνέντευξη στο Παιδεία. Έλεγε ότι πώς δικαιολόγησε την Κολοτούμπα που κάνει, τη Κολοτούμπα γενικότερα, αλλά μια συγκεκριμένη Κολοτούμπα. Έλεγε τότε που έγινε υπουργό ναυτιλία ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρυσοκοίδη κάποια πράγματα ανεφάρμοστα και μετά είδε ότι δεν μπορούσε ο ίδιο να τα κάνει.
7: Και καλά, ξαφνικά, ότι διαλύσανε. Μην επιλέξεις τώρα και θα γίνει γαμός.
10: Ό,τι αλέγεις, ήταν μαλακίες εννοείς.
11: Έχει πάει την κοροϊδία σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι, γιατί ξέρουνε, είναι οι έμπειροι.
11: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς δικαιολογεί την Κολοτούμπα. Τη μία έλεγε ότι γιατί δεν το κάνετε και την άλλη που έγινε υπουργός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει.
10: Ό,τι αλέγεις, ήταν μαλακίες εννοείς.
7: Δεν πάω από τη λέξη εγώ, η λέξη είναι δικές σου. Αν λέω, όταν κάθεσαι την καρέκλα, κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν.
10: Μαλακίες εννοείς.
12: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
12: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
12: Ναι, η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό.
1: Τι λες?
12: Ναι, μα έτσι, αυτό λέω. Η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Ο Λάζαρος αναστήθηκε.
1: Πότε?
12: Από πότε αναστήθηκε? Χθες.
1: Τι ήταν χθες του Λαζάρου?
12: Του Λαζάρου, δεν είναι τώρα. Τι ήταν?
1: Καλέ, εγώ έχω χαθεί τόσο.
12: Τι να σου πω.
1: Πότε είναι το Πάσχα?
12: Τι να σου πω, συνεχώς ας πούμε βλέπω αναστάσεις εδώ, αναστάσεις εκεί, τι γίνεται?
1: Καλέ, ένα παλικάρι είναι ο Αναστάσεις και το φωνάζουν για δουλειές. Κούριερ είναι.
12: Να είστε καλά, παιδιά, να σας ακούω. πούμε, ευχαριστούμε για τη συντροφιά που μας κρατάτε σαν ηλικιωμένοι και είμαστε φίλοι του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
12: Κάναμε ροκάματο να βγάζετε η δόξα τω Θεώ κι εσείς και να είστε καλά, να σας συντροφεύομαι.
1: Οκ. Okay.
12: Πάντως είμαι αρκετά μεγάλος, διάγω το 87ο έτος της ηλικίας.
1: Καλά να είναι, ζωή να έχετε.
12: Είσαστε σαν την κόρη 50.
1: Όχι δα, σας παρακαλώ.
12: Εγγονός μου.
1: Εγγονός.
12: Να είσαι καλά, αγόρι μου, οι ιδέες οι δικές μου. Είμαι φίλος του μύθου, του παραμυθιού και της παραβολής.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που τα είπαμε.
12: Έγινε, γεια σου καλό μου παιδί.
4: Λέω γεια σας, το Θήμιο θέλω.
1: Δεν είναι εδώ.
4: Ήθελα να σου πω κάποια στοιχεία να κάνουμε μια πλακίτσα.
1: Πείτε τα σε μένα, είμαι ο άλλος.
4: Ωραία, πάμε, πάμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης, γράψε ο Βασίλης, φυλάω ένα λιμάνι εδώ.
1: Έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες. Τι φυλάς, παιδί μου.
4: Άκου να σου πω να κάνουμε μια πλάκα. Αυτό που θα πάρεις είναι ο Σπύρος ο ταξιτής, είναι γαμπρός μου.
1: Α, δεν θα τον πάρω, ξέχασα να σου πω.
4: Α, θα σου πω να σε πάρει σένα.
1: Ναι, μπράβο.
4: Εσύ θέλει να μου θέλει να τους πας στο Άγιον Όρος. Χώρια μου λέει τα ξενοδοχεία και τα φαγητά μου, θέλω ένα χιλιάρικο. Ξέρω ότι έχουν λεφτά.
1: Θα δώσουμε.
4: Και θα του πω ότι σε λένε Διονυσίου, πήγαινε όπου θέλεις ταξιδί.
13: Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιδί.
4: Γερμανοί, τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
13: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και μάτια δακρύζουν στα μουράγια.
1: Διονυσίου, πες Διονυσίου.
4: Σε παίρνει, γεια. Είναι ο Σπύρος, έτσι, εγώ είμαι ο Βασίλης.
1: Ναι, Βασίλη, γεια.
14: Ναι, γεια σας, το γιο Διονυσίου.
1: Ο ίδιος.
14: Γεια σας. Σχετικά με το ταξί.
1: Ναι.
14: Από Βασίλη.
1: Με το ταξί, ναι.
14: Ναι.
1: Ωραία. Τι θα κάνουμε.
14: Ναι, εσείς τι θέλετε.
1: Το ταξί.
14: Ναι, ωραία. Πού θα πάμε, πότε, όλα αυτά.
1: Έλεγα για Βόρεια Ελλάδα.
14: Ναι, Βόρεια Ελλάδα. Πού ακριβώς.
1: Καλαμαριά.
14: Α, Καλαμαριά. Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Έξω, ναι.
14: Εντάξει, κάνει και κοντά, εντάξει.
1: Ναι.
14: Ωραία.
1: Αλλά και Ευζώνης μετά, αν μας έρθει.
14: Α, και Ευζώνης, ωραία. Στα σύνορα πάνω.
1: Ναι, λίγο θα πεταχτώ να πάρω τσιγάρα και θα ξαναμπω.
14: Ωραία, ωραία.
1: Δεν είναι κάτι. Εσείς μπορείτε να το κάνετε το δρομολόγιο,
14: Βεβαίως, γιατί δεν μπορώ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχετε όρεξη. Μπορεί να θέλετε κάτι κοντινό.
14: Βολτούλα θα πάμε.
1: Πώς.
14: Βολτούλα θα πάμε, λέω. Βόλτα.
1: Ναι, βολτούλα. Τώρα είμαι λίγο ιδιότροπος εγώ.
14: Πέστε μου, τι θέλετε.
1: Δεν μπορώ τα πολλά-πολλά όσο ταξιδεύουμε. Δεν είμαι λίγο κλειστός.
14: Ωραία, δεν μιλάμε καθόλου.
1: Ναι, όχι, μπορούμε να λέμε καμιά κουβέντα, αλλά τα απαραίτητα.
14: Ωραία, τα απαραίτητα.
1: Δεν θέλω να σας πιέσω.
14: Όχι.
1: Είναι λίγο πάρτε το σαν δικιά μου παραξενιά.
14: Ωραία. Τώρα τι, το κόστος θέλετε, να σας πω τι θέλετε.
1: Ναι. Εσείς δεν θέλω να μου λέτε και πανεπιστημιακά τώρα αυτά που λέτε.
14: Όχι, θα σας λέω τη δημοτικού, μην αγχώνεστε.
1: Ναι, δηλαδή αυτά την ξερολίαση λίγο με κουράζει.
14: Εντάξει, εμείς είμαστε και πανεπιστήμιο, ξέρετε τώρα.
1: Το ξέρω γι' αυτό, αλλά δεν είμαι σε διάθεση αυτές τις μέρες. Καταλάβετε το.
14: Ναι, μην σας απασχολεί.
1: Είχα μια συλλογή από πεταλούδες και αυτοκτόνησε μια, τη φάγανε οι άλλες και δεν έχω πέσει.
14: Τώρα πούμε το κόστος τώρα. Εσείς τι. Είναι λίγο ακριβούτσικο τώρα, δεν είναι και εδώ δίπλα.
1: Ναι, είναι ακριβούτσικο. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει Black Friday κάτι, γέλο.
14: Εντάξει, μωρέ, πόσα, 2-3 χιλιαρικά. Κάτια μέχρι να πάμε, μέχρι να έρθουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να μείνω στο ξενοδοχείο.
1: Έχει ξενοδοχείο η δουλειά.
14: Τι, και πώς θα έρθω πάλι πίσω. Κάνω 2.000 χιλιόμετρα πηγενέλα.
1: Εσείς όχι, επειδή έχετε και το ταξί, δηλαδή με λίγο καλοριφέρ μπορούμε να τη βγάλουμε το βράδυ.
14: Ναι,
1: μέσα.
14: Ναι, θα βάλουμε και καλοριφέρ και κλιματισμό, όλα θα τα βάλουμε.
1: Για να γλιτώσουμε το ξενοδοχείο, λέω, μπας ξαπλώναμε λίγο τα καθίσματα.
14: Α, έτσι, εντάξει, θα κόψουμε απεντάρι, εντάξει.
1: Απεντάρι, δεν μαζεύετε
14: ναι,
1: και πολύ.
14: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Τέλος πάντων, έχετε άτοκες δόσεις.
14: Ναι, αμέ και βάζουμε και άτοκες.
1: Ωραία, δεκτικός είστε, μ' αρέσει.
14: Όλα, το μαγαζί διαθέτει τα πάντα.
1: Ωραία, επειδή βλέπω το ποσό όχι, είναι καλό και θα κάνουμε και διανυκτέρευση.
14: Ναι.
1: Είναι μπόλικο το ποσό.
14: Ναι, εντάξει, τι... έχετε λεφτά εσείς, δεν έχετε λεφτά.
1: Έχω λεφτά. Τι άλλο παρέχετε, δηλαδή αυτό είναι με ευχάριστο τελείωμα ή χωρίς.
14: Ορίστε, τι είπατε.
1: Είναι με ευχάριστο τελείωμα.
14: Α, τρελό.
1: Α, για να δικαιολογείτε κάπως και το ποσό, γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς τώρα για μια κούρσα τι να το κάνω, σιγά.
14: Ναι.
1: Οκ, okay, οπότε παρέχετε και εκτόνωση.
14: Ναι, τα πάντα. Από ό,τι θέλει το αφεντικό.
1: Εγώ είμαι το αφεντικό.
14: Εσείς το αφεντικό.
1: Α, σας αρέσει να το κάνουμε μίστρες και τέτοια. Και οκ, okay,
14: ναι,
1: εγώ είμαι.
14: Μη σε νοιάζει, όλα θα γίνουν.
1: Ωραία, έγινε. Εντάξει. Λοιπόν, το κανονίζουμε.
14: Κανόνισε το εσύ να έχεις το.
1: Και πάμε καβάλα.
14: Και θα γίνουν όλα. Μη σε νοιάζει τίποτα.
1: Έγινε, να είστε καλά.
14: Σφεντόνα.
1: Σφεντόνα είπε θα το
14: κάνουμε. Σφεντόνα.
1: Το σφεντόνα είναι το πηγενέλα ή σφεντόνα θα το κάνουμε.
14: Ωραία, ό,τι θέλει θα γίνει τώρα, εντάξει.
1: Το περιμένω πώς και πώς. Λοιπόν, γεια.
15: Αναγκράμ γύρισε ο χρυσός δίσκος του.
1: Αναγκράμ παπαντάμ.
15: Τα αλλάξανε όλα το 3i Atlas και το άλλο δεν ξέρω το και το.
1: Το 3i Atlas. Επιστρέφουμε στα γνωστά. Ευτυχώς στα γνώριμα.
15: Επικοινώνησε και με το Voyager 1 και του γύρισε το χρυσό δίσκο που είχε. Γύρισε ανάστροφα.
1: Τι γλώσσα μιλάτε, τι σύνδεση υπάρχει σε όλα. Δεν υπάρχει καμία. Σε παρακαλώ, έλα γεια.
15: Τώρα με γνωρίζουν όλοι, μην με κόβετε. Βγαίνω έξω και με περιμένουν να
1: αυτό.
15: Με ακούσουν.
1: Επειδή ακριβώς σε γνωρίζουν όλοι, ξεκρατάω χαμηλά να μην πάρω το μυαλά σου αέρα.
15: Τι χαμηλά, θα τους βάλω να σε παίρνω τηλέφωνο, δεν θα προλαβαίνει να σου πω.
1: Να.
15: Δεν με πιστεύουν. Λοιπόν,
1: α, όταν θες σου κόβει όμως, όταν θες εννοεί, σε καταλαβαίνω.
15: Ένα κούκλι, λοιπόν.
1: Αυτά τα πονηρά δεν μπορώ, τα πονηρά.
15: Να συνεχίσω τώρα για τα καινούργια, τα αναγκράμ.
1: Την έχεις ψωνίσει, Μαρκόνη.
15: Όχι, το αναγκράμ, τι έρχεται το αναγκράμ και με ρωτάνε όλοι.
1: Δεν είναι αναγκράμ, Instagram είναι.
15: Δεν είναι αυτό μόνο, θέλω να πω δύο πράγματα. Επειδή.
1: Αλλιώς είναι αναγκράμ, παπαγκράμ.
15: Ο επιστήμονας, ο Θεοφύλο που είχαμε εδώ, είπε όταν τη γη θα την πάρουμε όλοι μαζί μας και θα φύγουμε.
1: Και η Άντζελα είπε όταν η νύχτα προχωράει, σε συλλογίζομαι. Αυτό δεν το λες όμως.
16: Μόλις εσένα με σκεφτώ, παραλογίζομαι.
1: Έλα τώρα, ό,τι μας συμφέρει, σε παρακαλώ. Έλα, γεια. Οχ, εσύ.
15: Να σου πω ένα μαλάκα. Παίρνεις λεφτά από μένα, έτσι.
1: Εγώ παίρνω λεφτά από σένα ή εσύ παίρνεις κούρσες από μένα.
15: Εκτός αυτού, άστο αυτό είναι παλιό, εντάξει. Ε, μαλάκα, θυμάσαι τη φάρσα που σου είχα κάνει με την κουζίνα, την έβαλες πάρει την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η φάρσα που σου είχα κάνει το 2010 όταν δεν με ήξερες, δεν είχες το τηλέφωνο.
17: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
17: Ναι, ναι, μαγειρεύει. Είναι τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια. Τα τυρκουάζ.
15: Και πέσει παντού, μαλάκα. TikTok την έχω δει, Instagram την έχω δει. Δεν είχες καταλάβει κι εσύ ότι εγώ ήμουνα που σου έκανα τη φάρσα με την κουζίνα και ήταν πάρα πολύ αληθοφανές, ρε φίλε.
1: Ήταν.
15: Πέσει παντού αυτή η φάρσα, όπως και ο Μουντρέας. Άσε, ο Μουντρέας έχει πολύ γέλιο. Τι θυμάστε τη δεύτερη φάρσα, το Μουντρέα.
1: Ο Μουντρέας εσύ ήσουνα.
15: Πάλι εγώ ήμουνα, ρε μαλάκα. Και με κατάλαβες και μου έκανες και πλάκα. Αν έχω ρε κολαράκι, δεν το θυμάστε, ρε μαλάκα.
1: Όχι, το εννοούσα. Δεν είναι πλάκα.
15: Σοβαρά!
1: Το εννοούσα, ναι, ήθελα να μάθω, ναι, σοβαρά. Κακό είναι.
15: Πάντως, μαλάκα, αυτές οι δύο φάρσες παίζουν παντού, τις βλέπω. TikTok, Instagram, αρχίδια και πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά που το ακούω. Γιατί είναι τόσο αληθοφανή, γαμάτι. Δεν μου να πάρω θέλω πως σωστά τη γαμή.
1: Σου δίνω κούρσες, μόκο.
15: Αυτό ναι, μαλάκα, έξω από το σταθμό να βγουν οι άλλοι και να μου πούνε αεροδρόμιο, δεν παίζει αυτό με τίποτα, το γάμισε το.
18: Ναι, γεια σου Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
18: Λοιπόν, θα ήθελα Αποστολή, έτσι, το γυμναστηριακό. Μην τον προγκάς συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτός. Τώρα αν βρίζει το γυμναστηριακό. Μην τον προγκάς συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτός.

0: από 20 ώρες, όπως πύλες του ανεξήγετο στον Όλυμπο, το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα.
1: Πού φτάσαμε, ποιο παπαγαλάκι στον Όλυμπο?
0: Το βρούνε τι... στα 58 λεπτά το βίντεο.
1: Ποιος θα ακούσει 58 λεπτά για να δει παπαγαλάκι στον Όλυμπο?
0: Σοκ και δέος.
1: Ναι, και α, το προκαλεί αυτό. Δεν αντέχω άλλο κάψιμο σήμερα, αρχή εβδομάδας τόσο κάψιμο δεν παλεύεται, γεια.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de chez vous.
3: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76100. Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Γιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Η ώρα είναι 1:30.
6: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
7: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε επιλεγμένα παγωτά. Ωραίο Boss, Nui, Πυρούλο ή Magnum και Elite Crackers. Ακόμη, Λατζιμάς Παρθένο Ελαιόλαδο 2 λίτρα, μόνο 14,96. Λουμίδης Παραδοσιακός, 194 γραμμάρια, μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
11: Γεια σου Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά.
1: Λέγε τι θες.
11: Να μην είσαι καλά, ναι, είσαι καλά.
1: Α, στα σάλια, αγόρι μου.
11: Λοιπόν, δεν μου λες, εσύ, αν δεν έχεις παιδιά.
1: Εσύ. Παιδιά...

0: Α, τι θες.
1: Μπράβο. Αν δεν έχεις παιδιά και έχεις σκυλιά και θες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο, μπορείς. Άδεια σπασμένη όμως, όπως λέει η κεραμέα.
2: Έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες και θέλετε να ζητήσει μια διαφορετική κατανομή της άδειας.
3: Να πάω στους αγώνες του παιδιού.
2: Ακριβώς.
0: Για το σκυλί, όχι, γιατί εξαρτάται πότε θα πάει κάμπινγκ.
1: Α,
0: το πάω κάμπινγκ εγώ το σκυλί, ναι.
1: Α, μάλιστα. Να πω και κάτι σοβαρό τώρα.
0: Δεν είναι σοβαρό αυτό. Anyway, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ο Ψαρόπουλος έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι βρήκανε μια δικογραφία τώρα για να ανοίξουν να κάνουν τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι τέρμα για τέρμα ψέμα. Γιατί εξηγούσε ο ίδιος. Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο γιατί φαίνεται αξιόπιστος. Αν ανοίξει η δικογραφία για να ψάξουν τοξικολογικές εξετάσεις και άλλα τέτοια πάνω στους νεκρούς, θα πρέπει να ανοίξει και η άλλη δικογραφία, την οποία την έχω παρακολουθήσει.

0: Θα πάμε στη συνδίκη. Άρα όλα αυτά είναι ψέματα. Κάτι ετοιμάζεται. Αυτό ήθελα να πω.
1: Μάλιστα.
0: Και πιστεύω τον Ψαρόπουλο και δεν πιστεύω τον Φλωρίδη.
1: Καλά τώρα. Άμα είναι να μην πιστεύουμε και τους Πασόκους, τα έχουμε γαμίσει όλα σε αυτόν τον τόπο.
2: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
0: Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το πω,
1: Τέλος πάντων. Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ. Έχουμε τα σοβαρά να ασχοληθούμε. Έλα, σε παρακαλώ.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Έλα, τα κεφάλαια ένα-ένα.
3: Απολύτως!
4: Αποστολή.
1: Έλα,
4: Αποστόλη μου. Να σου κάνω μία ερώτηση.
1: Εντάξει, ναι, κάνε. Okay.
4: Λοιπόν, άκουσε με να σου πω. Εγώ σε ακούω ανελιπώς. Δεν έχω χάσει εκπομπή σας δεν ξέρω πόσα χρόνια. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μία ερώτηση.
1: Δεν μου φαίνεται και τόσο αγνή ερώτηση. Τώρα το φοβάμαι. Με θέση είναι. Θα την ακούσω τώρα,
4: Περίμενε λίγο, μισό λεπτάκι. Εσύ, τι είδους ακροατής στο τηλέφωνο είσαι. Θέλεις, ας πούμε, να σε παίρνουν να σου λένε αυτά που θες εσύ να ακούσεις. Δεν σε έχω ψυχολογήσει, ρε φίλε. Σε παίρνει ένας, λέει αντίθετη άποψη. Δεν σ' αρέσει, πατάς πάνω του. Λέει μία πρόταση αυτός 15. Άλλους τους προγκάς, άλλους τους κλείνεις. Δηλαδή τι θέλεις αυτό το σταθμό για να καταλάβω κι εγώ, ρε παιδί μου.
1: Είμαι κι εγώ, δεν με πιάνεις πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη
4: απλά
1: περίπτωση.
4: Σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αου και να κάνουμε τους χαζούς. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσεις ένα.
1: Αν με ρωτάς, προτιμώ δεξιούς.
4: Δεξιούς, αλλά δεν τους αφήνεις να μιλήσουν.
1: Ναι, όχι, καταλάβες. Γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θες δεξιό, αλλά θες να μην είναι και μαλάκας.
5: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Άντε τώρα να το πετύχεις.
4: Δεν γίνεται αυτό όμως, αγάπη μου, οπότε πρέπει εσύ ή να τους κλείνεις τελείως ή να μην ακούμε μόνο εσένα, στον άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Αν δεν τον αφήνεις τον
1: πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
4: Ναι, αλλιώς κλείσαι από την αρχή. Πες, δεξιός, κλείστον. Τάκ, μην τον βγάζεις καθόλου.
1: Ναι.
4: Κατάλαβε, για να μπορέσουμε να βγούμε και εμείς ένα κλίμα. Τι θες, αγάπη μου, από τη ζωή σου και εσύ.
1: Δεν ικανοποιούμαστε, πα, τι θέλω τώρα κι εγώ. Το τι θέλω, τι σχέση έχει τώρα. Θα ικανοποιηθούμε, ντε και καλά, όχι.
4: Όχι, και επίσης θέλω να πω, ενώ δεν τον πάω ιδιαίτερα, τιμή Σένεκεν στον καημένο τον γυμναστηριακό που τον έχουν σκίσει, ρε φίλε. Δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία.
1: Αυτό
4: όλοι οι σωστοί του είδους είναι δυνατόν. Γιατί όμως τους καλούς τους αφήνεις, τους καλούς σύμφωνα με το δικό σου και τους εκθιάζεις. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Δεν έχουμε και δημοκρατία και τίθενται πολλά θέματα τώρα.
4: Αυτά ήθελα να πω. Όπως
1: καλά έκανες, ξεσπάθωσες.
4: Αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ. Γεια.
1: Να, τέτοια αγάπη να είχαμε κι άλλοι. Τέλος πάντων.
6: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ο Αποστόλης.
6: Ωχ, μανακία μου. Πολύ διαφορετική φωνή όντως από το τηλέφωνο, από ό,τι από το ραδιόφωνο. Γεια σας, Αποστόλη.
1: Yeah.
6: Εγώ είμαι Γιώργος, είμαι ακροατής πολλά χρόνια, νομίζω μια δεκαετία και βάλε.
1: Οπα.
6: Παναγία μου. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο όμως. Έχω αλλάξει δουλειές, έχω αλλάξει χώρες, έχω αλλάξει συντρόφους. Θα είστε μια έτσι τα δεράση του ημού.
1: Έχεις αλλάξει συντρόφους, ακούω. Κάνετε συχνά ανταλλαγή συντρόφων.
6: Όχι τόσο πολύ όσο νομίζεις. Όχι τόσο πολύ, αλλά στα 10 χρόνια δεν πρέπει, έστω μία, δύο, κάτι τέτοιο.
1: Α, εννοείται με αυτή την έννοια αλλαγή συντρόφου. Έτσι.
6: Δεν ξέρω ποια έννοια εννοείς, αλλά μάλλον καταλαβαίνόμαστε με κάποιον.
1: Αυτό δεν είναι ανταλλαγή συντρόφων, τι είναι αυτό τώρα. Τέλος πάντων.
6: Ναι, αλλαγή, όχι ανταλλαγή, σωστά. Μάλλον χρησιμοποίησα λάθος λέξη. Έχει δίκιο. Τι άλλο θα τον πήρα να πω ένα ευχαριστώ πρώτον.
1: Γιατί?
6: Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ. Και είπα να πω ένα ευχαριστώ.
1: Πες και να ευχαριστώ. Ανθρώποι είμαστε, Έλληνοι είμαστε.
7: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
6: Σωστά, είμαστε, δεν είμαστε.
7: Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το λέμε. Συγνωρίζω αυτό το λέμε.
8: Θα έρθεις έθνο, δεν σε ρώτησα, συγγνώμη.
1: Αν θα έρθω έθιμνο, πότε, για παράσταση.
8: Πέρυσι είχες έρθει Νοέμβρη, νομίζω.
1: Είχα έρθει πέρυσι,
8: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθω έθιμνο.
8: Κανόνισε το, σου παρακαλώ, κάνε με αυτή την
1: κάτι. Θεωρώ πιο πιθανό Ηράκλειο Χανιά.
8: Ναι, είμαστε μικρή πόλη εμείς.
1: Δεν είναι ότι είστε μικρή πόλη, είναι ότι ήσασταν λίγο ξενέρωτοι.
8: Όχι, ξενέρωτοι δεν ήμασταν. Απλώς δεν ήρθε να μιλήσει σε εμάς που καθόμασταν λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, εγώ σας ένιωσα λίγο ξενέρωτος τώρα, να πω ψέματα.
9: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
9: Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο ταξιάρχο Απόστολο Μπαρμπαγιάννη.
1: Μάλιστα. Πείτε μου, εγώ είμαι.
9: Γεια σας. Είχατε
1: γεια σας. Πει... Πήρατε έτοιμος,
9: Ορίστε.
1: Μου φαίνεστε καλά προετοιμασμένος. Για πάμε να το δούμε λίγο.
9: Ναι. Είχατε μιλήσει πριν με τον πατέρα μου.
1: Ναι, για τη μετάθεση, τη μετάταξη, τι είναι.
9: Είχατε μιλήσει γιατί με έχουν βγάλει λιποτάκτη, χωρίς να το ξέρω.
1: Χωρίς να το ξέρεις ή χωρίς να είσαι.
9: Χωρίς να το ξέρω ότι μου έχει έρθει το χαρτί.
1: Είσαι λιποτάκτης άρα.
9: Ναι.
1: Αλλά δεν το ξέρες ότι έχει έρθει το χαρτί. Δεν υποψιαζόσουν να το ότι δεν πήγες φαντάρος, ότι ήρθε η ηλικία και πέρασε και εσύ συνεχίζεις να είσαι σερβιτόρος εκείνη την καφετέρια.
9: Ορίστε.
1: Τι ορίστε τώρα ορίστε.
9: Δεν σας άκουσα.
1: Τι να με ακούσετε και πήρες τον ταξίαρχο και θα λες ορίστε.
9: Δεν σας άκουσα τι μου είπατε.
1: Και είσαι προσοχή όσο μιλάμε.
9: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ή είσαι η Μιανάς.
9: Πείτε μου.
1: Τι να σου πω, λουφάρεις από το στρατό.
9: Ορίστε.
1: Είσαι τίποτα παρλαμέντο που λέμε.
9: Κύριε μου, ήρθε το χαρτί του στρατού.
1: Κρατηθείτε κύριε το γέλιο σας, είναι έτοιμο να σκάσει. Προσπαθείτε και εσείς να το παίξετε, καταλαβαίνω, αλλά δεν.
9: Δεν γελάω, σοβαρά μιλάω.
1: Με Ναι, ωραία, ήρθε το χαρτί του στρατού και τι έκανες.
3: Ήρθε στο χωριό μου, εγώ ήμουν Αθήνα.
1: Α, ναι, και είχατε κόσμο στο σπίτι. Και δεν το δες.
3: Κόσμος.
1: Γιατί με μετέφερε στα φωντανάκια.
3: Ορίστε.
1: Τι ορίστε πάλι.
3: Δεν σας ακούω, χάνεστε.
1: Πού χάνομαι, είμαι σε κίνηση.
3: Δεν ξέρω.
1: Για μάθε.
3: Τι κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε, πάμε φαντάρι. Υπηρετούμε το έθνος. Τι κάνουμε, είναι πολλές επιλογές θα ρίξει.
3: Ωραία, δηλαδή εξηγήστε μου να
1: καταλάβω. Δηλαδή φαντάρος. Σούπαν θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Αυτό είναι. Εκείνο

0: Ωραία, πότε.
1: Μεθαύριο.
0: Πού.
1: Περιμένουμε να φύγει ο ανάδρομος. Μόλις ορθοδρομήσει θα πας.
0: Πού, πού.
1: Τσα.
0: Ε?
1: Στη Λούτσα.
0: Εντάξει.
1: Στο στρατόπεδο.
0: Εντάξει.
1: Λούτσης.
0: Ορίστε.
1: Στρατόπεδο Λούτσης. Συνταγματάρχη Λούτσης.
0: Ωραία, κρατήστε μου θέση.
1: Ναι, ναι, θα σας περιμένουμε πώς και πώς. Άσχετη από το χάμο.
0: Εντάξει. Μα ακούτε και κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Κρατήστε και ένα κρεβάτι για τα αρχίδια μου, γιατί είναι πολύ.
1: Ναι, σιγά, σιγά, δεν τα καταλάβαμε. Θα κρατήσω ένα πορτοφολάκι για τα ψηλά. Άσχετη.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
3: Θα ήθελα την Παρασκευή, όποια Παρασκευή γουστάρεις εσύ, να παίξεις ένα τραγουδάκι χαλί από κάτω FFC το παραμύθι, που το τρώμε πολύ καιρό εδώ πέρα τώρα, χρόνια.

0: θα ήθελα κάτι τρελό να σου ζητήσω, ρε φίλε.
1: Τι θες να μου ζητήσεις, ρε φίλε?
0: Ρε φίλε, έχεις δει την ταινία Γκαστονέργα 10?
1: Αμέ, το Αποστόλη βάλ την όλη, αυτό θα μου πεις.
2: Αποστόλη βάλ την όλη, την παλιά τη μαστοριά σου.
0: Όχι ρε, δεν θα σου πω αυτό. Θα δεν ακούσω ένα αρχιδικό να φταίξει ένα δικό σου με τα γούστα σου. Εκεί που λέει την τρελή εξήγηση στην αστυνομία, θα βάλεις μέσα Άδωνη, Φτού, Μητσοτάκη, Φτού.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά οκ, θα το δούμε.
3: Κύριε αρχιπασκευτά, σας παρακαλώ. Γιατί δεν με αφήνετε να σας εξηγήσω εγώ? Άστε με να σας εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο.
4: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησε.
5: Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας, όπου εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό, ναι, και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
1: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε, πάντως.
5: Τι να κάνω εγώ τώρα.
3: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα. Τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
6: Πάμε στον μπάζωμα. Ας δεχτούμε χάρη συντομίας ότι έγινε παράνομα. Είσαι σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Είναι κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Φαντάζεσαι να κρατάγαμε 50 μέρες κλειστή την Ελλάδα κομμένη στα δύο.
3: Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει.
7: Γελάει ο κόσμος όλος. Πού

0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι πραγματικά σας παίρνω από εξωτερικό, από Γερμανία, μου είχε κρατήσει τροφιά εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια και μία παραγγελία για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Θέλω να μου κάνεις ένα ποτπουρί από συζήτηση. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Παπαδίτη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Νίκος Κούκος από Φάρσα Φουστέκη και εσένα.
1: Το
0: έχεις.
1: Θα το δούμε, έλα, γεια.
2: Νίκος Κούκος, είναι εσένα με το K12, μιλάω από VHF 216 σε BR Tone.
3: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
2: Δεν σ' ακούω καλά, μιλάω από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση.
3: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα.
2: Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέσεις διαθαρμανθέως.
4: Γιατί έχουμε πουλήσει περισσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχετοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν.
5: The masturbation goes club.

0: πορεία.
1: Γεια.
2: Γεια.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά.
1: Δεν μου λες, παρατηρούσα προχθές το βιντεάκι με τη Θόδη που μιλάει στο AI.
3: Καλησπέρα φίλοι μου. Τώρα μιλάω με το chat GPT. Είμαι η Εφη Θόδη. Είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις.
1: Έχω βάσει μου υποψία ότι είναι ο Κασελάκης στο AI.
2: Λες.
1: Έχω βάλει τη φωνή του Κασελάκη. Ναι. Τσεκάρε το λίγο αν μπορείς.
2: Okay, ναι, τι να κάνει, και αυτό το ρίξε εκεί. Μπα και βγει τίποτα, γιατί δεν. Με την πολιτική.
1: Ναι. Τώρα που τον άκουγα λέω πρέπει να είναι αυτός.
4: Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχει συναισθηματική φόρτιση.
5: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή.
4: Να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο. Είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω.
6: Η στιγμή έφτασε.
2: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
3: Να μου χαθείς, βρωμιάρη.

0: εκεί.
1: Και κάτι ακόμα είπε να ζητήσω και ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Έχω βρει ένα συγκρότημα από την Κύπρο που κάνουν ραπ και κάνουν κάπως κοινωνικό ραπ. Λέγονταν Εμούριο. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Who's Kidding Who. Και μ' αρέσει πολύ και θέλω να το βάλεις την Παρασκευή αν μπορείς.

0: βάλεις ένα ποτ πουρί από Λουκά.
1: Τι Λουκά, Λουκά Μελιτζάνη, τι Λουκά.
0: Λουκά, Λουκά, μία είναι Λουκά, σε παρακαλώ.
1: Α, αυτό το Λουκά.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη.
1: Έλα Μαρή.
2: Έλα Μαρή, γιατί δεν βάλατε βρε αυτό που είπα εναντίον του βασιλιά, γιατί δεν το βάλατε, γιατί εμένα δεν με βάλατε, πες μου.
1: Δεν χώραγε.
2: Έχω και τα γενέθλιά μου τώρα το Σάββατο, το ξέρεις.
3: Ελένη
2: και τρώνια τώρα. Το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ και μου φαίνεται απίστευτο.
2: Φεβρουαρίου πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Πέθανε.
2: Την ημέρα εκείνη.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη μου, δεν θέλω να είμαι και αδιάκριτος. Πόσα κλείνεις?
2: Δεν σου λέω, αλλά τυχαίο δεν νομίζω.
1: Μωρή ζωζό, γιατί τα κρύβεις?
2: Και αυτό θα το βάλετε, εντάξει, θα το βάλετε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, σ' αφήνω να είναι σύντομο για να μπει.

0: Λουκά και Μαρκόνη.
1: Ναι, χαίρετε, καλημέρα. Ξέχασα να σας πω.
2: Από πότε ξέχασες να μας πεις? Δεν μιλάγαμε πριν από λίγο για να ξέχασες να μας πεις.
1: Ο Μαρκόνι, ναι, είμαι που...
2: Που μιλάγαμε πριν 3 εβδομάδες και ξέχασες να μας πεις και λες, ας συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που ήτανε.
1: Ναι, για τα UFO της Επιδαύρου 10 Μαρτίου και στα Ίστμια.
2: Τι ανεβάζουνε φέτος τα UFO?
1: Τα δείξανε τα κανάλια τα πρωινά.
2: Αριστοφάνη άκουσα. Η Όρνηθες, επειδή έχει πετούμενα, ας πούμε, τους είναι εύκολο.
1: 28 Οκτωβρίου το Ζεύς που πήγε να το ροφεί.
2: 28 Οκτωβρίου στην Επίδαυρο να δαγκώσουμε το τσουνί. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ τώρα να το κάνω καλοκαίρι να

0: Και αν μπορείς να βρεις τον Αναστάση από το Sport FM όμως. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
1: Και όσοι δεν ξέρουν.
0: Όσοι δεν ξέρουν θα μάθουν.
1: Α, πρέπει να μάθουν. Ναι.
0: Βέβαια. Αν σου είναι εύκολο, πολύ ευχαρίστω το ακούσω.
1: Δεν το κόβω, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
0: ναι, εντάξει. Είναι μια φιγούρα, ένας Παναθηναϊκός που έκανε, δηλαδή έχει καιρό να βγει και εκεί. Κάνει κριτική στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχει πολύ πλακά να τον πετύχει πένα.
2: Το χειμώνα κρύβονται όλα. Το παργέ. Το παργέ είναι ο καθρέφτης. Όχι το καλοκαίρι και οι φανφάρες, οι μεγάλες φανφάρες και αερολογίες. Ναι. Θα τον δεις και θα σου πω.

0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Αποστόλη, τι κάνει.
1: Καλά, εσύ.
0: Όχι, καλά, αλλά εντάξει.
1: Γιατί?
0: Είμαι καλά από συνήθεια. Η Αλίκη είμαι.
1: Η Αλίκη, η Μπομπονά.
0: Ναι.
1: Α, γεια σου, Αλικάκι μου.
0: Χαθήκαμε, βρε. Hey. Λοιπόν, πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή τώρα, βέβαια.
1: Για πες.
0: Θέλω το σπίθα της Μελίνα Κανά. Μπας και ξεκινήσει καμιά επανάσταση, ξέρω εγώ τι να

0: Γεια σου, Παπαρατσένκο.
1: Παπαρατσένκο.
2: Παπαρατσένκο.
1: Καλά.
0: Να δώσω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε παραγγελία για την Παρασκευή.
0: Και από κοινού θνητού τον ηθικό αυτοδικό, φίλε Αποστολή. Και να δώσω και τα φιλιά μου στον Κύρικο.
3: Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο ντουνιά μα. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στου δρόμου.
4: Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Καλόν αγώνα.
3: Πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας, αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους.
5: Ψηλά το κεφάλι, αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε.
3: Το σύστημα έχει μοναχά μια αξία, που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
6: Δεν φταίει κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
3: Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. Ο πιο ανήθικος ηθικός αυτούργος.
6: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.
3: Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο ντουνιάς μας. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στους δρόμους. Πώς να ανθίσει το

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας. Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Όταν το θέμα στη μεταφορά και την αποθήκευση είναι η ασφάλεια, η σωστή και άμεση εξυπηρέτηση. Αφή πλέσα ΑΕ. Μεταφορές παντός τύπου, αποθηκεύσεις, πωλήσεις κοντέινερ. Από το 1922 μέχρι και σήμερα, στο χώρο της μεταφοράς και της αποθήκευσης, με εξειδικευμένο προσωπικό, 90 ιδιόκτητα αυτοκίνητα, πολυμορφικά ανυψωτικά μηχανήματα, ιδιόκτητη αποθηκευτική χώρη και ειδικό εξοπλισμό, προσφέρουμε στους πελάτες μας σιγουριά στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφή πλέσα ΑΕ. Τηλέφωνο 2610-521-000 ή επισκεφτείτε μας στο www.plesa.gr.
2: Η ώρα είναι 2. Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένο το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιασε.
8: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

0: Καλό σας απόγευμα. Τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο, μίλησέ μου η εκπομπή μας. Ο Νίκος ο Πισμπίκης είναι στον ήχο. Η Όλο Εκαλατζή στην παραγωγή. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Και 211 10 80 8 80 είναι το τηλέφωνό μας. Και έχω απέναντί μου ένα κορίτσι σαν τα κρύα τα νερά που λέγαμε παλιά. Λοιπόν, Δανάη Λουκάκη.
1: Την καλησπέρα μου.
0: Ηθοποιός, σκηνοθέτης, αξιαγάπητο πλάσμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Όμορφη, τα καλύτερα, λαμπερή. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, χαίρομαι που επιτέλους τα κατάφερα.
0: Και εγώ
1: τα καταφέραμε να συναντηθούμε.
0: Και εγώ χαίρομαι, γιατί είσαι μία. Φέρνεις, ρε παιδί μου, θα έλεγα την άνοιξη, αλλά επειδή είναι τώρα καλοκαίρι.
1: Το καλοκαίρι.
0: Έτσι κι αλλιώς εμένα το καλοκαίρι είναι η αγαπημένη μου εποχή.
1: Εγώ μετεωρίζομαι μεταξύ άνοιξης και καλοκαιριού. Γιατί το καλοκαίρι ζεσταίνομαι.
0: Αποφασισμένος. Δηλαδή, όταν δίνω ευχή, όταν ας πούμε έδινα ευχές στην κόρη μου όταν ήταν μικρή, της έλεγα να είναι όλη η ζωή σου καλοκαίρι.
1: Έχει τη λιακάδα, έχει το φως. Μένα το καλοκαίρι, ξέρεις τι, η άνοιξη μου δίνει μια ελπίδα. Το καλοκαίρι κάπως τα πράγματα στο τέλος του διαψεύδονται τελικά. Και αυτό με ματαιώνει λίγο.
0: Έχεις ζήσει καλοκαιρινούς έρωτες που τελείωσαν το Σεπτέμβριο, ας πούμε? Έτσι που μου το είπες, εκεί πήγε το μυαλό μου.
1: Δεν είναι μόνο. Είναι και οι έρωτες, οι οποίοι δεν διαρκούν.
0: Φιλίες, ρε παιδί μου, έστω παρέες, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι την άνοιξη, ας πούμε, όλα ανθίζουν. Και μετά πηγαίνουμε στο φθινόπωρο. Περνάμε ωραία το καλοκαίρι και μετά έρχεται η ήττα του φθινοπόρου. Το οποίο με δυσκολεύει πάρα πολύ. Γιατί ξαφνικά, ξέρεις, αρχίζει μία. Πώς να το πω. Κλεινόμαστε. Ένα κλείσιμο.
0: Μία μύρλα.
1: Είναι λίγο.
0: Εντάξει. Μην το λες.
1: Όχι, τις αγαπώ όλες τις εποχές. Άρα, απλώς υποθέτω... προτιμώ λίγο την άνοιξη και το καλοκαίρι.
0: Άρα δεν είσαι αλλεργική.
1: Όχι. Σωστό.
0: Αλλεργίες δεν έχεις.
1: Καμία αλλεργία.
0: Εντάξει.
1: Ευτυχώς.
0: Οπότε... κάναμε μία...
1: Έχουμε μία
0: είδηση. Έχουμε μία είδηση. Η Δανάη Λουκάκη δεν είναι αλλεργική.
1: Δεν το είχα σκεφτεί ότι οι άνθρωποι που δεν συμπαθούν την άνοιξη μάλλον έχουν πολλές αλλεργίες.
0: Μήπως
1: αλλεργίες.
0: Θα το πω εγώ που είμαι αλλεργικός, ας πούμε. Ήμουν όταν ήμουν μικρότερος πολύ.
1: Δεκτών.
0: Λοιπόν, πες μου λίγο τώρα, εσύ. Ρε παιδί μου, αυτό το χαμόγελο είναι έτσι είναι όλη σου ζωή?
1: Όχι.
0: Γιατί είσαι πολύ χαμογελαστός άνθρωπος, πολύ θετικός άνθρωπος. Λάμπει ο τόπος δηλαδή όταν μπαίνεις μέσα.
1: Ναι, αλλά γελάω γιατί είμαι πάντα μέσα στα νεύρα.
0: Είσαι μέσα στα νεύρα, ε.
1: Σε μόνιμη κατάσταση. Η μόνιμη μου κατάσταση είναι τα νεύρα. Αγχώνομαι, νεύρα. Στεναχωριέμαι, νεύρα. Αλλά πάντα χαμογελάω. Το έχω από μικρή, είμαι πολύ κοινωνική. Όχι, είμαι λιγότερο κοινωνική από ό,τι φαίνομαι, αλλά θα σε καλοδεχτώ, θα σου καλομιλήσω. Γιατί έτσι είμαι. Και
0: ξέρεις
1: πιστεύω
0: τι?
1: Ότι, πώς να το πω, ότι οι άνθρωποι που χαμογελάνε σου λένε, όχι αγάπαμε, αλλά τι θέλω την, ξέρεις, την προσωπική επαφή.
0: Έτσι είναι.
1: Άλλο τα νεύρα, μετά μπορεί και να εκνευριστώ. Αλλά είμαι κυρίως αυτό, ότι θέλω την ανθρώπινη επαφή.
0: Στην προσωπική σου επαφή είσαι πιο ανοιχτή και γελαστή και...
1: Από τους ρόλους σου.
0: Δηλαδή
1: δεν
0: οι ρόλοι σου σε έχουν εντελώς αδικήσει σε αυτό το θέμα.
1: Δεν έχω καμία σχέση.
0: Δηλαδή ακόμα και η Παγώνα που την είχε την, πώς τη λένε, την τρέλα της, δεν έβγαζε όλο το δικό σου το ταμπεραμέντο.
1: Τον πρίο.
0: Ναι, δεν το έβγαζε.
1: Περιμένω να έρθει ένας ρόλος που θα ξεδιπλωθεί όλο αυτό.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Πραγματικά νομίζω, τώρα είσαι σε μια φάση...
1: Στο θέατρο έχει λίγο... Δηλαδή με το έκτο πάτωμα του Κραουνάκη Νικολακοπούλου, αυτό που είχαμε κάνει στο Ακροπόλ, Παλάς, Αριστοτέλειος, Θεσσαλονίκη, είχε γίνει ο χαμός. Είμαι πολύ κοντά σε αυτό.
0: Ναι.
1: Και αυτό ίσως είναι και η ουσιαστικά μια δουλειά την οποία είχα αγαπήσει, γιατί μπόρεσα ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της προσωπικότητάς μου, της τρέλας μου, αυτού που γουστάρω, αυτό που κάνω, να τραγουδάω, να χορεύω, είχε βγει.
0: Ναι.
1: Η ρόλη τηλεοπτική είναι λίγο πιο μαζεμένη.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τα τρία τελευταία χρόνια παίζω στην Ηλέκτρα, στην Ερτένα, που τώρα είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα γυρισμάτων.
0: Στα τελειώματα.
1: Ναι. Εκεί, επειδή είχε πολύ τραγούδι ο ρόλος μου, ήταν πάλι κάτι το οποίο μου τέριαζε λίγο ιδιοσυγκρασιακά περισσότερο. Και επειδή σε σχέση με την παγώνα και τις μέλισσες, μπορούσα να, λίγο να το τσιμπήσω στην κωμωδία. Mm. Που απαγορευόταν αυτό στις μέλισσες.
0: Βέβαια, βέβαια. Οι μέλισσες ήταν το δράμα-δράμα, όχι αστεία.
1: Ναι, βέβαια. Και η ζωή είναι δραματική, λέω, ναι, αλλά έχεις κάνει και την πλάκα.
0: Είχες όμως, έκανες μπαμ στις μέλισσες ότι έχεις το κωμικό στοιχείο εσύ επάνω σου.
1: Είχα βγει. Η πρώτη δουλειά που είχα κάνει ήταν ο Αστέρας Ραχούλας. Ένα σύριαλ κωμωδία ποδοσφαιρική με ποδόσφαιρο. Το 2016. Φέτος κλείνω 10 χρόνια επίσημα στη δουλειά. Λοιπόν, εγώ αγαπώ τις κωμωδίες. Ναι. Επειδή γελάω πάρα πολύ, μέσα στα νεύρα, μέσα στα στενοχώρια, μέσα στο άγχος μου, ρίχνω τρελό γέλιο.
0: Είσαι άνθρωπος του κεφιού γενικά και της εξωστρέφειας, έχω δει. Ναι. Περίμενε, θέλω να τα πάρω.
1: Χορού.
0: Θέλω λίγο να τα πάρω τα πράγματα με τη σειρά. Πρώτον, φαίνεται σε έναν λίγο έμπειρο τηλεθεατή θα πω. Θα πάω μετά στο θέατρο. Φαίνεται πόσο εκπαιδευμένη είσαι, δηλαδή πόσο πολύ καλά έχεις σπουδάσει αυτή τη δουλειά. Γιατί εσύ πήγες στο θέατρο τέχνης, έτσι δεν είναι?
1: Πιο πριν είχα τελειώσει όμως σκηνοθεσία στο Λονδίνο.
0: Είχες τελειώσει και σκηνοθεσία στο Λονδίνο. Ναι. Λοιπόν, αυτά όλα φαίνονται. Δηλαδή φαίνεται ότι έχεις μια κουλτούρα ουσιαστική και μια εκπαίδευση θεατρική, η οποία σου δίνει και τη δυνατότητα ακριβώς να ισορροπείς σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή στην κωμωδία, στο δράμα. Έχεις.
1: Ενδεχομένως, ναι.
0: Ναι, ναι. Πες μου, ποιο ήταν το πιο σημαντικό για σένα, το Λονδίνο ή μετά ο Κούν εδώ?
1: Έχω τελειώσει καταρχάς αγγλική φιλολογία.
0: Ναι.
1: Το πιο σπουδαίο για εμένα ήταν η υποτροφία που είχα πάρει από το Καποδιστριακό,
0: ναι,
1: ώστε να σπουδάσω στο Λονδίνο. Γιατί μάλιστα πήγαμε υποτροφία, ναι, στο Goldsmiths. Για εμένα αυτό ήταν σπουδαίο επίτευγμα. Δηλαδή, επειδή δεν φαίνεται αυτό, οι άνθρωποι, το κοινό με ξέρει ως ηθοποιό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βασικά ως ηθοποιό με ξέρει. Ναι. Το χειμώνα, πέρυσι, μετέφρασα και το έργο Βάνια του Σάιμον Στίβενς, που έπαιζε ο Γιώργος Καραμίχος στο Θέατρο Τέχνης, και φέτος το εξέδωσα από την ΚΑΠΑ Εκδοτική.
0: Μπράβο.
1: Ενώ υπάρχει και ένα υπόβαθρο, ένα background, το οποίο είναι βαθιά της μελέτης και του διαβάσματος.
0: Ναι, ναι.
1: Από όλα αυτά για μένα το πιο σημαντικό νομίζω ότι είναι αυτό. Ότι είναι η πνευματική μου
0: συγκρότηση.
1: Ναι. Ναι. Το πόσο με ξεστράβωσαν οι δάσκαλοί μου από το σχολείο, οι καθηγήτριές μου στο λύκειο και μετέπειτα οι καθηγήτριές μου στο τμήμα αγγλικής γλώσσας και φιλολογίας εδώ στην Αθήνα, που κάναμε και πολύ θέατρο και θεωρία.
0: Στα Χανιά πήγε σχολείο?
1: Πήγα στα Πατήσια.
0: Είσαι Χανιώτησα.
1: Και μετά πήγα στα Χανιά γυμνάσιο και λύκειο.
0: Α, μπράβο, στα Χανιά πήγα. Άρα εδώ γεννήθηκες και απλώς μετά μετακομίσαμε
1: στο γυμνάσιο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία τα Χανιά.
1: Υπέροχα.
0: Υπέροχα τα
1: και
0: Χανιά.
1: Και όλη η Κρήτη. Και ο μπαμπάς μου που είναι από το Ρέθυμνο, έτσι να πούμε, ναι, ότι και το Ρέθυμνο.
0: Α, και το Ρέθυμνο.
1: Και
0: πραγματικά είναι υπέροχο. Δεν το λέμε επειδή είναι ο μπαμπάς σου.
1: Όχι, αλλά.
0: Μπορώ να σου πω ότι τα τελευταία χρόνια το Ρέθυμνο έχει γίνει ακόμα πιο ωραίο από ό,τι ήταν.
1: Έχει μια παλιά πόλη πιο μαζεμένη σχέση με τον Χανίων, είναι πιο μικρό. Είναι πολύ όμορφο.
0: Πολύ, πολύ, πολύ ωραίο.
1: Και λίγο λιγότερο αναπτυγμένο τουριστικά σε σχέση με τα Χανιά, και για μένα αυτό είναι ένα αβαντάζ.
0: Έχεις δίκιο. Δεν μου λες με το φαΐ, το κριτικό πώς θα πας?
1: Όφου. Τώρα μπαίνουμε στην Κρήτη. Αρχίσαμε τα όφου.
0: Κάτσε τώρα να πάμε λίγο πρώτα εκεί.
1: Εννοείται. Καταρχάς,
0: δηλαδή,
1: μαγειρεύω.
0: Θα φτιάχνεις?
1: Δεν φτιάχνω, μπορώ να σου φτιάξω όμως. Δεν είναι δηλαδή ότι θα το φτιάξω στην καθημερινότητά μου. Φτιάχνω κολοκυθομπούρεκο που αγαπώ πολύ, ναι, που είναι χανιώτικη συνταγή, ναι, την κάνει η γιαγιά μου, κρεατότουρτα.
0: Κρεατότουρτα.
1: Ναι, ακούω. Είναι πίτα που έχει μέσα κρέας.
0: Κάτσε δύο λεπτά, στην Κεφαλονιά είναι η...
1: Έχουμε και στα Χανιά, τώρα δεν ξέρω.
0: Έχετε και στην Κεφαλονιά. Την είχα για κεφαλονίτικο αυτό.
1: Κρεατότουρτα.
0: Τώρα με βάζεις σκέψεις.
1: Χοχλιούς.
0: Χοχλιούς, εντάξει, ναι, υπέροχους. Τους τρως φυσικά κιόλας.
1: Όχι, γιατί μόνο ξέρω πολλούς τους ταράζω, δεν τους, ναι, τρώω τους κακομύριδες.
0: Και πίνεις κερακί?
1: Όχι πάρα πολύ,
0: ναι,
1: αλλά πίνω. Εντάξει, ναι, δεν είναι το...
0: Είσαι μια κρυπτικοπούλα δηλαδή.
1: Γνήσια.
0: Λοιπόν,
1: άμα τη εμφανίσει, νομίζω.
0: Λοιπόν, πας λοιπόν
1: Κρήτη,
0: γυμνάσιο στην Κρήτη, ωραία θα πέρασε στα
1: γυμνάσιο
0: Χανιά.
1: Λύκειο, ναι.
0: Πρέπει να είναι ωραία στα Χανιά να είσαι μαθητής.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, νομίζω, σε όλη την επαρχία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το να φύγεις από την Αθήνα,
0: είναι πιο,
1: από το διαμέρισμα,
0: δηλαδή,
1: και να
0: πας.
1: Ναι, ναι. Ναι. Δεν έχει καμία σχέση, έχεις επαφή με τη φύση.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ είχα πάντα επαφή και με τον αθλητισμό.
0: Mm.
1: Έκανα κολύμβηση σε επίπεδο πρωταθλητισμού, έτσι, και καγιάκ.
0: Α.
1: Ήμουνα χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδος στο καγιάκ.
0: Σοβαρά μιλάς, αυτό, ναι, δεν το ήξερα.
1: Ναι, με.
0: Α, σου ζητάω συγγνώμη, δεν το ήξερα αυτό.
1: Σιγά.
0: Μπράβο.
1: Οπότε Πανελλήνια πρωταθλήματα, προπονήσεις πριν το σχολείο το πρωί, μετά το σχολείο και στην κολύμβηση και στο καγιάκ.
0: Κοίτα να δεις τώρα όμως, μου κάνει εντύπωση το εξής. Απ' τη μία, ας πούμε, έχεις το αθλητικό στοιχείο έντονο, μου λες τώρα πρωταθλήτρια στο καγιάκ, το οποίο δεν το ήξερα, και απ' την άλλη σου τη βαράει μετά τη φιλολογία να πας να κάνεις σκηνοθεσία.
1: Α, όχι, αυτό νομίζω ότι ήταν μια δειλία δική μου.
0: Δηλία, δηλαδή ήθελες να γίνεις ηθοποιός.
1: Ήθελα
0: αλλά...
1: να γίνω ηθοποιός.
0: Ξέρω,
1: αλλά δεν είχα πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση. Να σου πω.
0: Και λες, κάτσε, πάω πρώτα από πίσω.
1: Οπότε λέω, κάτσε εδώ πέρα τώρα να δούμε πώς θα πάμε από το αγγλικό να το γυρίσουμε λίγο έτσι. Και όταν θα νιώσω πιο έτοιμη, θα τρουμπώσω.
0: Ναι,
1: πώς,
0: ναι.
1: Ποιος το έλεγε.
0: Τρούποσα. Είναι να μην τρουμπώσω, κουτσάς.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Σκέφτηκες όταν πήγες στο Λονδίνο.
1: Έχουμε όλες αυτές τις αναφορές από τις ελληνικές ταινίες. Και δεν ξέρω, δεν θυμάμαι από πού είναι. Το είχα κάνει και στις μέλισσες.
0: Ναι.
1: Τους έλεγα σε μια πολύ σοβαρή σκηνή, έχω μύτη εγώ. Και μετά καταλαβαίνω, δεν ξέρω πώς πέρασε. Πώς πέρασε από τη λογοκρισία εντός εισαγωγικών. Και καταλαβαίνω ότι είναι από την κόρη μου σοσιαλίστρια. Και να σου λέω, έχω μύτη εγώ. Και να λέω, Χριστέ μου, από πού είναι τώρα αυτό που το λέω.
0: Έτσι είναι. Περίμενε, βάλε ένα τραγούδι. Βάλε ένα τραγούδι, γιατί.
1: Είπαμε πολλά.
0: Είπαμε πολλά και έχεις φέρει και πάρα πολύ ωραία τραγούδια εδώ.
1: Καλοκαιρινά θα έλεγα.
0: Λοιπόν.
1: Το πρόγραμμά μας είναι ethnic. Θα έλεγα, πάμε για καλοκαίρι τώρα.
0: Λοιπόν, ξεκίνα κατευθείαν.

0: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, είμαστε εδώ με τη Δανάη Λουκάκη. Λέμε διάφορα πράγματα έτσι που είναι και από τη ζωή της και εμπειρίες της και τα λοιπά.
7: Αναγκαστικά με τον ιρμό της σκέψης της δικής μου.
6: Έτσι
7: πάμε
6: θέλω.
7: Από το ένα στο άλλο.
6: Αυτό κάνουμε ακριβώς. Περίμενε όμως, επειδή έχουμε το διάλειμμα και μας βοηθάει εδώ πέρα.
7: Θέλω να πω
6: έχουμε
7: εγώ,
6: τη βοήθεια του κοινού.
7: Βεβαίως, του
6: Νίκου. Του Νίκου Μπισμπίκη.
7: Βεβαίως, να πει ο Νίκος τη διόρθωση, γιατί εγώ έκανα ένα λάθος προηγουμένως.
6: Ναι, αλλά τι λάθος όμως. Λάθος ψαγμένου ανθρώπου έκανες.
7: Ο Νίκος όμως είναι πιο ψαγμένος. Από μένα. Λοιπόν,
6: όταν μιλάμε για ελληνικές ταινίες, ναι. Παιδιά, είμαστε πολύ ψαγμένοι εδώ πέρα.
7: Λοιπόν, εγώ είπα ότι είναι το έχω μύτη εγώ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια, αλλά είναι από...
6: Είναι από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη. Είναι όμως ο ίδιος ηθοποιός.
7: Εκεί μπερδεύτηκα.
6: Που το λέει. Εκεί λοιπόν στην Αρχόντισσα και τον Αλίτη παίζει τον Νέστορα. Και είναι, θυμάμαι μάλιστα, η Φλωρέτα Ζάνα, η αγαπημένη του, η οποία τον λέει, τον Νέστορα τον θεωρεί μεγάλο αστέρι, γιατί ακριβώς είναι, το παίζει detective και γι' αυτό λέει
7: έχω μύτη εγώ.
6: Αλλά εσύ νόμιζες ότι είναι
7: ο ίδιος που έλεγε ένα ρβασάκι λίγο καθυστερημένο.
6: Μπράβο. Που έκανε το χαφιέ. Που έκανε το χαφιέ. Γιατί και ο χαφιές έχει μύτη. Δηλαδή καλά το έφτιαξες.
7: Λοιπόν, 5 χρόνια τώρα νόμιζα ότι είναι από άλλη ταινία.
6: Λοιπόν, δεν μου λες. Μεγάλωσες, εντάξει, προφανώς και εσύ με ελληνικές ταινίες όπως μεγαλώσαμε όλοι.
7: Βέβαια.
6: Μου είπες όμως ότι ο λόγος που πήγες να ασχοληθείς πρώτα με τη σκηνοθεσία ήταν μια δειλία.
7: Ναι, ναι, και πια μπορώ να το αντιμετωπίσω, ναι, έτσι. Ναι, γιατί εκεί κοντά, ας πούμε, στα 25 που πήγα στο θέατρο τέχνης, δεν τολμούσα να το πω στον εαυτό μου ότι Δανάη, δίλιασες, οπότε ασχολήθηκες πρώτα με τη σκηνοθεσία. Ξέρεις, φοβόμουν πάντοτε την έκθεση. Και την έκθεση επί προσωπικού όμως, δηλαδή εγώ ως Δανάη μου είναι δύσκολο να μπω μέσα σε μία αίθουσα. Εάν όμως είμαι ρόλος, δεν είμαι ο εαυτός μου, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα διότι δεν είμαι εγώ.
6: Αυτό είναι το θέμα.
7: Ως Δανάη λοιπόν ντρέπομαι να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Αλλά ως ζωή π.χ. τώρα που παίζω στην Ηλέκτρα, δεν έχω κανένα θέμα. Πώς να σου πω, εάν με βάλεις να πάρω κάποιον να του κάνω πλάκα ως Δανάη, δεν μπορώ, με πιάνουν τα γέλια. Εάν με βάλεις όμως να κάνω οτιδήποτε άλλο και είναι ρόλος και σημαίνει ότι δεν εκτίθεμαι εγώ προσωπικά, μπορώ να σου κάνω ό,τι θες.
6: Ναι.
7: Οπότε τότε, ούσα μικρότερη και όχι τόσο στο κέντρο μου, δηλαδή σε ένα ψάξιμο εσωτερικό, δεν ήθελα να εκτεθώ. Νομίζω ότι έτσι δεν πήγα να δώσω εξετάσεις στο εθνικό και όταν φοβόμουν πάντα την απόρριψη και όταν πια θέλησα να δώσω εξετάσεις, ήμουν 25 χρονών και δεν μπορούσα, δεν έδωσα ποτέ εξετάσεις. Και μετά, έχοντας μία αυτοπεποίθηση και μία εμπειρία πολύ μεγαλύτερη σχέση με όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους για τις δραματικές σχολές, ήταν δεδομένο θα με πέρανε παντού.
6: Έτσι.
7: Οπότε πήγα, λέω, στο θέατρο τέχνης, πέρασα πρώτη στη σχολή Και έτσι ξεκίνησε η πόλη.
6: Με τη σιγουριά που σου δίνει πια όμως
7: η γνώση.
6: Ακριβώς η γνώση του, του χώρου.
7: Ναι, ναι.
6: Γιατί αυτό χτίζει και μια αυτοπεποίθηση.
7: Βέβαια.
6: Ναι.
7: Εργαζόμουν πάνω σε αυτό. Έκανα παραστάσεις. Έπαιζα ως performer στην Αγγλία.
6: Μάλιστα.
7: Αλλά δεν είχα τελειώσει δραματική σχολή στην Αγγλία. Αυτό ενδεχομένως να μην έχει τόσο μεγάλη σημασία από τη στιγμή που έχεις μια σκηνική εμπειρία.
6: Ναι.
7: Εδώ η σκηνική εμπειρία φάνηκε κατευθείαν.
6: Δεν μου λες, σκέφτηκες ποτέ να μείνεις στην Αγγλία και να κάνεις καριέρα εκεί?
7: Ναι, εγώ έκατσα 3 χρόνια στην Αγγλία. Είχα κατάθλιψη, έτσι. Ο λόγος που επέστρεψα ήταν αυτός, γιατί δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι μου.
6: Αλήθεια, ε?
7: Ναι, είναι μια πόλη, το Λονδίνο, που αν είσαι σε μια, αν είσαι ένα παιδί. Εγώ τότε ήμουνα, ήταν η πρώτη φορά που ζούσα επί της ουσίας.
6: Μόνη σου?
7: Όχι μόνη μου, γιατί ζούσα από φοιτήτρια.
6: Ναι.
7: Προσπαθούσα να τα βγάλω πέρα μόνη μου.
6: Έτσι.
7: Οπότε, εάν δεν έχεις μία σχέση, είχα τους φίλους μου και είναι ακόμα φίλοι μου, συγκάτοικοί μου, όμως χρειάζεται να έχεις ένα ισχυρό εισόδημα και να έχεις, για εμένα ας πούμε, μπορεί αν είχα μία σχέση να με είχε, όλο αυτό να μου είχε δώσει άλλη βάση.
6: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι.
7: Εγώ αισθανόμουν ότι αιωρούμουν. Και επειδή το Λονδίνο είναι σαν μία δίνη για εμένα, άλλο δηλαδή το να πηγαίνεις να κάθεσαι μια εβδομάδα 10 μέρες, είναι υπέροχο μέρος. Έχεις να δεις υπέροχα πράγματα, να ακούσεις μουσικές. Όμως το να ζήσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο.
6: Έτσι είναι.
7: Και όταν είσαι, εγώ πήγα και ήμουνα 22 χρονών και φύγα στα 25. Δεν ήταν εύκολα. Και αυτό το έπαθα όταν σταμάτησα να έχω ένα πλαίσιο. Δηλαδή το πλαίσιο του προγράμματος.
6: Σηκώνω
7: το πρωί, πηγαίνω.
6: Πάω στο πανεπιστήμιο.
7: Έπρεπε να πηγαίνουμε, επειδή εκεί ήταν όλα πρακτικά. Έπρεπε να είμαι εκεί, έκανα χώρο, έκανα πάρα πολλά πράγματα.
6: Οπότε είχες να ασχοληθείς με πράγματα που έτσι κι αλλιώς σου το απογραφούσαν και τον χρόνο και τη σκέψη και όλα.
7: Όταν λοιπόν, αν αυτό μου συνέβαινε εδώ στην Αθήνα, που έχω τους θείους μου, είχα τη γιαγιά μου, είχα την οικογένειά μου, ενδεχομένως να μου συνέβαινε. Γιατί η ασφάλεια που θα ένιωθα θα ήταν διαφορετική. Όμως έτσι έγιναν τα πράγματα. Εγώ ευγνωμονώ αυτό, γιατί γύρισα στην Ελλάδα με κατάθλιψη και ξεκίνησα να κάνω ψυχοθεραπεία και έκανα 12 χρόνια και τελείωσα τον περασμένο Νοέμβριο.
6: Για πες το αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό το ότι θέλεις να το πεις και σου αρέσει να το πεις.
7: Φυσικά, γιατί εμένα μου έχει αλλάξει τη ζωή η ψυχοθεραπεία.
6: Για πες μου λίγο.
7: Πριν 12 χρόνια, προς 13 πια, γιατί εγώ πήγα με κατάθλιψη το 2013, απευθύνθηκα στην ψυχοθεραπεύτριά μου, με την οποία ήμασταν παρέα μέχρι το τέλος.
6: Ναι.
7: Μέχρι την ολοκλήρωση
6: της ψυχοθεραπείας.
7: Μου. Πήγα τότε χωρίς να το σκεφτώ, το είχα σκεφτεί και στο παρελθόν, αλλά ήμουν πολύ αρνητικά προκατηλημένη. Γιατί υπήρχε, φανταστείτε την προκατάληψη πριν 13 χρόνια.
6: Βέβαια.
7: Δηλαδή υπάρχει ακόμα ενδεχομένως.
6: Σε κάποιους
7: σε πολύ
6: υπάρχει.
7: Μικρότερο βαθμό.
6: Σε μικρότερο, ευτυχώς.
7: Αλλά για μένα αυτό ήταν μία από. Δεν το σκέφτηκα. Έπρεπε να γίνει, γιατί έπρεπε να επιβιώσω.
6: Γιατί το είχες ανάγκη.
7: Ήμουν ένα παιδί 25 χρονών. Τώρα είμαι 38. Λοιπόν...
6: Φαίνεσαι 25, παιδιά.
7: Δεν
6: πειράζει, ναι.
7: Λοιπόν, μου άλλαξε τη ζωή. Είμαι πολύ, πολύ καταλαβαίνω εμένα. Και αποδέχομαι σε πολύ μεγάλο βαθμό τον εαυτό μου, ακόμα και τα πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα αποδεχτώ και με δυσκολεύουν, τουλάχιστον κατανοώ ότι έτσι είναι ο εαυτός μου.
6: Ναι.
7: Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα.
6: Στη δουλειά σου σε βοήθησε η ψυχοθεραπεία?
7: Μου άλλαξε τη ζωή. Γιατί αυτό, φαντάσου τώρα να προσπαθείς να κάνεις τους ανθρώπους να σε δεχτούν, ενώ δεν μπορείς να δεχτείς εσύ ο ίδιος τον εαυτό σου. Και επειδή εμείς δουλεύουμε με την εξωτερική μας εμφάνιση, με τα μέσα μας, τα εκφραστικά, αλλά και με τον ψυχισμό μας, εάν εγώ κουβαλάω διάφορα θέματα, σίγουρα δεν θα καταφέρω είτε να αποδώσω καλά στους ρόλους μου, είτε θα δυσκολέψω, το οποίο συμβαίνει και στις διαπροσωπικές μας σχέσεις, τους συναδέλφους μου. Θεωρώ ότι οι περισσότεροι καλλιτέχνες, γιατί έχει να κάνει το πράγμα, δεν είμαστε μπροστά από έναν υπολογιστή, έχει να κάνει με την δική μας έκφραση και με το τι έχουμε στην καρδιά μας και στην ψυχή μας. Εάν δυσκολευόμαστε, δεν γίνεται να συνεργαστείς και βασανίζεσαι και έτσι βασανίζεις τους άλλους. Δεν θέλω να πάμε έχουμε δει τι μπορεί να γίνει. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι όλοι οι καλλιτέχνες, βασικά όλοι οι άνθρωποι, Γιατί οι καλλιτέχνες είναι μέσα στην κοινωνία, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Απλώς έχουμε μάθει να εκφραζόμαστε αλλιώς.
6: Και επίσης και οι άνθρωποι που κάνουν μια άλλη δουλειά έχουν φάσεις της μέρας τους, της ζωής τους, που χρειάζεται να εκφραστούν πολύ αυθεντικά.
7: Φυσικά.
6: Έτσι όπως εκφράζεται ένας καλλιτέχνης για να έρθει σε επαφή και με τον κόσμο και να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει σε ένα ρόλο ή οτιδήποτε.
7: Ασφαλώς. Και πιστεύω, επειδή από το 2014, ας πούμε, μέχρι το 20, τέλος του 25, εγώ έκανα ομάδα. Δηλαδή,
6: έκανες ομάδα ψυχοθεραπείας.
7: Βέβαια,
6: ναι.
7: Ήμουν σε ομάδα.
6: Το οποίο σε βοηθούσε ακόμα περισσότερο.
7: Ναι, γιατί το ζήτημά μου, εμένα το βασικό, είναι η αποδοχή.
6: Mm.
7: Δηλαδή, ντρεπόμουν. Πάντως, πάντα, ένα από τα θέματα πολύ βασικά είναι ότι αισθανόμουν από συνάγωγος. Χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο. Αυτό είχε διαμορφωθεί προφανώς στο σχολείο. Ενώ είχα παρέες, όμως αισθανόμουν πάντοτε ότι δεν ανήκω και ότι όλοι οι άλλοι είναι μαζί,
6: ναι,
7: και εγώ χώρια. Ενώ δεν ήμουνα.
6: Περιγράφεις,
7: λοιπόν,
6: πάντως, να ξέρεις κάτι το οποίο είναι βίωμα πάρα πάρα πολλών ανθρώπων και πολλών παιδιών. Και είναι σημαντικό ότι εξηγείς ότι όταν υπάρχουν αυτά τα βιώματα πρέπει κανείς να ζητάει μια βοήθεια. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
7: Δεν είναι καθόλου
6: ούτε
7: απλά τα πράγματα.
6: Ούτε είναι ότι λύνονται έτσι με ένα γεια σας.
7: Δεν γίνεται να λυθούν έτσι με ένα γεια σας. Και όταν ακούω εγώ φίλους μου, γιατί έχω φίλους οι οποίοι δεν κάνουν ψυχοθεραπεία, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα διαχρονικά. Δηλαδή δεν είναι ότι κάτι παρουσιάστηκε τώρα και το λύνουμε. Έχεις ένα θέμα. Εάν δεν απευθυνθείς κάπου να πάρεις μία στήριξη, να ανακουφιστείς σε πρώτη φάση, αυτό σου δημιουργεί άγχη, σου δημιουργεί διάφορα θέματα. Η ομάδα, λοιπόν, για να επιστρέψω σε αυτό και να το κλείσω, ήταν ευεργετική, γιατί εγώ κατάλαβα ότι δεν αισθάνομαι μόνο εγώ έτσι, αισθανόμαστε όλοι έτσι. Αυτό είναι κάπως συγκινητικό για εμένα.
6: Συγκινητικό και λυτρωτικό.
7: Είναι λυτρωτικό ότι στον ίδιο χώρο που θα μπω εγώ και αισθάνομαι αμηχανία, αισθάνεσαι και εσύ Γιώργο, αισθάνεσαι και εσύ Νίκο, αισθανόμαστε όλοι έτσι. Δεν ξέρει κανείς κανένα και δεν πειράζει.
6: Βέβαια.
7: Δηλαδή δεν στρέφεται κανείς εναντίον σου και δεν είναι τίποτα προσωπικό. Έτσι λοιπόν και το ζήτημα του προσωπικού, ότι ό,τι τώρα τα πάω fast forward, αλλά είναι 2-3 πράγματα τα οποία για μένα ήταν πράγματι λυτρωτικά. Μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία, εγώ συνειδητοποιώ, το οποίο με δυσκολεύει, δεν μπορώ να το εφαρμόσω πάντα στη σκέψη μου, ότι τίποτα δεν είναι προσωπικό. Εάν εσύ μου φερθείς άσχημα, σε ένα 80% δεν είναι προσωπικό. Είναι ότι έχεις μάθει να συμπεριφέρεσαι έτσι, ότι έχεις μάθει να συνδέεσαι έτσι με τους ανθρώπους και ότι δεν φταίω εγώ, ούτε μου το κάνεις εμένα επίτηδες.
6: Άρα γίνεσαι πολύ πιο ανεκτική και απέναντι στους ανθρώπους με αυτόν τον τρόπο.
7: Δεν γίνομαι ανεκτική, στεναχωριέμαι λίγο λιγότερο. Mm. Λέω δεν πειράζει, αυτό καταλαβαίνει, έτσι έχει μάθει. Πήγαινε παρακάτω και άστο να πάει στην ευχή να ησυχάσουμε, ας πούμε.
6: Και προχωράς εσύ χωρίς αυτό το πράγμα να είναι για σένα.
7: Θα στεναχωρηθώ 2 μέρες που θα στεναχωριόμουν ένα μήνα.
6: Έτσι είναι, έτσι είναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα λες αυτά. Όχι γιατί μας τα εξομολογείς εδώ και
7: όχι,
6: το θεωρώ
7: γιατί...
6: έτσι χαρά μου που το κάνεις και απέναντί μου, ας πούμε, αλλά γιατί εδώ και
7: όχι,
6: το θεωρώ
7: γιατί...
6: έτσι χαρά μου που το κάνεις και απέναντί

0: ηθοποιίζονται στους υπόλοιπους χώρους. Δηλαδή ότι το να ψάχνει να βρει τον εαυτό του ένας ηθοποιός, ας πούμε, ή ένας καλλιτέχνης είναι πιο αποδεκτό από το να ψάχνει να βρει τον εαυτό του ένας τραπεζικός υπάλληλος, ας πούμε.
1: Εγώ δεν βλέπω ότι είμαστε πολλοί που απευθυνόμαστε ότι κάνουν ψυχοθεραπεία. Δηλαδή αυτό δεν νομίζω ότι στο χώρο μας, ας πούμε, είναι ό,τι προκατάληψη υπάρχει στους άλλους χώρους,
0: υπάρχει
1: στο δικό μας. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό.
0: Ενοχλητικές συμπεριφορές οι οποίες μπορεί να μεγενθύνουν ένα πρόβλημα που έχεις, υπάρχουν μέσα στο θέατρο και στο χώρο του.
1: Δηλαδή,
0: ρε παιδί μου, εσύ νιώθεις.
1: Συγγνώμη, μιλάμε στον ενικό, γιατί έχουμε ξαναγνωριστεί. Αλλιώς θα μιλάγαμε στον πληθυντικό,
0: όχι,
1: κύριε
0: Μιλάμε στον ενικό, κυρία Λουκάκη. Μιλάμε στον ενικό, διότι έχουμε γνωριστεί και επίσης, επειδή αισθανόμαστε και μια οικειότητα. Λοιπόν,
1: τι εννοείς?
0: Εννοώ το εξής. Έχεις, ας πούμε, εσύ ένα πρόβλημα, έτσι. Όταν πας σε ένα χώρο ομάδας όπως είναι το θέατρο, είναι πιο δύσκολη η ένταξη από ότι αν πας σε μια δουλειά που λειτουργούν λιγότερο οι ομάδες, οι κλίκες ενδεχομένως και όλα αυτά?
1: Νομίζω επειδή ο χώρος ο δικός μας έχει σχέση πολύ με την έκθεση, αυτό δυσκολεύει την κατάσταση. Δηλαδή εκτίθεσαι εσύ στο σύνολό σου. Δεν εκτίθενται τα μάτια μου, τα χείλη μου, τα χέρια μου. Εκτίθεμαι εγώ ως προσωπικότητα,
0: ναι,
1: μέσα σε μια διαδικασία προβών, έτσι. Οπότε δεν είναι εύκολο.
0: Κατανόηση βρίσκεις μέσα σε αυτό το χώρο, θέλω να πω, φίλους κάνεις εύκολα.
1: Ναι,
2: κάνεις.
1: Εύκολα. Κάνεις φίλους.
0: Κάνεις.
1: Υπάρχουν καλοί.
3: Η ώρα είναι 2:30.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος, του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
6: Για ενημέρωση ακού Max. Max FM 93,4.
1: Αγία μου, όταν κάνεις
0: φώτα,
1: κάτι που δεν γουστάρεις,
0: ναι.
1: Δεν μπορείς,
0: ναι.
1: Όμως ήταν ανάγκη τότε.
0: Καλά, βέβαια.
1: Δηλαδή δούλευα και ενώ είχα ήδη κάνει τη Ραχούλα, ενώ ότι δεν ήμουν άγνωστη,
0: ναι.
1: Και έκανα μαθήματα, αλλά χρειαζόταν, γιατί ήμασταν λίγο μετά την κρίση. Έτσι. Λοιπόν, είμαστε άνθρωποι οι οποίοι έχουμε βαθιά ανάγκη, και πάνω σε αυτό πατάνε πάρα πολλοί άνθρωποι εργοδότες.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Ότι είναι πολύ μεγάλη σου η ανάγκη να παίξεις, οπότε θα το κάνεις πάση θυσία, και αν δεν το κάνεις εσύ, θα έρθει ένας άλλος με πολύ μεγάλη ανάγκη να παίξει. Οπότε έχουν
0: Θα σου ρίξω τα χρήματα σε βαθμό που είναι ντροπή να το κάνεις.
1: Κακουργηματικός. Οπότε εκεί προσπαθούμε και...
0: Εκεί είναι σημαντικό να είσαστε και όλοι μαζί.
1: Μα εκεί στηρίζουμε, ναι, το σωματείο μας.
0: Έτσι.
1: Και το σωματείο μας μέσα στον COVID έκανε εξαιρετική, δηλαδή παρήγαγε έργο, γιατί υπήρχαν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είτε δεν δουλεύουν είτε είναι συνταξιούχοι. Υπάρχει εκτός από το σωματείο μας, υπάρχει και το ΤΑΣΕΙ, το Ταμείο Αλληλοβοηθείας του Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών, το οποίο βοηθά τους άπορους συναδέλφους μας.
0: Και πολλά έσοδα από συναυλίες, από βιβλία πάνε
1: σε αυτά. Και εσύ μαζί δεν ήμασταν στην εκδήλωση του ΤΑΣΕΙ?
0: Ναι, ήμασταν μαζί.
1: Βέμπο.
0: Εγώ, να σου πω την αλήθεια, όποτε μου λένε να συμμετάσχω σε τέτοια πράγματα, χαίρομαι πάρα πολύ. Γιατί θεωρώ ότι είναι. Μόνο καλό μπορείς να κάνεις, έτσι, ναι.
1: Και εγώ τώρα λίγο ανακατεύομαι το ΤΑΣΕΙ.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή μετά τις τελευταίες
0: εκλογές. Το έχεις το συνδικαλιστικό σου λίγο, δεν το έχεις?
1: Όχι, δεν το έχω καθόλου, είναι φοβερά, φοβάμαι πάρα πολύ. Μη με βάλετε μπροστά, μην με πάτε να μιλήσω.
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι.
1: Όμως έχω του συναδέλφου.
0: Ναι, αλλά πρόσεξε.

0: Η ψυχοθεραπεία μπορεί να σε πάει, ξέρεις, από το ένα άκρο που ήσουν να σε οδηγήσει στο άλλο.
1: Και να γίνω Μάρτιν
0: Λούθερ
1: Κινγκ.
0: Δηλαδή να πεις ότι τώρα έλα, τώρα παιδιά όλοι εδώ.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Όχι,
1: καθόλου, ντρέπομαι, δεν θέλω καθόλου. Όμως, αυτό το οποίο εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ και θα ήθελα, εάν και εγώ είχα ανάγκη, ήταν να με βοηθήσουν. Mm. Οπότε, επειδή πιστεύω πολύ στην προσφορά και επειδή πιστεύω πολύ
0: στην... Θες να βοηθήσεις ανάλογα κι εσύ.
1: Ναι.
0: Αυτό που θες να κάνουν για σένα, θες να το κάνεις εσύ.
1: Θα το ήθελα.
0: Βέβαια.
1: Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη. Ηθοποιοί, παλιοί, καινούργοι, κάτι τους συνέβη μια στραβή. Χρειάζονται βοήθεια. Εκεί μπαίνω εγώ. Δηλαδή, εκεί με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει τα συνδικαλιστικά, δεν τα μπορώ καθόλου.
0: Λοιπόν, λέω να ακούσουμε μια Τσεζάρια Εβόρα που μου αρέσει και εμένα πάρα πολύ. Αγκόλα. Πάμε λοιπόν, Τσεζάρια Εβόρα, και ερχόμαστε. Έχουμε πολλά ακόμα να πούμε.

0: Δανάη Λουκάκη μαζί μας εδώ, αγαπημένη ηθοποιός, πολύ αγαπημένη θα έλεγα, ο κόσμος τη λατρεύει, αλλά θέλω εγώ να έρθω λίγο στα του θεάτρου, γιατί ο κόσμος ο πολύ σε αγάπησε από την τηλεόραση. Καταρχάς εσύ έχεις αυτή τη διάκριση μέσα σου, τηλεόραση και θέατρο, ή για σένα είναι το ίδιο πράγμα, ό,τι και αν σου δώσουν το υπηρετείς και τελείωσε?
1: Με πολύ χαρά και τα δύο. Τώρα τελευταία σκέφτομαι την κατάσταση του θεάτρου και ότι κάπως το θεωρούμε πάρεργο. Και εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή κοιτάς να δεις τι θα κλείσει τηλεοπτικά, ενώ η βάση των πραγμάτων και της εργασίας μας, γιατί δεν θέλω να πω δουλειά, είναι το θέατρο. Η αρχή, η ρίζα των πάντων είναι στο θέατρο. Δηλαδή,
0: και
1: τώρα,
0: εκεί είναι
1: πώς
0: η
1: έχει...
0: έκθεση που περιέγραφες πριν, η πιο...
1: Και
0: άμεση,
1: η άμεση, έτσι. Γιατί η τηλεόραση σε σώζει.
0: Ναι.
1: Εκεί που εκτίθεσαι 100% είναι στο θέατρο. Σκεφτόμουν πόσο όλοι μας, τώρα που είναι μεταβατικά τα πράγματα που κλείνουν σειρές, τελειώνουν και αυτά, πόσο κοιτάς να καλύψεις, τι θα κάνεις επαγγελματικά, τηλεοπτικά.
0: Ναι.
1: Και σε δεύτερη μοίρα έρχεται το θέατρο. Και αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ. Δηλαδή το να μην μπορούμε να ζήσουμε... Θα πρέπει να κάνεις δύο παραστάσεις για να μπορέσεις να ζήσεις αξιοπρεπώς και οκ. Και με στεναχωρεί.
0: Αυτό, μπορείς να πεις τι φταίει γι' αυτό.
1: Διότι εδώ
0: υπάρχουν όμως, ρε παιδί μου, κάθε χρόνο παραστάσεις στην Αθήνα, στις οποίες δεν βρίσκεις ένα εισιτήριο.
1: Ναι, οκ. Αυτό όμως τι σημαίνει, ότι ο ηθοποιός που παίζει εκεί αμείβεται, ας πούμε, πλουσιοπάροχα? Όχι. Όχι. Και όσο μεγαλύτερος ο θείασος, τόσο χειρότερα τα πράγματα. Τώρα να τα πούμε μπακαλίστικα,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι στο θέατρο ουσιαστικά δεν επενδύονται χρήματα στην Ελλάδα.
1: Υπάρχει αυτό που σημαίνει και στα σύρια, αλλά απλώς το σύρια έχει άλλο budget.
0: Ναι.
1: Ο πολύ γνωστός θα πάρει πάρα πολλά, ο άγνωστος θα πάρει το τίποτα για να γίνει κάτι.
0: Εντάξει, άρα
1: στο θέατρο λοιπόν, επειδή
0: η φάση
1: είναι, λίγο...
0: είναι ότι θέλω να παίξω στην τηλεόραση για να γίνω πιο γνωστός, για να μπορέσω να πάρω και δύο λεπτά.
1: Ας πούμε, σε εμένα συνέβη τυχαία. Εγώ ποτέ μου δεν είχα. Εγώ δεν βλέπω τηλεόραση από το 2006 που τελείωσα το σχολείο.
0: Ναι.
1: 20 χρόνια. Τις μέλισσες τις έχω δει κάπως, από την Ηλέκτρα την έχω δει κάπως, δεν έχω δει το Παραπέντε. Το 10 το είδα, ας πούμε, που ήταν επικό, όταν ήμουν στην Αγγλία, γιατί ήθελα να έχω μια επικοινωνία. Τόσο, εγώ ακούω ραδιόφωνο. Ακούω ραδιόφωνο φανατικά 20 κάτι χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Δηλαδή τα πάνω από τα 2/3 του ζωής μου.
0: Ακούς μόνο μουσικό ραδιόφωνο ή γενικότερα?
1: Ακούω το πρωί 8-10 μουσικό ραδιόφωνο, ναι. Ενημερώνομαι, μετά βάζω ενημέρωση.
0: Θες να πεις ότι ξυπνάς στις 8?
1: Εγώ ξυπνάω από τις 6, γιατί είμαι στο δρόμο 7 η ώρα.
0: Μπράβο.
1: 7 η ώρα πρέπει να φύγω να πάω. Ναι. Έχω το σκυλί μου.
0: Ναι.
1: 6 η ώρα πρέπει να βγούμε βόλτα, να ετοιμαστώ, να φύγω 7 και 4.
0: Τι σκυλί έχεις, τι μέγεθος?
1: Τον Ορφέα που είναι 24 κιλά. Και είναι ένας έρωτας.
0: Ναι.
1: Είμαστε πολύ ερωτευμένοι. Πολλά τα 4 τελευταία χρόνια που συζούμε.
0: 24 κιλά.
1: Καλά, δεν είναι και 50 που υπάρχουν κάτι τέρατα.
0: Σκυλί.
1: Είναι κανονικός.
0: Ναι.
1: Είναι βαρικό καλός, δεν ξέρω τι να πω.
0: Ναι. Και πάει βόλτα κάθε πρωί στις 7 αυτός.
1: Τι να κάνει κι αυτός.
0: Ναι.
1: Και ξαναπάει βράδυ, όταν έχω και θέατρα που ξαναπάει μία η ώρα το άλλο
0: και
1: πρωί.
0: Και να σου πω, όταν τον αφήνει σπίτι, σε κοιτάει με αυτό το ύφος το απελπισμένο.
1: Το απελπισμένο. Άκου τώρα, επειδή φέτος ευτυχώς επέλεξα να μην κάνω θέατρο, γιατί πέρυσι έκανα πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τον παίρνω στα γυρίσματα.
0: Α, εντάξει, οπότε
1: είναι καλύτερη του.
0: Ευτυχής.
1: Όχι πάντα. Αλλά ναι, είμαι και εγώ ευτυχής και ήσυχη.
0: Ναι, παιδί μου, γιατί στα γυρίσματα ασχολούνται και άλλοι μαζί του, εντάξει.
1: Είναι ησυχούλης,
0: ναι.
1: Κάθεται.
0: Ναι. Αρκεί να ξέρει ότι είσαι εκεί.
1: Και εγώ
0: είναι
1: να ξέρω,
0: αυτή η ψυχολογία.
1: Πολύ, πολύ αγαπημένη.
0: Είναι γνωστή αυτή η ψυχολογία του σκύλου, η οποία είναι από τη μια, ρε παιδί μου, αυτό ο πιστός φίλος που τον αγαπάς και τα λοιπά. Απ' την άλλη είναι μια συντριβή αυτό το πράγμα. Δηλαδή να σκέφτεσαι πόσο υποφέρει. Ανά πάσα στιγμή που δεν είσαι δίπλα του, τρελαίνεσαι.
1: Ναι, αλλά υποφέρω και εγώ, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι.
1: Αν μπορούσαμε να είμαστε αυτοκόλλητοι και να τον έχω, είναι τρελό. Δεν ξέρω, για κάποιον μπορεί να ακουστεί τρελό. Όμως, είναι... Τι είμαστε... Δεν ξέρω, δεν έχω λόγια, ρε παιδί μου, και δεν το περίμενα αυτό.
0: Δεν το περίμενες,
1: όχι. Εγώ έχω γεννηθεί σε ένα σπίτι με σκυλί.
0: Ναι.
1: Το οποίο δεν το θυμάμαι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί επειδή ήμουν εγώ με το σκυλί και είχαμε ίδιο ύψος και περπατάγαμε δίπλα-δίπλα, τρώγα τον εγώ τον μπισκότο, έτρωγε και κατέβαζα το χέρι, έτρωγε και μιλούπα τον μπισκότο.
0: Μιλούπα κιόλας.
1: Το είχαν βγάλει μιλούπα από τις κρέμες.
0: Ναι.
1: Και τη δώσανε. Δεν τη θυμάμαι. Εγώ βλέπω μόνο φωτογραφίες. Από το 2013 είχα πάρει γατί, δηλαδή τα γατιά μου, και το 22 εμφανίστηκε ο Ορφέας στη ζωή μου.
0: Μαζί με τα γατιά.
1: Mm.
0: Δηλαδή στο σπίτι έχεις και γάτια,
1: ναι,
0: και το σκύλο.
1: Ναι.
0: Α, περνάς τέλειξη.
1: Καλή, αυτή είναι πολύ αγαπημένη. Για τον πήρα κουτάβι, ναι, τον τραπουγίζουν τα γατιά, τελείως υπόθεση. ο οποίος είναι τέρας, ναι, και το γατί είναι τόσο, ξέρω εγώ, και φοβάται ο σκύλος τη γάτα. Αλλά δεν περίμενα αυτή τη σχέση με τη γάτα. Υπάρχει μια ανεξαρτησία.
0: Ακριβώς.
1: Εδώ μιλάμε, του μιλάω, του λέω στρίψε, στρίβει. Μόνο που δεν μου μιλάει το σκύλι, δεν απαντάει. Ή να με έχει πρίξει, μαντάμ, ηρέμησε, ας πούμε, λίγο, τα φιλιά και αυτά. Είναι σαν να υπήρχε μια, σαν να υπήρχε κάτι από παλιά, το οποίο εκδηλώθηκε τώρα ξανά.
0: Δεν
1: σαν
0: μου
1: να
0: λες,
1: θυμόμουνα.
0: Μου λες τώρα, είσαι λοιπόν με ένα σκύλο, δύο γάτες.
1: Η μία πέθανε πέρυσι, μία
0: ένα σκύλο
1: γάτα
0: και μία γάτα. Φαντάζομαι και με διάφορους φίλους και τα λοιπά.
1: Ναι.
0: Τα υπόλοιπα στη ζωή, έτσι ερωτευμένη είσαι, ας πούμε, περνάς φάσεις.
1: Αυτά, είμαι τον Ορφέα, το είπα.
0: Μόνο με τον Ορφέα. Μόνο με
1: λοιπόν, μιλάς, έπεσες, ναι, και εσύ στην περίπτωση.
0: Ναι.
1: Όπου είμαστε δουλειά, σπίτι, γατί, Ορφέας, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Ούτε έχεις το άγχος, ας πούμε, ότι...
1: Πώς δεν το έχω.
0: Το έχεις,
1: βέβαια. Και τα χρόνια... Τώρα μπορεί για κάποιον να είμαι νέα.
0: Καλά, αλλά... είσαι νέα, εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου,
0: ναι,
1: αλλά μιλάω πολύ άνω, ναι, ρε παιδί.
0: Ναι.
1: Αλλά πώς να το πω, ότι λες, οκ, okay, τι.
0: Θέλω να έχω ένα σύντροφο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και η μητρότητα είναι θέμα ή όχι.
1: Δεν το ξέρω, αυτό εξαρτάται.
0: Ναι.
1: Ναι. Αλλά αγαπώ, παρόλα αυτά, λατρεύω τα παιδιά. Λιποθυμάω, ψοφά τα βλέπω και δεν θα δώσω σημασία σε εσένα που σε ξέρω. Ναι. Αν έχεις ένα παιδί, θα κάνω zoom in και πάω εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Και τα παιδιά μου αγαπάνε.
0: Ναι.
1: Χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν ξέρω ότι τα πράγματα στο κεφάλι μου μεγαλώνοντας. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να το πω. Ο καιρός περνάει. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Ναι.
1: Και ότι εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τη δουλειά.
0: Ξέρεις τι, οι άνθρωποι που ζουν, που ασχολούνται πολύ με τη δουλειά τους, που έχουν μάθει να μένουν μόνοι τους, που περνάνε ωραία μόνοι τους.
1: Μην μου το εσύ... κάνεις τώρα χειρότερο,
0: όχι,
1: γιατί αρχίζει και κλαίει.
0: Όχι, περίμενε. Θέλω να πω το εξής. Νομίζω ότι έχουν κάποιες απαιτήσεις πια από τη ζωή τους, που είναι δύσκολο να κάνεις παραχωρήσεις. Για να...
1: Μεγαλώνοντας.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, γιατί έχεις μάθει, έχεις τη βολή σου,
0: ναι,
1: έχεις τα πράγματα όπως τα θες. Ναι, πιστεύω ωστόσο.
0: Είσαι έτοιμη να θυσιάσεις, θέλω να πω, ένα κομμάτι ανεξαρτησίας και ελευθερίας για να είσαι με έναν άλλον άνθρωπο.
1: Δεν το ξέρω.
0: Αντίστοιχα,
1: θα
0: να το θυσιάσει και εκείνος.
1: Θα το ήθελα όμως πάρα
0: ήθελες
1: πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είμαι έτοιμη, ναι, εξαρτάται από το άτομο. Όμως είναι κάτι το οποίο πια, επειδή έχουν περάσει χρόνια που είμαι μόνη μου, έχει περάσει μια τετραετία πια.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα, τη συντροφικότητα. Αλλά το ζήτημα είναι να βρεθεί το κατάλληλο άτομο, να έχουμε.
0: Κοινές αναφορές, κατά κάποιο τρόπο. Εντάξει, καλά, ποτέ δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις.
0: Αυτά.
1: Γιατί μπορεί να μην έχει και καμία κοινή αναφορά, ναι, και να ερωτευτείς και να τελειώσει υπόθεση.
0: Έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις πότε είναι... θα χτυπήσει η πόρτα.
1: Το θέμα ποιο είναι τώρα. Να θες και να μπορείς.
0: Ναι.
1: Γιατί μπορεί να θες και να μην μπορείς.
0: Ναι, εντάξει.
1: Καταλαβαίνεις. Αυτό συμβαίνει. Και να θες και να μπορείς.
0: Εσύ σίγουρα μπορείς, άρα το θέμα είναι πόσο θα θες.
1: Ναι.
0: Να σου πω κάτι άλλο τώρα. Πες μου λίγο για ρόλους τους οποίους φαντάζεσαι έτσι για σένα.
1: Δεν φαντάζομαι ποτέ
0: τίποτα
1: ρόλους. Φαντάζομαι και επιθυμώ και προσεύχομαι για καλές συνεργασίες.
0: Mm. Άρα
1: έχω ζήσει τις κακές
0: περισσότερο
1: συνεργασίες.
0: Μετράει για σένα,
1: ναι, το
0: η ομάδα.
1: Το α και το
0: παρά
1: ω
0: παρά το τι
1: είναι...
0: θα παίξεις.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, είναι και ένας καλός ρόλος.
0: Καλά,
1: δηλαδή να έχω
0: εντάξει,
1: να εξελιχθώ
0: προφανώς,
1: και
0: ναι,
1: να πάω παρακάτω.
0: Ναι.
1: Όμως η ερώτηση είναι πάντα ποιος κάνει τι, ποιος σκηνοθετεί, ποιοι παίζουνε. Γιατί για μένα, ας πούμε, ήμουν ευλογημένη τρία χρόνια τώρα που είμαι στην Ηλέκτρα και είχαμε μια τόσο άψογη συνεργασία.
0: Εγώ, ρε παιδί μου,
1: και
0: πάντως,
1: στις μέλισσες
0: εσένα,
1: συνέβαινε
0: και
1: αυτό.
0: Ναι, φαινόταν.
1: Ήμασταν πολύ, όχι αγαπη, λατρεύαμε ο ένας τον άλλο. Ίσως ευθύνεται και η επιτυχία και το ότι δεν είχαμε καμία γκρίνια και ότι πέσαμε στον COVID και ότι η έξοδός μας ήταν να πάμε στο γύρισμα.
0: Καλά, εκείνο το πράγμα με τις μέλισσες και το COVID.
1: Ναι,
0: δηλαδή δεν υπάρχει. Ήσασταν πολύ τυχεροί, όντως το λέω κι εγώ. Και ήμασταν κι εμείς, γιατί σας είχαμε,
1: ναι,
0: συνέχεια.
1: Ήμασταν πολύ τυχεροί, ναι, δηλαδή εγώ έφευγα, πήγαινα στο γύρισμα και πάω και τώρα στο γύρισμα και γέλαγα πάρα πολύ. αυτό είναι το να χαίρεσαι, ναι, να πηγαίνεις στην εργασία σου, ας πούμε, που πέφτει πολύ ξύλο. Ενώ τα ωράρια είναι 10 ώρα, δεν έχουμε θεσπισμένο 8 ώρο. Στην τηλεόραση δουλεύουμε 10 ώρα τα γυρίσματα. Έχουν σταματήσει πολλά χρόνια τα 8 ώρα. Και μία ώρα να πας, μία ώρα να γυρίσεις, 12 ώρες.
0: Ουσιαστικά no life.
1: Λοιπόν, όταν είσαι λοιπόν, αν έχεις και μία στενοχώρια στη δουλειά.
0: Σου διαλύεται.
1: Ενώ πηγαίνεις και χαίρεσαι.
0: Ψυχολογία τελείως, έτσι.
1: Δηλαδή, εγώ χαίρομαι που είμαι ευγνωμονώ το σύμπαν, το Θεό, που μπορώ και κάνω αυτό το οποίο αγαπώ.
0: Εγώ πάντως θα ήθελα να σε δω και πιστεύω ότι και ο κόσμος, όσοι σε λίγος έχουν καταλάβει, θα ήθελα πάρα πολύ να σε δω σε μια κωμωδία.
1: Εγώ να δεις πως θα ήθελα.
0: Ναι, πάρα πολύ. Το κακό είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν παίζουν κωμωδίες.
1: Και δεν γράφονται.
0: Δεν γράφονται.
1: Το δυσκολότερο είναι ότι δεν
0: μου
1: γράφονται.
0: Μου εξηγούσε κάποιος γιατί συμβαίνει αυτό και μου έλεγε ότι η κωμωδία είναι πάρα πολύ ακριβό είδος. Θέλει πάρα πολύ μεγάλο γύρισμα, γιατί θέλει πολλά πλάνα κτλ. Και επίσης για να σταθεί μια κωμωδία πρέπει να είναι 40 λεπτή το πολύ. Mm. Αυτά τα καθημερινά μιας ώρας που θέλει η τηλεόραση τώρα, γιατί αυτά θέλει να πληρώσει, είναι δύσκολα. Άρα είναι πρέπει δύσκολα να πληρώσει κανείς πολύ για να έχει μια καλή κωμωδία. Το θέλει όμως πάρα πολύ ο κόσμος και πραγματικά
1: εγώ,
0: πιστεύω ότι αξίζει κάποιος να επενδύσει σε αυτό.
1: Συμφωνώ. Να. Συμφωνώ. Ξέρεις κανένα.
0: Εγώ τα λέω μπας και τσιμπήσει. Τα λέω μπας και τσιμπήσει κανείς, κατάλαβες.
1: Νομίζω ότι και οι παραγωγοί θέλουν να κάνουν κωμωδίες. Το θέμα είναι να βρεθεί.
0: Θέλουν όμως τα κανάλια να πληρώσουν
1: αυτό
0: για κάτι
1: είναι
0: που είναι ένα 40 λεπτό την εβδομάδα, για παράδειγμα. Γιατί είπες πριν το παραπέντε.
1: Ναι.
0: Ας θυμηθούμε όλες τις κωμωδίες. Έτσι έκαναν αυτό που έκαναν.
1: Ναι.
0: Με εβδομαδιαία επεισόδια,
1: βέβαια.
0: Μικρά.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: βέβαια.
0: Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Κάνει νόημα ο Μπισμπίκης ότι πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Πάμε σε διάλειμμα.
1: Παντού
0: και
1: υπάρχει ένας Μπισμπίκης.
0: Παντού, παντού, παντού, ναι, παντού. Και ο συγκεκριμένος εδώ είναι, ξέρεις, δικτάτορας, μην τον βλέπεις έτσι.
1: Λοιπόν, ευγενή.
0: Αλλά είναι γλυκός.
1: Ευγενής, ευγενής.
0: Ναι. Λοιπόν, μετά τι να βάλουμε το Ουαζό.
1: Ναι, ναι, ναι. Είναι ένα, γενικά νομίζω ότι είναι υπέροχα χαλαρά.
0: Τα τραγούδια
1: μου είναι χαλαρά.
0: Είσαι εσύ.
1: Πηγαίνουμε για καλοκαίρι με αυτά τα τραγούδια.
0: Έτσι.
1: Για χαρές.
0: Και σκέψου ότι της αρέσει πολύ η άνοιξη.

0: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
3: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
2: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
3: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
2: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
3: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες. Δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Η Δανάη Λουκάκη είναι μαζί μας και ακούστε τώρα τι σας φύλαγα για το τέλος. Η Δανάη Λουκάκη είναι η υπεύθυνη, η ευθύνεται δηλαδή προσωπικά, για αυτές τις φωτογραφίες που ίσως να έχετε δει στο διαδίκτυο και τα βιντεάκια με τη Δήμητρα Παπαδοπούλου να φοράει μια τίβενο. Για πες μου τι ακριβώς έγινε.
11: Πέρυσι κάναμε το τσακ με τη Δήμητρα και πάνω στην... είναι έργο της Δήμητρας γιατί είναι σκηνοθετική επιμέλεια. Για τη σκηνοθεσία έχει ο Γιώργος Λύρας. Τέλος πάντων, στα Καμαρίνια πιάναμε την κουβέντα. Τι μου λέει, λέω, Δήμητρα, εγώ έχω τελειώσει αγγλική φιλολογία και έχω μεταφράσει και αυτό το έργο που παίζει ο Καραμίχος. Α, μου λέει, και εγώ μπήκα τότε στο αγγλικό, ναι, και δεν έχω τελειώσει. Δεν έχεις τελειώσει, Δήμητρα? Όχι, δεν έχω τελειώσει. Ναι. Λέω, απαγορεύεται.
10: Ναι, τη Δήμητρα Παπαδοπούλου με την Τίβενο.
11: Λοιπόν, απαγορεύεται, ναι, λέω, Δήμητρα, που δεν έχει τελειώσει. Ναι. Κάτι πρέπει να γίνει. Και αυτό και βαριέμαι. Έλα, λέω, ρε Δήμητρα, έχει τρία μαθήματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τέλος πάντων, επειδή εγώ έχω σχέσεις με το τμήμα, τις βρήκα. Δεν έγινε στη ζούλα το πράγμα.
10: Ναι, ναι, ναι.
11: Βρήκα την πρόεδρο του τμήματος, μας κατήφθηνε και η Δήμητρα έδωσε μαθήματα. Και χτες πήγα στην αποφύτηση.
10: Καλά, εντάξει.
11: Με Τίβενο.
10: Δεν υπάρχει αυτό.
11: Όπου κάναμε ένα post και της έβαλα την Κάρμινα Μπουράνα να παίζει από πίσω. Της λέω, όχι, λέω, δεν θα βγάλει μόνο αυτές τις φωτογραφίες, θα βάλουμε και την Κάρμινα Μπουράνα από πίσω. Έτσι. Αντρέας, κατάλαβες. Λοιπόν, και έγινε ο χαμός. Και αυτό για εμένα, η δική μου συνεισφορά είναι ελάχιστη, γιατί αυτό το κατάφερε η Δήμητρα, απλώς του ήθελε μια όφηση.
10: Ναι.
11: Πιστεύω πάρα πολύ στην ενθάρρυνση απέναντι στους ανθρώπους.
10: Έτσι είναι.
11: Και θέλω και εγώ να με ενθαρρύνω, γιατί καμιά φορά δηλιάζω και αφήνω πολλά πράγματα πίσω μου. Και είναι πολύ σημαντικό να πεις, έλα μωρέ, όλα θα πάνε καλά, προχώρα.
10: Έτσι.
11: Και ότι μερικά πράγματα είναι κύκλοι και οι κύκλοι οφείλουν να ολοκληρώνονται.
10: Συμφωνώ,
11: δηλαδή, για να προχωράμε και να μην αφήνουμε τίποτα
10: συμφωνώ
11: πίσω.
10: Συμφωνώ απόλυτα.
11: Αυτά.
10: Λοιπόν, είσαι υπέροχη, να συνεχίσεις με την ίδια ζωντάνια, λάμψη και ταλέντο.
11: Και να είμαστε καλά.
10: Να έρχονται ακόμα ευχαριστώ καλύτερα στη ζωή σου,
11: σε
10: στην καριέρα σου.
11: Καλά λόγια, γιατί με έχεις κλαβώσει.
10: Έλα, βρε, τι λες τώρα. Τα πιστεύω απόλυτα, γιατί είσαι ένα γλυκύτατο κορίτσι. Λοιπόν, αυτά από τη Δανάη Λουκάκη.
11: Με πολύ χαρά, εγώ ευχαριστώ για αυτή τη συνάντηση.
10: Πολύ σε ευχαριστώ.
11: Και καλό καλοκαίρι,
10: καλό
11: που σου αρέσει,
10: καλοκαίρι
11: τόσο
10: που
11: πολύ,
10: αρέσει
11: και
10: τόσο
11: το αγαπώ
10: πολύ.
11: Και εγώ.
10: Ναι, και σε σένα, άντε και σε σένα. Και να φτάσει χαρούμενη μέχρι την άνοιξη τουλάχιστον, γιατί τότε είσαι πάντα σε χαρούμενη εσύ.
11: Είμαι χαρούμενη και Γιούρια, απάνω τους.
10: Γιούρια, λοιπόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. 50 χρόνια φανοποιεί και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Αυτοκίνητο εξυπηρέτησης και δωρεάν μεταφορά του αυτοκινήτου από τον τόπο του συμβάντος στο συνεργείο μας. Σας απαλλάσσουμε από τον πονοκέφαλο κάθε ασφαλιστικής διαδικασίας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Φανοποιείο και οδική βοήθεια Βασίλης Κοσιώρης. Μόνο στα Ροήτικα Πατρών. 24 ώρες διαθέσιμη στο τηλέφωνο 2610-339-666. Και εδώ είμαστε εμείς.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
3: Max FM 93,4. Έχει άποψη και τη λέει.

3-4.

Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W Events με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκαλος Catering σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W Events by Φάκαλος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαλή. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει

0: Τηλέφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers Panes, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Soft Exil Κοκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
0: Ενημέρωση στο maximum. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών. Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: 28ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: ώρα είναι 5. Στην αγορά των μεσητικών, Ατάλλας. Μεσητικές υπηρεσίες με την υπογραφή της πολυετούς μας εμπειρίας μέσα από την μεγαλύτερη γκάμα ακινήτων. Υπεύθυνη διαχείριση αγοράς, πώλησης ή ενοικίασης ακινήτων από το συνεχώς ανανεωμένο χαρτοφυλάκιό μας. Για να αγοράσεις ή να πουλήσεις ιδιοκτησία, Ατάλλας. Γιατί μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλλα. Ατάλλας Real Estate, Κορίνθου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
3: Στο Γαλαξία, κάθε Τετάρτη έως 29 Ιουλίου έχεις καλοκαιρινό κέρδος 6% σε Go for More πόντους με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.
4: Max FM 93,4. Ο ήχος που πάει παντού.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Max FM 93,4. Τα λέει όλα.

0: FM 93.4.
1: Καμιά φορά στα ζόρια θυμάμαι τη καλά που ταιριάζαν στο νου μου πως λιμεριάζαν.

θυμάμαι και παίρνα μαζί μου σε περβό για γόνιμα να μάθουμε πιο μόνιμα το χάριζε

0: στο 8ο Φεστιβάλ Λαϊκού Χορού Σουλίου Πατρών. Μια μοναδική έκρηξη δημιουργίας, μουσικής και χορού με θέμα «Όσα χωράει ένας χορός». Ένα μουσικοχορευτικό ταξίδι με 30 παραστάσεις, 500 παραδοσιακούς χορευτές και 40 μουσικούς από όλη την Ελλάδα σας περιμένουν για μια σειρά μοναδικών παραστάσεων. Από 5η 23 έως και Κυριακή 26 Ιουλίου στο ειδικά διαμορφωμένο θεατράκι του Δημοτικού Σχολείου. Ώρα έναρξης 9. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Πολιτιστικό Σύλλογος Χορευτικό Τμήμα Σουλίου Πατρών.
1: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Η ώρα είναι 6. Max FM 93,4. Τα λες

0: χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονή Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργος Παπάς. Κυριακή 26 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στο βιβλιοπωλείο Σύγχρονη Σκέψη. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρυλικό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Max FM 93,4. Τα νέα όταν συμβαίνουν, όπως συμβαίνουν.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ανοίξαμε και σας περιμένουμε στο νέο κατάστημα της επιχείρησης Μυραράκη. Ελάτε να κάνετε τα δώρα σας με τιμές γνωριμίας, μοντέρνα και κλασικά χειροποίητα χαλιά, είδη σπιτιού, μαξιλάρια, ριχτάρια, κουβερλί, δίσκη, κεριά, καθώς και τη γυναικεία κολεξιόν ρούχων Δεσμήρα. Βότση 16 Πάτρα. Σας περιμένω.
2: 15900. Πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε?
3: Φοβάμαι. Χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν είσαι μόνη. Μίλησέ μας.
3: Ξέρετε, δέχομαι βία και είμαι απελπισμένη. Φοβάμαι να μιλήσω.
2: Δεν είσαι μόνη. Ένα δίκτυο δομών για την βοήθεια κακοποιημένων γυναικών στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι εδώ για σένα. Παρέχουμε προστασία, συμβουλές και την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Μην το αναβάλεις. Είμαστε εδώ για σένα.
0: Κάλεσε τώρα στο 15900 ή επισκέψου τις δομές κακοποιημένων γυναικών σε Πάτρα, Αγρίνιο και Πύργο. Με τη στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Είμαστε δίπλα σου. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας χώρος 500 τετραγωνικών μέτρων δίπλα στην Πάτρα. Με ανεξάρτητες αίθουσες και όλες τις προδιαγραφές ενός συνεδριακού χώρου, μετατρέπει την εταιρική σας εκδήλωση σε γεγονός της χρονιάς. W Events by Fakalos Catering. Άνετο φυλασσόμενο πάρκινγκ, audio visual τελευταίας τεχνολογίας για άψογη οργάνωση και εξαιρετική παρουσίαση. W Events by Fakalos Catering. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αποκλειστικά για εταιρικές εκδηλώσεις.
4: Το ξεχάσαμε!
5: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
4: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
5: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461 900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
5: V-Timer και ξένιαση.
7: Max FM 93,4. Τα νέα στην ώρα τους.
8: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
10: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μια παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
11: Ναι.
12: Λέγεται.
11: Αποστόλη.
12: Έλα.
11: Αποστόλη.
12: Έλα.
11: Καλησπέρα, Αποστόλη. Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο. Μάνος λέγομαι. Είσαι γαμάτος, ρε φίλε. Μπροστά. Πάμε.
12: Το ξέρω, ρε φίλε, κι εγώ, αλλά ντρέπομαι να τα λέω μόνος μου. Ευχαριστώ που τα λες.
11: Όχι. Είσαι γαμάτος, φίλε. Σε ακούω πολύ καιρό. Προσπαθώ να σε πάρω πάρα πολύ καιρό τηλέφωνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που σε ακούω σήμερα. Α, και κάτι τελευταίο. Μια μικρή χάρη.
12: Για πες.
11: Θα ήθελα να γνωρίσω από κοντά τη γιαγιά της κυρίας Αντινοπούλου, την αξιογάπητη. Γιατί.
12: Νομίζω
11: γιατί...
12: δεν είναι. Τα έχει κακαρώσει.
11: Α, γαμώτο.
12: Στο σπίτι έμενε, όχι στη γιαγιά.
13: Ζούσα στη γιαγιά μου. Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου.
11: Αν στο σπίτι έμενε.
12: Ναι, και το ένα πιάτο φαγητό τελικά δεν το έφτιαχνε η γιαγιά.
11: Μαλακία μου, συγγνώμη.
12: Το φέρνε delivery, βόλτο νύχτα.
13: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πιάτο φαγή έτρωγα.
11: Έχω ένα πρόβλημα, μωρέ, και μήπως μου δώσει εσύ τα φώτα σου.
12: Τι, είσαι νεκρόφιλος?
11: Όχι, βρε, καμία
12: φώτα. Είσαι γαμογριάς.
11: Θα το ήθελα πολύ, άμα.
12: Α. Έχει βγάλει σχετικό τραγουδάκι Έλενα η Παπαρίζου.
11: Μπράβο, μπράβο.
12: Έρωτα πουλά, να νενή, να νινό, κάτι τέτοιο θυμάμαι. Καταλήγει σε ζυγκολό πάντως.

0: Τέλος πάντων, έχω δύο παιδάκια, δουλεύουμε και δύο γονείς. Και ρε φίλε, πώς έκανε τη μαγκιά αυτά με τα 3.000 και τα 22.
1: Α, πώς τα βγάζει πέρα, δεν έκανε παιδιά γι' αυτό.
2: Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
1: Α, τα παιδιά είναι που σου τρώνε τα λεφτά. Άμα δεν το πάρεις αυτό, χαμπάρι δεν πρόκειται να βγάλεις άκρη.
0: Να γίνω λίγο γραφικός, αυτά που λες εσύ, θα τα βγάλω στο φανάρι, τα έχουμε πιασμένα ρε φίλε όμως.
1: Τι πρόβλημα έχει με το φανάρι, γιατί όχι.
0: Αφού είναι πιασμένα τα φανάρια.
1: Έλα καημέ, βάλτα σε ένα stop.
3: Ο Απόστολος.
1: Ναι, ο ίδιος.
3: Απόστολος ή Γιάννης.
1: Λέγε ρε τι θες.
3: Το ξέρεις τον Τάκη που έχει στο καφενείο στη Τηλιβίκα.
1: Δεν το ξέρω, λέει τον Τάκη. Πού βλέπουμε μπάλα, νομίζεις.
3: Τι σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
1: Πώς.
3: Είσαι μεγάλος, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
1: Γιατί έτσι γουστάρει, του έχω δώσει το ελεύθερο. Τραβάς κανένα ζόρι.
3: Τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα μην το πάμε έτσι. Κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω τώρα αν με δουλεύει, γιατί άμα με δουλεύει θα τον γαμίσω κανονικά.
1: Oh.
3: Έχεις μια Toyota Supra του 90 μαμά.
1: Ναι, όχι δεν είναι μαμά.
3: Εμένα μου είπε ότι είναι μαμά.
1: Όχι δεν είναι μαμά, πάει 200 στροφή όμως, αλλά δεν είναι μαμά. Μαμά.
4: 200 συστροφή και με ρωτάνε μαμά. Και δεν είναι μαμά.
3: Τι εννοείς δεν είναι μαμά. Εμένα μου πότε μια σούπρα του 90 και επειδή έχω...
1: Είναι ορφανό. Πάει μαμά.
3: Ρε μας τώρα με δουλεύεις ή τώρα... Κανόνισε τώρα γιατί τον τάκια το γαμίσω. Στάνταρ.
1: Αυτή η σούφρα τι είναι που λες του 90. Τι είναι αυτό τώρα.
3: Σοβαρά είσαι τόσο άσχετος.
1: Είναι όργανο ανθρώπινο. Είναι μέρος του σώματος. Τι να καταλάβω.
3: Εμένα με ξέρετε φίλε.
1: Γιατί πρέπει να σε ξέρω.
3: Εγώ μου τζίμιζα από τον Κορυδαλώνα μου. Όχι μαλακίες τώρα.
1: Ο γνωστός.
3: Δεν ξέρω αν με ξέρεις. Άμα συχνάζεις του τάκι, ναι ο γνωστός.
1: Είσαι τόσο γνωστός.
3: Άμα συχνάζεις του τάκι, ναι. Γιατί μου λέει ο Τάκης ότι είστε πολύ και φίλοι. Και μου λέει στον Αποστόλη και μετά μου λέει τον Μπαρμπαγιάννη. Τι είχε Μπαρμπαγιάννη, σε μπάρμπα του, θείο του, τι είσαι, γιατί σε λέει Μπαρμπαγιάννη.
1: Εσύ τι ζωή τραβάς.
3: Γιατί νομίζω ότι με δουλεύει το μουνάκι, κατάλαβε.
1: Εσύ δεν πήρες για το 90 τη σούφρα.
3: Σούπρα.
1: Τι είναι αυτό, σούπρα.
3: Τι είναι το σούπρα.
1: Πολυβιταμίνες είναι, τι είναι αυτό.
3: Τα σούπρα, αυτοκίνητο, το 90.
1: Αυτοκίνητο και θες να είναι και μαμά.
4: Μαμά, όχι δεν είναι μαμά.
3: Άρα μάλλον με δουλεύεις.
1: Εγώ, γιατί σε ήξερα και από χθες, είχα όρεξη να ακούσω τα μούτρα σου.
3: Ο Τάκης μου την έκανε.
1: Δεν ξέρω ποιος είναι ο Τάκης.
3: Πώς?
1: Ο Τάκης είναι ένα παιδί, με έχει πάρει τηλέφωνο και μου είχε πει ότι κάνετε τον έρωτα. Ανορθόδοξα.
3: Τι κάνουμε?
1: Τον έρωτα.
3: Μου είπε έτσι ο Τάκης.
1: Έτσι μου είπε, ναι.
3: Θα τον γαμίσω κι άμα...
1: Όχι, όχι, δεν μου είπε το αντίθετο μου είπε. Όχι ότι εσύ, ότι το άλλο. Εσύ δάγκωνες το μαξιλάρι.
3: Τον γαμίσω γιατί μου λέει ψέματα και με δουλεύει.
1: Τον έρωτα τον κάνετε ή όχι?
3: Ξέρει την κάβλα μου για τα σούπρα και ότι ψάχνω τόσα χρόνια σου.
1: Το πρώτο μέρος το ξέρει. Όντως για τα σούπρα δεν ξέρω άμα ξέρει. Πάντως καύλα και σούφρα έχει μια λογική.
3: Ξέρει γι' αυτό με δουλεύει λοιπόν.
1: Δεν ξέρω αν σε δουλεύει. Κάνετε μαζί, είστε ζεύγος.
3: Κοίταξε να δεις, δεν ξέρω τώρα αν είσαι ο Απόστολος ή ο Γιάννης.
1: Ο Απόστολος είμαι, πες μου αν υπάρχει αγάπη. Εγώ θέλω να ξέρω. Έχει υποφέρει ο Τάκης από τις σχέσεις του.
3: Οχού τι είσαι τώρα, ψυχολόγος ή γκόμενος, θα πούμε του Τάκη.
1: Η Τένια μακρύ είμαι.
3: Πιο μακρύ, τι μακρύ είναι αυτό.
1: Το μακρύ του Τάκη.
3: Καλά, εντάξει. Πες μου τώρα ότι κάνετε για να ξοκολλήσω τον Τάκη.
1: Έλα τώρα που ας να βγάλεις τώρα απ' έξω την ουρίτσα σου. Έλα, έχει βουήξει ο Κορυδαλός για σένα.
3: Φίλε,
1: τράβα δηλώσου, μωρή.
3: Αν έρθεις στον Κορυδαλό και ρωτήσεις για τον Τζίμι, θα καταλάβεις ότι λες βλακίες.
1: Μου έχουν πει για τον Τζίμι διάφορα, Τζίμι.
3: Σε συγχωρώ και δεν ασχολούμαι μαζί σου. Θα περιλάβω πρώτα τον Τάκη και μετά, άμα μου πει ότι το έχετε κανονίσει μαζί, θα γαμίσω και σένα.
1: Θα περιμένω στη σειρά μου.
3: Έλα. Άντε, γεια.
1: Γεια σου, Τζίμι. Να προσέχεις, ε.
5: Έλα, Αποστολή από ζούγκλα.
1: Έλα.
5: Τι κάνεις?
1: Καλά.
5: Ένα σχόλιο θέλω να κάνω πάνω στον κύριο που πήρε και μίλησε για το πώς οι αγρότες χειρίζονται τα θέματά τους και μίλησε για χερεκάκια. Είχε δίκιο, νομίζω είναι και ταξιτζής. Δεν χρειάζεται να σχολιάζουμε χερεκάκια, αλλά με αυτά που βλέπουμε με τους αγρότες χάνουμε την μπάλα. Δηλαδή φυσικά εμείς οι
1: παραγωγοί. Ωστόσο συμφωνούμε ότι λέγεται χερεκάκια και όχι χερεκακία.
5: Όχι, δεν ξέρω που μπαίνει ο τόνος. Σημασία έχει να καταλαβαίνουμε ότι τι σημαίνει.
1: Μα αν μπαίνει όπου να είναι ο τόνος, δεν καταλαβαίνουμε.
5: Όχι, καταλαβαίνουμε μια χαρά. Τι θέλω να πει ο κύριος. Ήταν πολύ ωραίο το σχολείο του.
1: Σύμφωνε ρε παιδί μου, αλλά μήπως να μιλάμε σιγά σιγά και σωστά ελληνικά, έτσι λέω.
5: Δεν ξέρω.
1: Βοηθάει στο να συνεννοιόμαστε. Το προτείνω, δεν λέω να κάνουμε αυτό και καλά. Απλώς βοηθάει αν μιλάμε σωστά.
5: Ρε φίλε, από Ουγγάντα σε παίρνω. Τι σωστά ελληνικά.
1: Καλά, όχι εσύ. Ναι, εντάξει. Εσύ δεν έχω
5: πει. Δεν περιμένεις να σου πω τι πτυχίο έχω. Άστο, γάμισε το. Λέει ότι εμείς συμπαραστεκόμαστε στους αγρότες και για την απώλεια των ζώων τους και για την απώλεια του εισοδήματός τους και για την πανόλη των χείρων και τώρα για την αρρώστια των ζώων. Μου άρεσε και ο τύπος που βάζεται με την τεράστια χερούκλα που φωνάζει ρε θα ρίξω δυναμίτη.
6: Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι? Ρε χειροβομβή θα ρίξουμε ρε.
5: Αλλά τι γίνεται ρε παιδιά όταν έρχονται όλα αυτά τα κομματόσκυλα με τους βουλευτές, τους υποψήφιους και τους δημαρχαίους στα χωριά μας και μαζευόμαστε στα καφενεία να συζητήσουμε. Θυμάστε την τώρα επάνω στη Θράκη που τους είπε ότι κοιτάξτε καλά να μας ψηφίσετε γιατί θα σας κόψουμε τον κόλο.
7: Έφερα στα Χανιά 41% και δεν ψηφίσετε εσείς. Οπότε τώρα τι να κάνω.
5: Τι εννοούσε, τις επιδοτήσεις εννοούσε. Όλο αυτό το πάρτι εννοούσε. Διότι όλοι αυτοί που πάνε και σταυρώνουν και μιλάω για τους αγρότες. αγρότες. Εδώ για τους δικούς μας, εδώ μιλάω. Πάτε και σταυρώνετε όποιον έρχεται στα καφενεία και σας κλείνει το ματάκι και σας λέει μαφία εδώ, μην ασχολείστε με τίποτα. Θα τα κουκουλώσουμε όλα και θα πάρετε όλοι. Δηλαδή, όσο μπουκώνω το στόμα μου με φράγκα, είμαι καλός και είμαι υπερήφανος για την πατρίδα και τώρα που κόψανε οι επιδοτήσεις επειδή γίνεται το σκάνδαλο, θα μπείτε μέσα να τα σπάσετε όλα. Δεν πάει έτσι, ρε παιδιά. Γιατί αυτό δεν μου ακούγεται σαν πολιτική άποψη, σαν πολιτική πουτανιά μου ακούγεται. Γεια σου Αποστολή.
1: Γεια.
5: Πήρα να σε ενημερώσω για συγκέντρωση των στρατιωτικών το Σαββάτο στις 11 Οκτωβρίου στις 4 ώρα το μεσημέρι στην Παλιά Βουλή κατά του νέου πολυνομοσχεδίου που ετοιμάζουν.
1: Οκ. Okay. Εσύ είσαι στρατιωτικός.
5: Ναι, ναι.
1: Με ποιο αίτημα?
5: Έχουμε αρκετά αιτήματα, είναι αναρτημένα στο ίντερνετ. Τα πράγματα γίνονται πολύ άσχημα για μας.
1: Τι εννοείς άσχημα? Αυτές οι αυξήσεις που έδωσε?
5: Ποιες αυξήσεις? Δεν υπάρχουν αυξήσεις.
1: Στους ενστόλους κάτι δεν είπε?
5: Όχι. Ανακοινώνουν αυξήσεις, αλλά στην πραγματικότητα αυτά που χάνουμε από τις βαθμούς που χάνουμε και από το εφάπαξ στο τέλος είναι ψίχουλα. Είναι μια κοροϊδία. Και επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτή η κοροϊδία και υπάρχει πολλής μηχανισμός παραπληροφόρησης από πίσω ότι είμαστε ευνοημένοι κτλ. Κτλ. Καμία σχέση. Τώρα φτάνουμε στην οριστική ταφόπλακα. Δεν είναι τυχαίο το πόσο έχουν πέσει βάσεις στρατιωτικών σχολών και ότι μένουν κενές θέσεις στις στρατιωτικές σχολές.
1: Οι κενές θέσεις όντως είναι για αυτό το λόγο που λες. Το ότι έχουν πέσει βάσεις όντως δεν είναι τυχαίο, γιατί θέλουν ενστόλους. Γι' αυτό δίνουν κίνητρα.
5: Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
2: Παρακαλώ, ο κύριος Αποστόλης.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος.
2: Αποκλείεται.
1: Κι όμως.
2: Θέλω να σας πω ότι έχω μάθει ότι έχω περάσει την Καλών Τεχνών και ακούω την εκπομπή σας από πάρα πάρα πολύ μικρή και κάθε μέρα που έκανα μαθήματα άκουγα την εκπομπή σας. Και αυτό ήταν ένα ευχαριστώ για όλο αυτό, γιατί κάθε μέρα πήγαινα από την Άρτα στα Γιάννενα 2 ώρες με το λεωφορείο, γιατί δεν υπάρχουν άλλα μαθήματα να πάω. Και κάθε μέρα άκουγα την εκπομπή σας και δεν ξέρω, ήσασταν μέρος αυτού του ταξιδιού.
1: Να είσαι καλά. Καταρχάς, συγχαρητήρια, πέρασε Καλών Τεχνών.
2: Ευχαριστώ.
1: Κατά δεύτερον, να μας έκανες καμιά αφίσα, κανένα πορτρέτο, δεν μας χάλαγε κιόλας. Άμα πιάνει το χέρι σου. Δηλαδή, ωραία, τα ευχαριστώ. Δεν λέω. Εντάξει, μαζί το πήγαμε το ταξίδι, αλλά ο ένας έφτασε στον προορισμό. Εμείς. Απλά λέω, ρε παιδί μου, απλά λέω. Αν σε πιάσει καμιά ευτυχία.
2: Το φίλο. Στο επόμενο φεστιβάλ στην Αθήνα θα σας το φέρω.
1: Ωραία. Άντε, περιμένω.
8: Σας περιμένουμε και στην Άρτα και στο σύνομο το Θήνιο.
1: Από Άρτα, το πιο κοντινό σε Άρτα, να πάμε στο Άρτα Αθήνα. Μέχρι εκεί.
2: Εντάξει, να μην σας κρατάω, γιατί περιμένουν κι άλλοι στη γραμμή.
1: Είναι και ο μπαμπάς δίπλα, κάνει τον ταβά, κατάλαβα. Έγινε.
9: Έλα, Αποστολά, ρε.
1: Έλα.
9: Λοιπόν, θα σου πω κάτι. Επειδή εγώ με τον ηλιοπολίτη πολλές φορές διαφωνώ, γιατί είναι λίγο κομπλεξικός και λίγο κολλημένος.
1: Έλα, καλέ.
9: Εχθές είπε, φίλε, κάτι που ήταν τρομερά σωστό και με συγκλώνησε. Εγώ ήθελα να το πω πολύ καιρό και φοβόμουν πώς θα το πω. Για αυτή την Μπέρκα, κάπως έτσι, του,
1: ναι, ναι,
9: της νέας αριστεράς.
10: Εσείς μείνετε πέραν από εκεί.
11: Δύο μέρες στη φυλακή, 48 ώρες ή λιγότερο.
10: Τρεις με τέσσερις.
12: Είπατε ότι θα ξαναπάτε από τη...
10: Βεβαίως θα ξαναπάω.
9: Αυτό που είπε ο Θήμιος έχει απόλυτο δίκιο. Αυτή η κυρία ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε όλες τις συμφωνίες με τον Μπίμπι, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε πουλήσει οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό που έλεγε από πριν για την Παλαιστίνη, και τώρα επειδή το κόμμα της είναι στο 0,2% πήγε εκεί πέρα μόνο και μόνο για να κερδίσει δημοσιότητα. Δεν μας πείθει η κυρία Πρέκα ότι το κάνει με αγάπη για την Παλαιστίνη. Υπήρχαν πάρα πολλοί αγωνιστές που πήγανε για την Παλαιστίνη εκεί πραγματικά και τους βγάζω το καπέλο και έχουν τεράστια αστεία. Εγώ δεν έχω το κόμπλεξ να πω ότι μόνο οι κομμουνιστές είναι καλοί. Υπάρχουν αναρχικοί που είναι πολύ πιο μάγκες από πολλούς κομμουνιστές που μπορεί να είναι γραφειοκράτες και αυτά, όπως υπάρχουν και πολλοί μαλάκες αναρχικοί, ενώ υπάρχουν πάρα πολύ σωστοί και ήρωες κομμουνιστές. Σέβομαι, αν και διαφωνώ, οποιοδήποτε βουλευτή του Βαρουφάκη, του Λαφαζάνη, της Κωνσταντοπούλου με τα λατώματά τους που φύγαν από αυτό το μπουρδέλο το ΣΥΡΙΖΑ, σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογούμε κανέναν από το ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο στο Θήμιος, δεν μας πείθεις κυρία Πρέκα καθόλου.
8: Έλα, κουδουμαλέ.
1: Έλα.
8: Έλα, ακούω για τον φίλο μου τον Κυριαζίδη. Τον μαλάκα αυτόν.
1: Ναι, που είπε στη ζωή να κάνει κανένα παιδί και αυτή δεν πήγε να κάνει.
12: Μετανιώσατε για αυτό που είπατε.
13: Για ποιο πράγμα?
12: Για την κουβέντα αυτή που χρησιμοποιήσατε.
13: Εξαρτάται πώς θα την εκλάβει ο καθένας.
8: Δεν πήγε να κάνει κανένα παιδί. Βασικά δεν έχει πρόβλημα η ζωή με τα παιδιά. Η διαδικασία της αρέσει. Και στις άλλες γυναίκες μάλλον η διαδικασία αρέσει. Ε, τι λες. Μπορούσε να το πει αλλιώς.
1: Τώρα ποιος είναι καλύτερος, ο Κυριαζίδης ή εσύ?
8: Έλα, ρε, πλάκα.
1: Άσε μωρέ, κρυόκολε.
14: Η πένα του μέγα αριστερού ηγέτη Παύλα Συγγραφέα είχε πάνω νερό Περιστερού ή Περιστέρας.
1: Γιατί και δεν είναι βαρέα.
14: Και δεν είναι και Πέμπτη.
1: Δηλαδή στη δημοσιογραφία αυτά έπρεπε να μπαίνουν εσείς στα βαρέα.
14: Αυτά ναι, όντως θα μπαίνουν.
1: Ξέρει κανείς τι τραβάω εγώ, με έχει ρωτήσει κανείς. Όχι.
14: Όχι βέβαια.
1: Ακούω την κάθε μαλακία για τον κάθε παπάρα.
14: Θα πρέπει να σχολεγούν έτσι από ψυχολόγο μετά από αυτό.
1: Μόνο.
14: Πάντως. Λοιπόν, ωστόσο, εδώ επειδή μου είχε πει και ο Θέμιος να σε ενημερώνω από Γαλλία.
1: Α, ναι, τι έχουμε. Παρλεβού Φρανσέ.

0: Εδώ ο Μάγκας ανακοίνωσε ότι δεν θα βρει πρωθυπουργό. Μάλλον θα βρει, αλλά όποτε θέλει εκείνος.
1: Ωραία. Μα και τι κοροϊδευόμαστε τώρα, και εμείς που έχουμε εδώ πέρα για να κάνει τα θελήματα είναι. Τσάμπα τον πληρώνουν. Τέλος πάντων, ναι, καλά κάνει ο Μακρόν. Δεν κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Καλά κάνει. Άκου εδώ τώρα να δεις. Οι υπουργοί του υποστηρίζουν το ότι έχουμε δοκιμάσει το κέντρο, έχουμε δοκιμάσει τη δεξιά. Ας δώσουμε και μια ευκαιρία στην αριστερά.
1: Α, να, αυτά δεν μπορώ.
0: Και μετά στα καπάκια μπαίνει δούνου του.
1: Έτσι έρχεται το δούνου του πάντα.
0: Το δούνου του θα μπει.
1: Το δούνου του δεν μπαίνει μόνο του. Το δούνου του μπαίνει όταν έχει κάποιος φτύσει το έδαφος, ας το πούμε και έτσι. Η αριστερά λειτουργεί σαν λιπαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα.
0: Ακριβώς. Και είναι το καλύτερο για να ξεφτυλίσουμε την αριστερά και εδώ πέρα. Ωραίο.
1: Λες να έρχεται πάλι δούνου του τώρα. Τσίπρα μυρίζομαι και τέλος πάντων. Θα δούμε.
0: Κοίταξε να δεις. Περιμένουμε τον αντίστοιχο Τσίπρα εδώ πέρα.
2: Messieurs amis, c'est un grand honneur d'être ici avec vous.
3: Έλα, Αποστόλη, σε πέτυχα.
1: Ναι, όπως φαίνεται.
3: Τέλεια, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα να σε ρωτήσω γιατί δεν πήρε ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης.
1: Βγήκε ο ποιος θα το πάρει.
3: Αυτή η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας.
1: Ναι, παιδάκι, τώρα 8 πολέμους έχει σταματήσει. Τι άλλο πρέπει να κάνει κάποιος να πάρει Νόμπελ Ειρήνης.
3: Σωστό και αυτό.
2: Kissing my ass.
4: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
0: Ναι.
1: Λέγεται.
5: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Να σας πω, γιατί προσβάλλετε τον κύριο Άδωνη, δεν υπάρχουν ράτσα.
6: Άμα πάει πολύ σκόμος ταυτόχρονα σε μια εφημερία, κάπου να βάλεις τον κόμμα.
7: Άρα να μάθουμε να ζούμε με τα ράτσα και με τις τεράστιες αναμονές.
6: Τα ξέρουμε πάντα. Δεν τωρινόφανο με τα ράτσα.
7: Εσείς
6: δηλαδή όταν είστε σε μικρότερες ηλικίες, δεν θυμόσασταν τα ράτσα.
1: Εμείς προσβάλλουμε τον κύριο Άδωνη. Ο κύριος Άδωνης προσβάλλεται με το άμα τη εμφανίσει, με το που βγαίνει κάπου. Είναι προσβολή για τον εαυτό του.
5: Ναι, μα δεν υπάρχουν ράτσα, μόνο επικουρικές κλίνες.
1: Ναι. Είναι θέμα ορολογίας, ναι, σε αυτό έχετε δίκιο.
5: Ναι. Λοιπόν, να σας πω και μια μαντινάδα.
1: Oh,
5: για
1: γιατί?
5: Το σύντροφο το Μητσοτάκη.
1: Άντε.
5: Ανάθεμα το μασκαρά, τη μάσκα ο Ντεβάνη. Και προσπαθεί ολοχρονής τον άνθρωπο να κάμει.
1: Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γάμισει.
5: Και μια άλλη ακόμα και να τελειώσω. Ο σκλάβος θέλει λευτεριά και ο Μητσοτάκης μπάλα. Και ο κακός χειρότερα να μη σου κάμει κι άλλα. Ο Βασίλης από την Ηλιούπολη με. Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Καλά.
5: Καλή εβδομάδα. Άκουγα τώρα την εκπομπή σας και άκουσα τον Κερίδη και τον Τζίμι από τον Κορυδάλο.
8: Αλλά ο ρόλος της ΚΝΕ στο να κρατάει τις αιστείες άντρα, άντρο, ανομίας, εγκληματικότητας, συναλλαγής είναι γνωστός. Και μη μας κοροϊδεύετε.
5: Λοιπόν, πολύ πιο μάγκας ο Τζίμις από τον Κορυδάλο σε σχέση με τον άλλο μαλάκι.
9: Ναι, γεια σας, τι κάνατε, καλά?
1: Γεια σας, καλά.
9: Καταρχήν, κάνετε πολύ καλά αυτό που κάνατε εδώ και πολλά χρόνια. Εγώ είμαι ο Βασίλης, οδηγός ταξί. Όχι ο Βασίλης από Μαρούσι, θα ήθελα να τον γνωρίζω αυτόν.
1: Ναι, εγώ που τον έχω γνωρίσει θα σας έλεγα ότι δεν θα θέλατε, αλλά τέλος πάντων.
9: Ναι, καλά, κατά μία έννοια ναι, αλλά είναι ωραίος τύπος.
1: Μην το ανοίξω.
10: Γεια σου Απόστολε, με την πρώτη σε πέτυχα, μπράβο.
1: Μπράβο σου. Ήσουν πολύ καλός σε αυτό το πάσιμο.
10: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι τώρα για τον Άδωνη Γεωργιάδη που έκανε τη συνέντευξη στο Παιδεία. Έλεγε ότι πώς δικαιολόγησε την κολοτούμπα που κάνει, της κολοτούμπας γενικότερα, αλλά μια συγκεκριμένη κολοτούμπα. Έλεγε τότε που έγινε υπουργός ναυτιλίας, ότι έλεγε την προηγούμενη εβδομάδα στο Χρυσοχοίδη κάποια πράγματα ανεφάρμοστα και μετά είδε ότι δεν μπορούσε ο ίδιος να τα κάνει.
6: Γιατί καλά ξαφνικά το διαλύσανε! Μην μου επιλέξεις τώρα και θα γίνει γαμός.
9: Ό,τι αλέγεις ήταν μαλακίες εννοείς.
10: Έχει πάει την κοροϊδία σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, γιατί ξέρουνε. Είναι οι έμπειροι.
10: Ναι, ναι, ναι. Αλλά πώς δικαιολογεί την κολοτούμπα. Τη μία έλεγε ότι γιατί δεν το κάνετε και την άλλη που έγινε υπουργός κατάλαβε ότι δεν μπορεί να το κάνει.
9: Ό,τι αλέγεις ήταν μαλακίες εννοείς.
6: Δεν πάω από τη λέξη εγώ. Η λέξη είναι δικές σου. Τα λέω. Όταν κάνεις την καρέκλα κατάλαβα ότι ό,τι έλεγα δεν γινόταν.
9: Μαλακίες εννοείς.
11: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
11: Παραπολιτικά.
1: Ναι, ναι.
11: Ναι, η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό.
1: Τι λες?
11: Ναι, μα έτσι, αυτό λέω. Η νηστεία και η προσευχή μας παίρνει στον ουρανό. Ο Λάζαρος αναστήθηκε.
1: Πότε?
11: Από πότε αναστήθηκε? Χθες.
1: Τι ήταν χθες του Λαζάρου?
11: Του Λαζάρου, δεν είναι τώρα. Τι ήταν?
1: Καλέ, εγώ έχω χαθεί τόσο.
11: Τι να σου πω.
1: Πότε είναι το Πάσχα?
11: Τι να σου πω, συνεχώς ας πούμε βλέπω αναστάσεις εδώ, αναστάσεις εκεί, τι γίνεται?
1: Καλέ, ένα παλικάρι είναι ο Αναστάσεις και το φωνάζουν για δουλειές. Κούριερ είναι.
11: Να είστε καλά, παιδιά, να σας ακούμε. Ευχαριστούμε για για τη συντροφιά που μας κρατάτε σαν ηλικιωμένοι και είμαστε φίλοι του ραδιοφώνου.
1: Να είστε καλά, συνεχίστε έτσι.
11: Κάναμε ροκάματο να βγάζετε η δόξα τω Θεώ κι εσείς και να είστε καλά, να σας συντροφεύομαι.
1: Οκ. Okay.
11: Πάντως είμαι αρκετά μεγάλος, διάγω το 87ο έτος της ηλικίας.
1: Καλά να είναι, ζωή να έχετε.
11: Είσαστε σαν την κόρη 50.
1: Όχι δα, σας παρακαλώ.
11: Εγγονός μου.
1: Εγγονός.
11: Να είστε καλά, αγόρι μου, οι ιδέες οι δικές μου. Είμαι φίλος του μύθου, του παραμυθιού και της παραβολής.
1: Α, πολύ ενδιαφέρον. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που τα είπαμε.
11: Έγινε, γεια σου καλό μου παιδί.
12: Λέω γεια σας, το Θήμιο θέλω.
1: Δεν είναι εδώ.
12: Ήθελα να σου πω κάποια στοιχεία να κάνουμε μια πλακίτσα.
1: Πείτε τα σε μένα, είμαι ο άλλος.
12: Ωραία, πάμε. Εγώ είμαι ο Βασίλης, γράψε ο Βασίλης, φυλάω ένα λιμάνι εδώ.
1: Έχω ακούσει ανομαλίες και ανομαλίες. Τι φυλάς, παιδί μου.
12: Άκου να σου πω να κάνουμε μια πλάκα. Αυτό που θα πάρεις είναι ο Σπύρος ο ταξιτής, είναι γαμπρός μου.
1: Α, δεν θα τον πάρω, ξέχασα να σου πω.
12: Α, θα του πω να σε πάρει σένα.
1: Ναι, μπράβο.
12: Εσύ θέλει να, θέλει να τους πας στο Άγιον Όρος. Χώρια μου λέει τα ξενοδοχεία και τα φαγητά μου, θέλω ένα χιλιάρικο. Δεν ξέρω τι έχουν λεφτά.
1: Θα δώσουμε.
12: Θα του πω ότι σε λένε Διονυσίου, πήγαινε όπου θέλεις ταξιδί.
13: Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιδί.
12: Γερμανοί τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια.
13: Τα πλοία πεθαίνουν στα λιμάνια και μάτια να κρίσουν στα μουράγια.
1: Διονυσίου, πες Διονυσίου.
12: Σε παίρνει, γεια. Είναι ο Σπύρος, έτσι, εγώ είμαι ο Βασίλης.
1: Ναι, Βασίλη, γεια.
14: Ναι, γεια σας, το γιο Διονυσίου.
1: Ο ίδιος.
14: Ναι, γεια σας. Σχετικά με το ταξί,
1: ναι.
14: Από Βασίλη.
1: Με το ταξί, ναι.
14: Ναι.
1: Ωραία. Τι θα κάνουμε.
14: Ναι, εσείς τι θέλετε.
1: Το ταξί.
14: Ναι, ωραία. Πού θα πάμε, πότε, όλα αυτά.
1: Έλεγα για Βόρεια Ελλάδα.
14: Ναι, Βόρεια Ελλάδα. Πού ακριβώς.
1: Καλαμαριά.
14: Α, Καλαμαριά. Θεσσαλονίκη δηλαδή.
1: Έξω, ναι.
14: Εντάξει, κάνει και κοντά, εντάξει.
1: Ναι.
14: Ωραία.
1: Αλλά και Ευζώνης μετά, αν μας έρθει.
14: Α, και Ευζώνης, ωραία. Στα σύνορα πάνω.
1: Ναι, λίγο θα πεταχτώ, θα πάρω τσιγάρα και θα ξαναμπω.
14: Ωραία, ωραία.
1: Δεν είναι κάτι. Εσείς μπορεί να το κάνετε το δρομολόγιο,
14: Βεβαίως, γιατί δεν μπορώ.
1: Ξέρω εγώ, μπορεί να μην έχετε όρεξη. Μπορεί να θέλετε κάτι κοντινό.
14: Έχω, βολτούλα θα πάμε.
1: Πώς.
14: Βολτούλα θα πάμε, λέω, βόλτα.
1: Ναι, βολτούλα. Τώρα είμαι λίγο ιδιότροπος εγώ.
14: Πέστε μου, τι θέλετε.
1: Δεν μπορώ τα πολλά όσο ταξιδεύουμε. Δεν είμαι λίγο κλειστός.
14: Ωραία, να μιλάμε καθόλου.
1: Ναι, όχι, μπορούμε να λέμε καμιά κουβέντα, αλλά τα απαραίτητα.
14: Ωραία, τα απαραίτητα.
1: Δεν θέλω να σας πιέσω.
14: Όχι.
1: Είναι λίγο, πάρτε το σαν δικιά μου παραξενιά.
14: Ωραία, τώρα τι το κόστος θέλετε, να σας πω τι θέλετε.
1: Ναι, εσείς δεν θέλω να μου λέτε και πανεπιστημιακά τώρα αυτά που λέτε.
14: Θα σας λέω του δημοτικού, μην αγχώνεστε.
1: Ναι, δε, δηλαδή αυτά την ξερολίαση λίγο με κουράζει.
14: Εντάξει, εμείς είμαστε και πανεπιστήμιο, ξέρετε τώρα.
1: Το ξέρω γι' αυτό, δεν είμαι σε διάθεση αυτές τις μέρες. Καταλάβετε το.
14: Ναι, μην σας απασχολεί.
1: Είχα μια συλλογή από πεταλούδες και αυτοκτόνησε μια, τη φάγανε οι άλλες και δεν έχω πέσει.
14: Τώρα πούμε το κόστος τώρα. Εσείς τι. Είναι λίγο ακριβούτσικο τώρα, δεν είναι και εδώ δίπλα.
1: Ναι, είναι ακριβούτσικο. Τι μπορούμε να κάνουμε, δεν έχει Black Friday κάτι, γέλο.
14: Εντάξει, μωρέ, πόσα, 2-3 χιλιαρικά. Μέχρι να πάμε, μέχρι να έρθουμε, τι θα φάμε, τι θα πιούμε, να μείνω στο ξενοδοχείο.
1: Έχει ξενοδοχείο η δουλειά.
14: Τι, και πώς αυτό πάλι πίσω. Κάνω 2.000 χιλιόμετρα πήγαινε, έλα.
1: Όχι, επειδή έχετε και το ταξίδι, δηλαδή με λίγο καλοριφέρ μπορούμε να τη βγάλουμε το βράδυ.
14: Ναι,
1: μέσα.
14: Εντάξει, θα βάλουμε για καλοριφέρ και κλιματισμό, όλα θα τα βάλουμε.
1: Για να γλιτώσουμε το ξενοδοχείο, λέω, μπας ξαπλώναμε λίγο τα καθίσματα.
14: Α, έτσι, εντάξει, θα κόψουμε απενιντάρι, εντάξει.
1: Απενιντάρι, δεν μαζεύετε και πολύ.
14: Ναι, εντάξει τώρα.
1: Τέλος πάντων, έχετε άτοκες δόσεις.
14: Ναι, αμέ και βγάζουμε και άτοκες.
1: Ωραία, δεκτικός είστε, μ' αρέσει.
14: Όλα, το μαγαζί διαθέτει τα πάντα.
1: Ωραία, επειδή βλέπω το ποσό είναι καλό και θα κάνουμε και διανυκτέρευση.
14: Ναι.
1: Είναι μπόλικο το ποσό.
14: Ναι, εντάξει, έχετε λεφτά εσείς. Δεν έχετε λεφτά.
1: Έχω λεφτά. Τι άλλο παρέχετε, δηλαδή αυτό είναι με ευχάριστο τελείωμα ή χωρίς.
14: Ορίστε, τι είπατε.
1: Είναι με ευχάριστο τελείωμα.
14: Α, τρελό.
1: Α, για να δικαιολογείτε κάπως και το ποσό, γι' αυτό το λέω. Γιατί αλλιώς τώρα για μια κούρσα τι να το κάνω, σιγά.
14: Ναι.
1: Οκ, οπότε παρέχετε και εκτόνωση.
14: Ναι, τα πάντα. Από ό,τι θέλει τα αφεντικό.
1: Εγώ είμαι το αφεντικό.
14: Εσείς τα αφεντικό.
1: Α, σας αρέσει να το κάνουμε μίστρες και τέτοια. Και okay, εγώ είμαι.
14: Μη σε νοιάζει, όλα θα γίνουν.
1: Ωραία, έγινε. Λοιπόν, το κανονίζουμε.
14: Κανόνισε το εσύ να έχεις το.
1: Και πάμε καβάλα.
14: Και θα γίνουν όλα, μη σε νοιάζει τίποτα.
1: Έγινε, να είστε καλά.
14: Σφεντόνα
1: είπε θα το.
14: Σφεντόνα.
1: Το σφεντόνα είναι το πηγενέλα ή σφεντόνα θα το κάνουμε.
14: Ωραία, ό,τι θέλεις θα γίνει τώρα, εντάξει.
1: Το περιμένω πώς και πώς, λοιπόν, γεια.
15: Αναγκράμ γύρισε ο χρυσός δίσκος του.
1: Αναγκράμ παπαντάμ.
15: Τα αλλάξανε όλα το 3i Atlas και το άλλο δεν ξέρω το και το.
1: Το 3i Atlas. Επιστρέφουμε στα γνωστά. Ευτυχώς στα γνώριμα.
15: Επικοινώνησε και με το Voyager 1 και του γύρισε το χρυσό δίσκο που είχε. Τον γύρισε ανάστροφα.
1: Τι γλώσσα μιλάτε, τι σύνδεση υπάρχει σε όλα. Δεν υπάρχει καμία, σε παρακαλώ, έλα για.
15: Τώρα με γνωρίζουν όλοι, μην με κόβετε. Βγαίνω έξω και με περιμένουν να
1: αυτό.
15: Με ακούσουν.
1: Επειδή ακριβώς σε γνωρίζουν όλοι, σε κρατάω χαμηλά να μην πάω το μυαλά σου αέρα.
15: Τι χαμηλά, θα τους βάλω να σε παίρνουν τηλέφωνο, δεν θα προλάβει να σηκώσει.
1: Να.
15: Δεν με πιστεύουν. Λοιπόν,
1: α, όταν θες σου κόβει όμως, όταν θες εννοείσαι, καταλαβαίνω.
15: Ένα λοιπόν.
1: Αυτά τα πονηρά δεν μπορώ, τα πονηρά.
15: Να συνεχίσω τώρα για τα καινούργια, τα αναγκράμ.
1: Την έχεις ψωνίσει, Μαρκονή.
15: Όχι, το αναγκράμ, τι έρχεται το αναγκράμ και με ρωτάνε όλοι.
1: Δεν είναι αναγκράμ, Instagram είναι.
15: Δεν είναι αυτό μόνο, θέλω να πω δύο πράγματα. Επειδή
1: αλλιώς είναι αναγκράμ, παπαγκράμ.
15: Ο επιστήμονας, ο Θεοφύλλο που είχαμε εδώ, είπε όταν τη γη θα την πάρουμε όλοι μαζί μας και θα φύγουμε.
1: Και η Άντζελα είπε όταν η νύχτα προχωράει, σε συλλογίζομαι. Αυτό δεν το λες όμως.
16: Μόλις εσένα με σκεφτώ, παραλογίζομαι.
1: Έλα τώρα, ό,τι μας συμφέρει, σε παρακαλώ. Έλα, γεια. Οχ, εσύ.
17: Να σου πω ένα μαλάκα. Παίρνεις λεφτά από μένα, έτσι.
1: Εγώ παίρνω λεφτά από σένα ή εσύ παίρνεις κούρσες από μένα.
17: Εκτός αυτού, άστο αυτό είναι παλιό, εντάξει. Ρε μαλάκα, θυμάσαι τη φάρσα που σου είχα κάνει με την κουζίνα, την έβαλες πάρει την Παρασκευή. Εν τω μεταξύ, αυτή είναι η φάρσα που σου είχα κάνει το 2010 όταν δεν με ήξερες, δεν είχες το τηλέφωνο.
18: Μου είπε ο Δημήτρης για την κουζίνα, ότι ενδιαφέρεσαι για την κουζίνα που έχω σπίτι μια παλιά, αλλά είναι χρησιμοποιητή τελείως, δεν έχει μπει σε μπρούζα.
1: Ναι, ναι, μαγειρεύει.
18: Ναι, ναι, μαγειρεύει με τα παλιά τα μάτια, ξέρεις.
1: Τα παλιά τα μάτια, ναι, τα πια, τα τυρκουάζ.
17: Και πέσει παντού μαλάκα. TikTok την έχω δει, Instagram την έχω δει. Δεν είχες καταλάβει κι εσύ ότι εγώ ήμουνα που σου έκανα τη φάρσα με την κουζίνα? Και ήταν πάρα πολύ αληθοφανές, ρε φίλε.
1: Ήταν.
17: Πέσει παντού αυτή η φάρσα, όπως και ο Μουντρέας. Άσε, ο Μουντρέας έχει πολύ γέλιο. Τι θυμάστε τη δεύτερη φάρσα, το Μουντρέα?
1: Ο Μουντρέας εσύ ήσουνα.
17: Πάλι εγώ ήμουνα, ρε μαλάκα. Και με κατάλαβες και μου έκανες και πλάκα. Αν έχω ρόλο λαράκι, δεν το θυμάστε, ρε μαλάκα.
1: Όχι, το εννοούσα. Δεν είναι πλάκα.
17: Σοβαρά!
1: Το εννοούσα, ναι, ήθελα να μάθω, ναι, σοβαρά. Κακό είναι.
17: Πάντως, μαλάκα, αυτές οι δύο φάρσες παίζουνε παντού, τις βλέπω. TikTok, Instagram, αρχίδια και πεθαίνω στο γέλιο κάθε φορά που το ακούω. Γιατί είναι τόσο αληθοφανή, γαμάτι. Δεν μου να πάρω, θέλω πως σωστά αντιγραμμίσεις.
1: Σου δίνω κούρσες, μόκο.
17: Αυτό ναι, μαλάκα, έξω από το σταθμό να βγουν οι άλλοι και να μου πούνε αεροδρόμιο, δεν παίζει αυτό με τίποτα, το γάμισε το.
19: Ναι, γεια σου, Αποστολή.
1: Γεια χαρά.
19: Λοιπόν, θα ήθελα, Αποστολή, έτσι, το γυμναστηριακό, μην τον προγκάς συνέχεια. Έχει την άποψή του κι αυτός. Τώρα, αν βρίζει, του βάζει μπιπ. Ο καθένας έχει ένα στυλ. Από τον ακούμε τον ασθενάτητο κάθε 2-3 τηλεφωνήματα, πολύ καλύτερος είναι. Κι αυτός και ο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ που κοντραριζόσαστε.
1: Μπράβο. Να και κάποιος που υποστηρίζει γυμναστηριακό. Μπράβο. Επιτέλους, ναι, μια δικαιοσύνη.
19: Ναι, Αποστολή, την άποψή του. Δεν με πειράζει εμένα αυτό το πράγμα. Να είναι την άποψη, να ακούω διαφορετικές απόψεις. Εμένα αυτό μου αρέσει. Ας έχω τη δική μου μόνιμα. Να ακούω και την αλλού.
15: Και επειδή το αναγκράμ με κόψατε, εμένα μου στείλαν τα μόρφη.
1: Σας κόψαμε γιατί ολοκληρώσαμε γι' αυτό.
15: Το παπαγαλάκι στον Όλυμπο δεν το ολοκληρώσαμε. Θέλω να πω ότι και εμένα μου στείλαν τα μόρφη πίσω και σε άλλους ασυρματιστές. Και μάλιστα μετά από 20 ώρες, όπως πήλες το ανεξήγητο στον Όλυμπο, το παπαγαλάκι στον Όλυμπο είναι σε μία ώρα.
1: Πού φτάσαμε, ποιο παπαγαλάκι στον Όλυμπο?
15: Το βρούνε στα 58 λεπτά το βίντεο.
1: Ποιος θα ακούσει 58 λεπτά για να δει παπαγαλάκι στον Όλυμπο?
15: Σοκ και δέος.
1: Ναι, το προκαλεί αυτό. Δεν αντέχω άλλο κάψιμο σήμερα. Αρχή εβδομάδας τόσο κάψιμο δεν παλεύεται. Γεια.
20: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
21: Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Leap Motor. Τέσσερις εταιρείες, ένα όνομα. Μουστάκας ΑΕ στην Κόρινθο. Δείτε από κοντά όλα τα νέα μοντέλα Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Επισκεφτείτε μας για test drive και όποιο μοντέλο επιθυμείτε, κάντε το δικό σας. Μουστάκας ΑΕ, επίσημος έμπορος και επισκευαστής των εταιριών Fiat, Alfa Romeo, Jeep και Leap Motor. Περιοχή Κουτουμάτσα Αρχαίας Κορίνθου. Τηλέφωνο 27410 76 100.
22: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
22: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Divico Security. Η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
2: Η ώρα είναι 7:30.
22: Στον χώρο των νέων οικοδομικών κατασκευών αλλά και των ανακαινήσεων, Ατάλας. Σύγχρονα κτίρια με μοντέρνα διαμερίσματα και ποιότητα που ξεπερνάει τις προσδοκίες σας. Ένα όνειρο ζωής. Κορυφαία επιλογή υλικών και επίβλεψη σε κάθε φάση της οικοδομής από τα εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία μας. Από το 1981. Μαζί με όλα τα άλλα και ένα σπίτι από τον Ατάλα. Ατάλας Real Estate. Κορύφου 162, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-222-005.
3: Max FM 93,4. Τι λέει σε όλους.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
23: Γεια σου Απόστολε, ελπίζω να είσαι καλά.
1: Λέγε γιατί θες.
23: Να μην είσαι καλά, ναι, είσαι καλά.
1: Α, στα σάλια, αγόρι μου.
23: Λοιπόν, δεν μου λες εσύ, αν δεν έχεις παιδιά.
1: Εσύ.

0: τι θες.
1: Μπράβο. Αν δεν έχεις παιδιά και έχεις σκυλιά και θες να πάρεις άδεια τον Αύγουστο, μπορείς. Άδεια σπασμένη όμως, όπως λέει η Κεραμέα.
2: Έχετε ένα παιδί που συμμετέχει σε σχολικούς αγώνες και θέλετε να ζητήσει μια διαφορετική κατανομή της άδειας.
3: Να πάω στους αγώνες παιδιού.
2: Ακριβώς.
0: Για το σκυλί, όχι, γιατί εξαρτάται πότε θα πάει κάμπινγκ.
1: Α,
0: το πάω κάμπινγκ εγώ το σκυλί, ναι.
1: Α, μάλιστα. Να πω και κάτι σοβαρό τώρα.
0: Δεν είναι σοβαρό αυτό. Anyway, ναι, για πες.
1: Λοιπόν, ο Ψαρόπουλος έλεγε πριν από κάποιες μέρες ότι βρήκανε μια δικογραφία τώρα για να ανοίξουν να κάνουν τις τοξικολογικές εξετάσεις. Αυτό είναι τέρμα για τέρμα ψέμα. Γιατί εξηγούσε ο ίδιος. Και εγώ πιστεύω αυτόν τον άνθρωπο γιατί φαίνεται αξιόπιστος. Αν ανοίξει η δικογραφία για να ψάξουν τοξικολογικές εξετάσεις και άλλα τέτοια πάνω στους νεκρούς, θα πρέπει να ανοίξει και η άλλη δικογραφία, την οποία την έχουν παραπέμψει στη δίκη. Άρα όλα αυτά είναι ψέματα. Κάτι ετοιμάζεται. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και πιστεύω τον Ψαρόπουλο και δεν πιστεύω τον Φλωρίδη.
0: Καλά τώρα. Άμα είναι να μην πιστεύουμε και τους Πασόκους, τα έχουμε γαμίσει όλα σε αυτόν τον τόπο.
3: Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα.
1: Ναι. Ίσως δεν έπρεπε να το πω,
0: τέλος πάντων. Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ. Έχουμε τα σοβαρά να ασχοληθούμε. Έλα, σε παρακαλώ.
1: Εντάξει.
0: Τώρα μας απασχολεί η επιστροφή Βενιζέλου στο Πασόκ.

0: δίνεις. Δηλαδή τι θέλεις αυτό το σταθμό, για να καταλάβω κι εγώ, ρε παιδί μου.
1: Και είμαι κι εγώ, δεν με πιάνεις πουθενά. Είμαι κι εγώ, δύσκολη περίπτωση.
0: Σάτυρα, δηλαδή να σε πάρω τηλέφωνο και να σου πω αου και να κάνουμε τους χαζούς. Δηλαδή προσπάθησε λίγο να φτάσεις ένα.
1: Αν με ρωτάς, προτιμώ δεξιούς.
0: Δεξιούς, αλλά δεν τους αφήνεις να μιλήσουν.
1: Ναι, όχι, γιατί εκεί την πατάω. Γιατί θες δεξιό, αλλά θες να μην είναι και μαλάκας.
2: Ό,τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Άντε τώρα να το πετύχεις.
0: Δεν γίνεται αυτό όμως, αγάπη μου, οπότε πρέπει εσύ ή να τους κλείνεις τελείως ή να μην ακούμε μόνο εσένα, στον άνθρωπο να πει αυτό που θέλει να πει. Αν δεν τον αφήνεις.
1: Πρέπει να αντέξω και τη μαλακία του. Έχεις ένα δίκιο σε αυτό τώρα.
0: Ναι, αλλιώς κλείστον την αρχή. Πες, α, δεξιός, κλείστον. Τάκ, μην τον βγάζεις καθόλου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε, για να μπορέσουμε να βγούμε κι εμείς ένα κλίμα. Τι θες, αγάπη μου, από τη ζωή σου και εσύ.
1: Δεν ικανοποιούμαστε, πα, τι θέλω τώρα κι εγώ. Το τι θέλω, τι σχέση έχει τώρα. Θα ικανοποιηθούμε, ντε και καλά, όχι.
0: Όχι, και επίσης θέλω να πω, ενώ δεν τον πάω ιδιαίτερα, τιμή Σένεκεν στον καημένο τον γυμναστηριακό που τον έχουν σκίσει, ρε φίλε. Δεν τον έχουν αφήσει σε ησυχία.
1: Αυτό
0: όλοι οι σωστοί του είδους είναι δυνατόν. Γιατί όμως τους καλούς τους αφήνεις, τους καλούς σύμφωνα με το δικό σου και τους εκθιάζεις. Και αυτό δεν είναι ωραίο.
1: Δεν έχουμε και δημοκρατία και τίθενται πολλά θέματα τώρα.
0: Αυτά ήθελα να πω, Αποστόλη.
1: Καλά έκανες, ξεσπάθωσες.
0: Αγαπώ πολύ, σ' αγαπώ, γεια.
1: Να, τέτοια αγάπη να είχαμε και άλλη, τέλος πάντων.
3: Ο Αποστόλης.
1: Ναι, ναι, ο Αποστόλης.
3: Ωχ, Παναγία μου. Πολύ διαφορετική φωνή όντως από το τηλέφωνο, από ό,τι από το ραδιόφωνο. Γεια σας, Αποστόλη.
1: Yeah.
3: Είμαι Γιώργος, είμαι ακροατής πολλά χρόνια, νομίζω μια δεκαετία και βάλε.
1: Οπα.
3: Παναγία μου. Παίρνω πρώτη φορά τηλέφωνο όμως. Έχω αλλάξει δουλειές, έχω αλλάξει χώρες, έχω αλλάξει συντρόφους. Αλλά είστε μια έτσι σταθερά ζωή μου.
1: Οπότε... Έχεις αλλάξει συντρόφους, ακούω. Κάνετε συχνά ανταλλαγή συντρόφων.
3: Όχι τόσο πολύ όσο νομίζεις. Όχι τόσο πολύ, αλλά στα 10 χρόνια δεν πρέπει, έστω μία, δύο, κάτι τέτοιο.
1: Α, εννοείται με αυτή την έννοια αλλαγή συντρόφου. Έτσι.
3: Δεν ξέρω ποια είναι η εννοείς, αλλά μάλλον καταλαβαίνόμαστε με κάποιον.
1: Αυτό δεν είναι ανταλλαγή συντρόφων, τι είναι αυτό τώρα, τέλος πάντων.
3: Ναι, αλλαγή, όχι ανταλλαγή, σωστά, μάλλον χρησιμοποιείς λάθος λέξη, έχεις δίκιο. Τι άλλο θα τον πήρα, να πω ένα ευχαριστώ πρώτον.
1: Γιατί?
3: Γιατί δεν έχω πάρει ποτέ. Και είπα να πω ένα ευχαριστώ.
1: Πες και ένα ευχαριστώ, ανθρώποι είμαστε, Έλληνοι είμαστε.
4: Έλληνοι είμαστε, δεν είμαστε χατσβέλ ούτε Τούρκοι.
3: Σωστά, είμαστε, δεν είμαστε.
4: Και τα παιδιά μας πηγαίνουν και το ελληνικό το αυτό το λέμε. Συγνωρίζω πάντως αυτό το λέμε.
5: Θα έρθεις έθνο, δεν σε ρώτησα, συγγνώμη.
1: Αν θα έρθω έθιμνο, πότε, για παράσταση.
5: Πέρυσι είχες έρθει Νοέμβρη, νομίζω.
1: Είχα έρθει πέρυσι,
5: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα έρθω έθιμνο.
5: Κανόνισε το, σου παρακαλώ, κάνε με αυτή τη χάρη.
1: Θεωρώ πιο πιθανό Ηράκλειο Χανιά.
5: Ναι, είμαστε μικρή πόλη εμείς.
1: Δεν είναι ότι είστε μικρή πόλη, είναι ότι ήσασταν λίγο ξενέρωτοι.
5: Όχι, ξενέρωτοι δεν ήμασταν. Απλώς δεν είναι να μιλήσεις σε εμάς που καθόμασταν λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, εγώ σας ένιωσα λίγο ξενέρωτος τώρα, να πω ψέματα.
6: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
6: Θα ήθελα να μιλήσω με τον κύριο ταξιάρχο Απόστολο Μπαρμπαγιάννη.
1: Μάλιστα. Πείτε μου, εγώ είμαι.
6: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πήρατε έτοιμος,
6: Ορίστε.
1: Μου φαίνεστε καλά προετοιμασμένος. Για πάμε να το δούμε λίγο.
6: Ναι, ναι. Είχατε μιλήσει πριν με τον πατέρα μου.
1: Ναι, ναι, για τη μετάθεση, τη μετάταξη, τι είναι.
6: Είχατε μιλήσει γιατί με έχουν βγάλει λιποτάκτη, χωρίς να το ξέρω.
1: Χωρίς να το ξέρεις ή χωρίς να είσαι.
6: Χωρίς να το ξέρω ότι μου έχει έρθει το χαρτί.
1: Είσαι λιποτάκτης, άρα.
6: Ναι.
1: Αλλά δεν το ξέρες ότι έχει έρθει το χαρτί. Δεν υποψιαζόσου να το ότι δεν πήγες φαντάρος, ότι ήρθε η ηλικία και πέρασε και εσύ συνεχίζεις να είσαι σερβιτόρος εκείνη την καφετέρια.
6: Ορίστε.
1: Τι ορίστε τώρα, ορίστε.
6: Δεν σας άκουσα.
1: Τι να με ακούσετε και πήρες τον ταξίαρχο και θα λες ορίστε.
6: Δεν σας άκουσα τι μου είπατε.
1: Και είσαι προσοχή όσο μιλάμε.
6: Παρακαλώ, πείτε μου.
1: Ή είσαι η Μιανάς.
6: Πείτε μου.
1: Τι να σου πω, λουφάρεις από το στρατό.
6: Ορίστε.
1: Είσαι τίποτα παρλαμέντο που λέμε.
6: Κύριε μου ήρθε το χαρτί του στρατού.
1: Κρατηθείτε κύριε το γέλιο σας, είναι έτοιμο να σκάσει. Προσπαθείτε και εσείς να το παίξετε, καταλαβαίνω, αλλά δεν.
6: Δεν γελάω, σοβαρά μιλάω.
1: Με ωραία, ήρθε το χαρτί του στρατού και τι έκανες.
6: Ήρθε στο χωριό μου, εγώ ήμουν Αθήνα.
1: Α, ναι, και είχατε κόσμο στο σπίτι. Και δεν το δες.
6: Κόσμος.
1: Γιατί με μετέφερες τα φωντανάκια.
6: Ορίστε.
1: Τι ορίστε πάλι.
6: Δεν σας ακούω, χάνεστε.
1: Πού χάνομαι, είμαι σε κίνηση.
6: Δεν ξέρω.
1: Για μάθε.
6: Τι κάνουμε τώρα.
1: Τι να κάνουμε, πάμε φαντάρι. Υπηρετούμε το έθνος. Τι κάνουμε, είναι πολλές επιλογές θα ρίξεις.
6: Ωραία, δηλαδή εξηγήστε μου να
1: δηλαδή φαντάρος. Σούπαν θα βάλεις το χακί, θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή και ήρωας θα γίνεις. Αυτό είναι. Εκείνο

0: Ωραία, πότε.
1: Μεθαύριο.
0: Πού.
1: Περιμένουμε να φύγει ο ανάδρομος. Μόλις ορθοδρομήσει θα πας.
0: Πού, πού.
1: Τσα.
0: Ε?
1: Στη Λούτσα.
0: Εντάξει.
1: Στο στρατόπεδο.
0: Εντάξει.
1: Λούτσης.
0: Ορίστε.
1: Στρατόπεδο Λούτσης. Συνταγματάρχη Λούτσης.
0: Ωραία, κρατήστε μου θέση.
1: Ναι, ναι, θα σας περιμένουμε πώς και πώς. Άσε από το χάμο.
0: Εντάξει. Μα ακούτε και κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν ακούω τίποτα άλλο.
0: Κρατήστε και ένα κρεβάτι για τα αρχίδια μου, γιατί είναι πολύ.
1: Ναι, σιγά, σιγά, δεν τα καταλάβαμε. Θα κρατήσω ένα πορτοφολάκι για τα ψηλά. Άσε χτύρ.
2: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple,

0: Et c'est vous.
1: Θα ήθελα την Παρασκευή, όποια Παρασκευή γουστάρεις εσύ, να παίξεις ένα τραγουδάκι χαλί από κάτω FFC το παραμύθι, που το τρώμε πολύ καιρό εδώ πέρα τώρα, χρόνια.

0: θα ήθελα κάτι τρελό να σου ζητήσω, ρε φίλε.
1: Τι θες να μου ζητήσεις, ρε φίλε?
0: Ρε φίλε, έχεις δει την ταινία Γκαστονέργα 10?
1: Αμέ, το Αποστόλη βάλ την όλη, αυτό θα μου πεις.
2: Αποστόλη βάλ την όλη, την παλιά τη μαστοριά σου.
0: Όχι ρε, δεν θα σου πω αυτό. Θα ήθελα να ακούσω ένα αρχιδικό να φτιάξει ένα δικό σου με τα γούστα σου. Εκεί που λέει την τρελή εξήγηση στην αστυνομία, θα βάλεις μέσα Άδωνη, Φτού, Μητσοτάκη, Φτού.
1: Δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά οκ, θα το δούμε.
3: Κύριε αρχιπασπιστά, σας παρακαλώ. Γιατί δεν με αφήνετε να σε εξηγήσω εγώ? Άστε με να σε εξηγήσω με δύο λόγια, καταλάβετε αμέσως. Σε μια στιγμή μπαίνει ο κύριος Απόστολος στο γραφείο και κράταγε την αυτή του και την ακούμπησε απάνω στο γραφείο.
4: Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ? Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή άποψη. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Εγώ μπαίνω αμέσως και χωρίς να τη δω, του την πάτησε.
5: Κάτω από εκείνο το σημείο περνά ο κεντρικός αγωγός φυσικού αερίου της χώρας, όπου εάν εκεί δεν έμπαινε το χαλίκι από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα να σκάσουν
1: το
5: τον αγωγό και να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα.
1: Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε, πάντως.
5: Τι να κάνω εγώ τώρα?
3: Μετά ανοίγει την πόρτα η κυρία Ντόρα, μπαίνει μέσα, τη βλέπει πατημένη και την τρώει.
6: Πάμε στον μπάζωμα. Ας δεχτούμε χάρη συντομίας ότι έγινε παράνομα. Είσαι σε μια σιδηροδρομική γραμμή που χωρίζει την Ελλάδα στα δύο. Είναι κομμένη η Ελλάδα στα δύο. Φαντάζεσαι να κρατάγαμε 50 μέρες κλειστή την Ελλάδα κομμένη στα δύο?
3: Μετά ήρθε ο κύριος Πέτρος και έφερε τη δική του αυτή, αλλά εμείς δεν τη χρειαζόμαστε, είχαμε τελειώσει.
7: Γελάει ο κόσμος όλος. Πού

0: Λοιπόν, ήθελα να σου πω ότι πραγματικά σας παίρνω από εξωτερικό, που η Γερμανία μου έχει κρατήσει συντροφιά εδώ και πολλά χρόνια. Συγχαρητήρια και μία παραγγελία για την επόμενη εβδομάδα, αν μπορείς.
1: Για δώσε.
0: Θέλω να μου κάνεις ένα ποτπουρί από συζήτηση. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Ναι.
0: Παπαδίτη Λατινοπούλου.
1: Ναι.
0: Νίκος Κούκος από Φάρσα Φουστέκη και εσένα. Το έχεις.
1: Θα το δούμε, έλα, γεια.
2: Νίκος Κούκος, είναι εσένα με το K12, μιλά από VHF 216 σε Beer Tone.
3: Ζούσα στη γιαγιά μου, ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου. Ταξίδια δεν πήγαινα, δεν έβγαινα όλη μέρα, δεν είχα άλλα έξοδα.
2: Δεν σ' ακούω καλά, μιλά από VHF κάτω από πιλωτική διάβαση.
3: Άρα λοιπόν, το να βγαίνουν μερικοί και να λένε μα πού τα βρήκε και τι τα έκανε και πώς ζούσε, ένα πια το φαΐ έτρωγα.
2: Δώσε μου κάποιον τεχνικό, αγόρι μου, δεν μπορώ να παίξω. Σου είπα Νίκος Κούκος, είμαι επιτελέσεις διαθαρμανθέως.
4: Επειδή έχουμε πουλήσει περιουσιακά στοιχεία για να μπορέσουμε να συντηρήσουμε τα παιδιά μας, να σπουδάσουμε τα παιδιά μας.
2: Κύριε Μαρκόπουλε, κάτι γίνεται εδώ πέρα, τα παιδιά είναι όλοι άσχητοι εδώ πέρα, δεν μπορώ να μιλήσω με κανέναν.
5: The masturbation goes...

0: πορεία.
1: Γεια.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά.
2: Δεν μου λες, παρατηρούσα προχθές το βιντεάκι με τη Θόδη που μιλάει στο AI.
3: Καλησπέρα φίλοι μου. Τώρα μιλάω με το chat GPT. Είμαι η Εφη Θόδη. Είσαι του έξω από εδώ. Σύστημα του διαβόλου. Πας να καταστρέψεις την κοινωνία, αλλά δεν θα μπορέσεις.
2: Έχω βάσει μου υποψία ότι είναι ο Κασελάκης στο AI.
1: Λες.
2: Έχω βάλει τη φωνή του Κασελάκη. Ναι. Τσεκάρε το λίγο αν μπορείς.
1: Okay, ναι, τι να κάνει και αυτός το ρίξε εκεί. Μπας και βγει τίποτα γιατί δεν. Με την πολιτική.
2: Ναι. Τώρα που τον άκουγα λέω πρέπει να είναι αυτός.
4: Καταλαβαίνω πως αυτό που γράφεις είναι έντονο και έχει συναισθηματική φόρτιση.
5: Στο σπίτι του κρεμασμένου δεν μιλάμε για σκηνή.
4: Να εκφράσεις όσα σε απασχολούν με πιο ήρεμο τρόπο. Είμαι εδώ να σε ακούσω χωρίς να σε κρίνω.
6: Η στιγμή έφτασε.
1: Όλοι φοπλιστές είμαστε.
3: Να μου χαθείς, βρωμιάρη.

0: κομπλεξική.
1: Και κάτι ακόμα είπε να ζητήσω και ένα τραγούδι για την Παρασκευή. Έχω βρει ένα συγκρότημα από την Κύπρο που κάνουν ραπ και κάνουν κάπως κοινωνικό ραπ. Λέγονταν Μούριο. Έχω ένα τραγούδι που λέγεται Who's Kidding Who. Και μ' αρέσει πολύ και θέλω να το βάλω στην Παρασκευή.

0: Θα βάλεις ένα ποτ πουρί από Λουκά.
1: Τι Λουκά, Λουκά Μελιτζάνη, τι Λουκά.
0: Λουκά, Λουκά, μία είναι Λουκά, σε παρακαλώ.
1: Α, αυτό το Λουκά.
2: Η Ελένη Λουκά είμαι, Αποστόλη.
1: Έλα Μαρή.
2: Έλα Μαρή, γιατί δεν βάλατε βρε αυτό που είπα εναντίον του βασιλιά, γιατί δεν το βάλατε, γιατί εμένα δεν με βάλατε, πες μου.
1: Δεν χώραγε.
2: Έχω και τα γενέθλιά μου τώρα το Σάββατο, το ξέρεις.
3: Ελένη
2: και τρώνια τώρα. Το ξέρεις ότι γεννήθηκα την ημέρα που πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Τώρα το συνειδητοποιώ και μου φαίνεται απίστευτο.
2: Φεβρουαρίου πέθανε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.
1: Πέθανε
2: την ημέρα εκείνη.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, Ελένη μου, δεν θέλω να είμαι και αδιάκριτος. Πόσα κλείνεις?
2: Δεν σου λέω, αλλά τυχαίο δεν νομίζω.
1: Μωρή ζωζό, γιατί τα κρύβεις?
2: Και αυτό θα το βάλετε, εντάξει, θα το βάλετε την Παρασκευή.
1: Θα το βάλω λόγω γενεθλίων. Λοιπόν, σ' αφήνω να είναι σύντομο για να μπει.

0: Λουκά και Μαρκόνη.
1: Ναι, χαίρετε, καλημέρα. Ξέχασα να σας πω.
2: Από πότε ξέχασα να μας πεις? Δεν μιλάγαμε πριν από λίγο για να ξέχασε να μας πεις.
1: Ο Μαρκόνι, ναι, είμαι που.
2: Που μιλάγαμε πριν 3 εβδομάδες και ξέχασα να μας πεις και λεσά. Ας συνεχίσω την κουβέντα από εκεί που ήτανε.
1: Ναι, για τα UFO της Επιδαύρου 10 Μαρτίου και στα Ίστμια.
2: Τι ανεβάζουνε φέτος τα UFO?
1: Τα δείξανε τα κανάλια τα πρωινά.
2: Αριστοφάνη άκουσα. Οι Όρνηθες, επειδή έχει πετούμενα, ας πούμε, τους είναι εύκολο.
1: 28 Οκτωβρίου το Ζεύς που πήγε να το ροφεί.
2: 28 Οκτωβρίου στην Επίδαυρο να δαγκώσουμε το τσουνί. Έλα, αγάπη μου, σε παρακαλώ τώρα να το κάνω καλοκαίρι να πάω.

0: Και αν μπορείς να βρεις τον Αναστάση από το Sport FM όμως. Όσοι ξέρουν, ξέρουν.
1: Και όσοι δεν ξέρουν.
0: Όσοι δεν ξέρουν θα μάθουν.
1: Α, πρέπει να μάθουν.
0: Ναι. Βέβαια. Αν σου είναι εύκολο, πολύ ευχαρίστω θα τα ακούσω.
1: Δεν το κόβω, αλλά τέλος πάντων. Ναι,
0: ναι, εντάξει. Είναι μια φιγούρα, ένας Παναθηναϊκός που έκανε, δηλαδή έχει καιρό να βγει και εκεί. Κάνει κριτική στο μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Έχει πολύ πλακά αν τον πετύχει φθενά.
2: Το χειμώνα κρύβονται όλα. Το παργέ. Το παργέ είναι ο καθρέφτης. Όχι το καλοκαίρι και οι φανφάρες, οι μεγάλες φανφάρες και αερολογίες. Ναι. Θα τον δεις και θα σου πω.

0: είναι θρησκεία.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Αποστόλη, τι κάνεις?
2: Καλά εσύ?
1: Όχι καλά, αλλά εντάξει.
2: Γιατί?
1: Είμαι καλά από συνήθεια. Η Αλίκη είμαι.
2: Η Αλίκη, η Μπομπονά.
1: Ναι.
2: Α, γεια σου Αλικάκι μου.
1: Χαθήκαμε, βρε. Λοιπόν, πήρα να κάνω μια αφιέρωση για την άλλη Παρασκευή τώρα βέβαια.
2: Για πες.
1: Θέλω το σπίθα της Μελίνα Κανά. Μπας και ξεκινήσει καμιά επανάσταση, ξέρω εγώ τι να

0: Γεια σου, Παπαρατσένκο.
1: Παπαρατσένκο.
2: Παπαρατσένκο.
1: Καλά.
0: Να δώσω παραγγελία για την Παρασκευή.
1: Δώσε παραγγελία για την Παρασκευή.
0: Και από κοινού θνητού τον ηθικό αυτουργό, φίλε Αποστολή. Και να δώσω και τα φιλιά μου στον Κύρκο.
3: Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο ντουνιά μα. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στου δρόμου.
4: Όλοι μαζί με το κεφάλι ψηλά. Καλόν αγώνα.
3: Πώς να ανθίσει το λουλούδι της γενιάς μας, αν δεν σηκώσουμε τον άνθρωπο στους ώμους.
5: Ψηλά το κεφάλι, αλάνια, και καλή δύναμη. Θα νικήσουμε.
3: Το σύστημα έχει μοναχά μια αξία, που προσκυνά ο εκάστοτε πρωθυπουργός.
6: Δεν φταίει κακιά η ώρα. Φταίνε τα κέρδη τους και όλοι όσοι κυβέρνησαν αυτή τη χώρα.
3: Κι αυτή δεν είναι άλλη απ' την κερδοφορία. Ο πιο ανηθικός ηθικός αυτούργος.
6: Το έγκλημα αυτό δεν θα ξεχαστεί. Όλων των νεκρών θα γίνουμε η φωνή.
3: Άμα δεν έρθει πάνω κάτω ο ντουνιάς μας. Άμα δεν βγει όλη η Αθήνα έξω στους δρόμους. Πώς να ανθίσει το

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Divico Security, η πρώτη επιλογή στα συστήματα ασφαλείας.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Α! Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2610 461900 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Μεταξύ ήρθεσαι. Πάντα ένα βρίσκεται δίπλα σας. Σας μεταφέρει με ασφάλεια και άνεση, γρήγορα εκεί που θέλετε, όποτε το χρειαστείτε. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το μόνο στην πόλη. Καθημερινές διαδρομές με προορισμό.
8: Max FM 93,4. Η ιστορία συνεχίζεται. 5, 5, 4,

0: are back.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music. Love the music.
3: Best music.
4: Ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
5: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που
7: τέσσερις ώρες, 365 μέρες το χρόνο. Η υπηρεσία Κλικ Ζωής φροντίζει για εσάς. Δωρεάν παρακολούθηση και τηλεφωνική υποστήριξη αυτόνομης διαβίωσης ηλικιωμένων από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Καλέστε τώρα στο 2610-700-700. Κλικ Ζωής. Η φροντίδα που σας αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Η ώρα είναι 8:30.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Κάμπους Πάτρας, Ερμού 78.
11: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο, το θέατρο Γιώργου συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Αίγιο,

0: Βάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Ερμού 68. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Μία πόλη, ένα ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μπροστά στη θάλασσα, κάτω από τη γέφυρα, 500 τετραγωνικά μέτρα, με θέατρο ηλιοβασίλεμα και δυνατή μουσική να παίζει ως το ξημέρωμα, χωρίς κανένα πρόβλημα. Το W-Events, με τις υπηρεσίες ποιότητας Φάκελος Catering, σφραγίζει τις ξεχωριστές στιγμές του γάμου και της βάπτισης. W-Events by Φάκελος Catering. Υψηλή αισθητική που δημιουργεί αναμνήσεις.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders Σαμπουάν 330ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Max FM 93,4. Το δικό σου ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Let's get it together on Max FM 93.4.

0: νιώθω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Max FM 93.4.

0: The best sounds in town.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ο Πατρινός και ο Αθηναίος πίσω από το κύκλωμα πορνείας για τους εργάτες γης. Ο Δήμος Πατρέων αγάπησε ξαφνικά τον Όλπα. Τι του ζήτησε? Αν δεν χορταίνεις, σταμάτα να τρως, έγραψε ο Πρίτανης Χρήστος Μπούρας και έγινε χαμός στο διαδίκτυο. Τι συμβαίνει με τα παραλιακά καφέ της Ηρώων Πολυτεχνείου? Μένουν ή κλείνουν? Για ποιους δηλώνει ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ότι συμπαθούν την τρομοκρατία? Μαζί ο Κόσμος Sports, με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Max FM 93,4. Εδώ η φωνή σου ακούγεται δυνατά.

τραγούδια του Jukebox από τη χρυσή δεκαετία του 60. Εδώ στον Max 93,4 από το Studio 54.

Μουσικό διάλειμμα με τραγούδια από το Jukebox. Εδώ στον Max 93,4 και το Studio 54.

0: Μουσικά ημίωρα διαλύματα από το Studio 54 από Δευτέρα έως και Κυριακή με τον Θόδωρο Παπαγιανόπλο.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Για ενημέρωση ακού Max FM 93,4.

0: Βακούλα, βακούλα του ψαρά. Από ρε παιδί γυαλί. Βακούλα, βακούλα του ψαρά.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα μοτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλινίδης.

είναι από το νέο πόστο που λέμε καλησπέρα όταν βρισκόμαστε πλέον. 10 με 3 το πρωί. Είναι, από ό,τι φαίνεται, θελκτικό για πολλούς ανθρώπους το ζήτημα της αλλαγής του ωραρίου. Και έρχονται και καινούργιες φωνές και άνθρωποι που ακούνε χρόνια αλλά δεν έχουμε ξαναπεί ποτέ μία κουβέντα μεταξύ μας. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1. Ο Νικόλαος Πισμπίκης, άρτη αφιχθής από τις διακοπές του στα μηχανήματα των ήχων. Η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, διευθύντρια επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Είμαστε μια εκπομπή που πάντοτε κατά το μεγαλύτερο μέρος είναι για να απαντηθεί ένα ερώτημα το οποίο θέτω, αλλά είναι και ανθολόγιο μαζί. Δηλαδή μπορεί κανείς να σχολιάσει κάτι που έχει στο νου του, να θέσει εκείνος ή εκείνη το θέμα που θα κουβεντιάσουμε μεταξύ μας, αλλά πάντοτε για το χατήρι των ανθρώπων που χρειάζονται μια αφορμή για να μπουν στην κουβέντα, έχουμε και ένα ερώτημα. Και επειδή ο Ιούλιος προχωράει καλπάζοντας, βάζουμε όσο να είναι παιχνιδιάρικα θέματα, επειδή είστε φαντάζομαι άνθρωποι που τους αρέσει να ανακατεύονται με παιχνίδια. Ερώτημα λοιπόν. Αν ήξερες ότι δεν θα αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις? Εάν ήξερες, αν ήσουν αβέβαιος δηλαδή, ότι δεν θα αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις? Να σας διαβάσω τώρα μερικά από τα σχόλια που έχουν αφήσει οι φίλοι κάτω από το δικό μου ερώτημα. Ο κύριος Αργύρης Λεοντόπουλος: την καλημέρα μου σε όλους. Αν ήξερα ότι δεν θα αποτύχω, θα ήθελα να γίνω πρωθυπουργός. Θα σας έφτιαχνα εγώ μια Ελλάδα που θα ανήκει μόνο στους Έλληνες και θα τη ζήλευε ολόκληρος ο κόσμος. Με την καλύτερη παιδεία και την καλύτερη υγεία. Με αγάπη. Τα σέβη μου. Η Χαρούλα Φίλη: καλημέρα κύριε Μάνο, καλημέρα σε όλη τη ραδιοπαρκάδα. Η Εύη Κότσαρη: γεια σου Μάνο, θα άλλαζα πορεία. Όταν βάζεις ένα στόχο και δεις ότι κάτι πάει λάθος, αλλάζεις πορεία, αλλά δεν αλλάζεις το στόχο. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφω.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
3: Έχουμε και ένα email. Εάν είναι μια παράγραφο το email, θα το διαβάσω στον αέρα. Αν είναι μια μισή σελίδα, κυρία Άρτεμις, μου είναι πάρα πολύ δύσκολο να ανταποκριθώ. Γι' αυτό την περίληψη καλύτερα να μου στείλετε από όλο αυτό που γράφετε. Θα είχε συγκρατήσει προφανώς το radio παπάκι παραπολιτικά.gr από άλλες βραδιές. Καλημέρα και έτοιμο από την Κυψέλη. Καλώς.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους τους συμπατριώτες μας.
3: Πώς σου φαίνεται η καινούργια ώρα και έτοιμο?
4: Απίθανη. Ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί.
3: Τέλεια.
4: Δηλαδή είναι η ώρα που εξυπηρετεί τους πάντες.
3: Ναι, μα το ξέρω. Μα πω χρόνια οι άνθρωποι, οι φίλοι που ακούνε που και που και στον αέρα αλλά και με μηνύματα λέγανε αν γινόταν λίγο νωρίτερα και τα λοιπά.
4: Ήταν ο Μαζαράκης πριν, ας πούμε, ο οποίος ήταν εξίσου αξιόλογος.
3: Εννοείται.
4: Μοναδικός. Και λοιπόν το ότι σκέφτηκε, πιο όποιος το σκέφτηκε, τέλος πάντων, η απόφαση που ελήφθη είναι η ιδανική, γιατί καλύπτηκε το κενό του Μαζαράκη κατά κάποιο τρόπο, ναι. Όσο γίνεται δηλαδή.
3: Ναι, ο Μαζαράκης ήταν μοναδικός.
4: Ναι.
3: Για λέγε.
4: Λοιπόν, εγώ τι θα έκανα?
3: Αν ήσουν σίγουρη ότι δεν θα αποτύχεις.
4: Ναι. Το πρώτο που θα έκανα, θα καθιέρωνα το δημοψήφισμα.
3: Ναι. Όπως στην Ελβετία δηλαδή.
4: Ασφαλώς.
3: Ναι.
4: Και επίσης σε ένα νόμο ώστε όταν η εξουσία παραφέρεται,
3: ναι,
4: να υπάρχει ειδική πρόβλεψη, ειδικός νόμος που να μπορεί ο κόσμος, οι πολίτες, να τον κατεβάσουν, να τον διώξουν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να έχουμε επιβίτορες της εξουσίας, στυλ Ερντογάν ας πούμε, ο οποίος κάνει παντού ας πούμε, μεταφέρει αυτό το στυλ. Όχι, ναι, δεν είναι δυνατόν δηλαδή, δεν αξίζει η ζωή έτσι.
3: Κοίτα να σου πω όμως κάτι που με προβληματίζει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, ο Ερντογάν, έτσι δεν μιλάω για τον δικτάτορα της Βόρειας Κορέας, εκεί οι συνθήκες είναι διαφορετικές, αλλά άτομα σαν τον Ερντογάν, τον Τραμπ και τα λοιπά, τι είδους άνθρωποι είναι αυτοί που τους δίνουν το διαβατήριο για την εξουσία?
4: Εγώ πιστεύω ότι είναι ο διεθνής σιωνισμός.
3: Μα τώρα...
4: Εγώ αυτό πιστεύω.
3: Δηλαδή όλοι αυτοί οι ψηφοφόροι είναι μέλη του διεθνούς σιωνισμού.
4: Α, οι ψηφοφόροι. Καταρχάς δεν πιστεύω ότι γίνεται τίμια ψηφοφορία. Εγώ θα ήθελα να είναι ονομαστική και να βγαίνει ο καθένας και να λέει είμαι ο τάδε και ψηφίζω αυτό. Γιατί να είναι κρυφή η ψηφοφορία? Δεν το κατάλαβα.
3: Μάλιστα.
4: Πρέπει να είμαστε άνθρωποι θαρετοί που μπορούμε να υποστηρίξουμε τη γνώμη μας. Και αν δεν αξίζει, είτε να την αλλάξουμε είτε να την στείλουμε στον αδόξαστο. Τι να πω δηλαδή. Το να κρύβεσαι και από εδώ και από εκεί και το ένα και μη το ένα. Δηλαδή αυτά όλα είναι ύποπτα. Δεν είδατε τώρα εδώ με αυτόν τον Αιγύπτιο? Είναι δυνατόν δηλαδή να λειτουργεί έτσι ένα κράτος? Γίνεται δηλαδή να μπαίνει ένας οποιοδήποτε να σκοτώνει ασύστολα, να βιάζει, να κλέβει, όλα να καταστρέφει τα πάντα. Και να μην μπορεί να απαλλαγεί ο...
3: Μου κάνεις μια χάρη, Κέτη.
4: Ναι,
3: χαμήλωσε λίγο τον τόνο, ναι. Δεν έχει νόημα,
4: ναι,
3: δηλαδή.
4: Ναι, το κατάλαβα, πήρα...
3: Ναι. Όχι, δεν έχει νόημα, αλλά... Θέλω να μου πεις τι θα, και άλλα πράγματα που θα έκανες αν ήξερες ότι δεν θα αποτύχεις.
4: Εγώ
3: να
4: το
3: μην κολλήσουμε τώρα δηλαδή στους λαθρομετανάστες μόνο.
4: Όχι,
3: έτσι.
4: Καταρχάς...
3: Γιατί και οι Έλληνες πάρα πολύ κατεβαίναν από τα καράβια που δουλεύανε και αμολιώτουσαν στην Αμερική, για παράδειγμα, έτσι.
4: Ναι, αλλά δεν τότε είναι. Δεν επικρατούσε αυτό το δίκαιο να μπαίνουν μέσα με το «έτσι θέλω» και να μην μπορείς να τους να απαλλαγείς από αυτούς. Τότε άμα σε πιάνανε λαθρομετανάστη, σε βάζανε στο αεροπλάνο και σε στέλναν πακέτο.
3: Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε παρακάτω, εντάξει.
4: Και όλα αυτά γίνονται επί σκοπού, βέβαια, γιατί θέλουν να απαλλαγούν από τους Έλληνες. Και κάθε τι ελληνικό. Βλέπουμε, ας πούμε, έχουν καταργηθεί τα θεατρικά έργα. Βλέπετε στην ΕΡΤ κάποια θεατρική παράσταση?
3: Όχι, αλλά το τρίτο πρόγραμμα αναμεταδίδει...
4: Πότε?
3: Παλιές, πάρε μια εφημερίδα, αναμεταδίδει παλιές ηχογραφήσεις παραστάσεων.
4: Εγώ δεν έχω δει.
3: Εσύ μπορεί να μην έχεις δει, αλλά για να στο λέω, καλή μου...
4: Γι' αυτό ρωτάω, ναι, που μπορώ να το...
3: Είπα στο τρίτο πρόγραμμα, αλλά δεν είμαι το ραδιοπρόγραμμα για να θυμάμαι ποια
4: δεν
3: ώρα...
4: Δεν υπάρχει πλέον ούτε ραδιοπρόγραμμα.
3: Καλά.
4: Γι' αυτό ρώτησα.
3: Δεν πάνηξε μια εφημερίδα, τι να σου πω, Κέτη.
4: Ναι, εντάξει.
3: Έλα, μην χαμήλωσε τον τόνο της φωνής σου, Κέτη.
4: Τώρα τον χαμήλωσα.
3: Εντάξει, όχι, έχεις ένα εκνευρισμό, δεν πρέπει.
4: Όχι, δεν έχω, αντιθέτως, είμαι χαρούμενη.
3: Έχουμε πει και με άλλες φορές πολύ πιο ωραία και αποτελεσματικά πράγματα από το να αναμοχλεύουμε συνέχεια τα προβλήματα που δημιουργούν οι μετανάστες, οι λάθρομετανάστες. Δίκιο έχεις. Δεν λέω ότι έχεις άδικο, αλλά ως πότε, παλικάρια, θα ζούμεν στα στενά?
4: Αυτό λέω κι εγώ.
3: Ναι, ως πότε θα κουβεντιάζουμε το ίδιο πράγμα?
4: Εάν δεν οργανωθεί το κράτος να λειτουργήσει.
3: Δεν θα λειτουργήσει το κράτος.
4: Για ποιο λόγο?
3: Γιατί έτσι είναι χάβαλο.
4: Όχι, δεν είναι.
3: Μα είναι, δεν το βλέπεις.
4: Δεν το βλέπεις, αλλά
3: ότι δεν καθαρίζουν ούτε τα... Δεν καθαρίζουν ούτε τα, αυτά που τους ανήκουν, τα οικόπεδα. Εδώ δίπλα στο σταθμό υπάρχει ένα κτίριο το οποίο είναι γεμάτο ξερόχορτα. Μες στη φάτσα φόρας της Συγκρού. Δηλαδή, εάν υπήρχε στις υπηρεσίες τις διάφορες ένα οργανωμένο γκρουπ το οποίο να γυρίζει παντού και να τσεκάρει αν όλα πάνε καλά, όπως γίνεται σε άλλα μέρη του κόσμου.
4: Ναι.
3: Εδώ
4: δηλαδή, τι είναι αυτό που μας εμποδίζει να το κάνουμε κι εμείς αυτό?
3: Ότι είμαστε κλασικοί τεμπέλιδες.
4: Όχι, δεν συμφωνώ.
3: Τι δεν συμφωνείς? Τότε γιατί δεν κάνουν αυτοί που πρέπει να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί δεν την κάνουν?
4: Γιατί εγώ πιστεύω ότι τους έχουν δώσει επίτηδες τέτοιες εντολές.
3: Μάλιστα. Okay.
4: Εγώ αυτό πιστεύω, ότι όλα αυτά είναι καθοδηγούμενα. Δεν μπορεί δηλαδή να μην ενοχλείται. Βλέπω τον κόσμο στην τηλεόραση πως βγαίνει αγανακτισμένος.
3: Κόσμος...
4: Δεν υπάρχουν, ας πούμε, διαγραμμίσεις στους δρόμους για τους πεζούς.
3: Εκεί που υπάρχουν, δεν υπάρχουν αυτοκινητιστές που να σέβονται τις διαγραμμίσεις. Πίστεψέ με ότι όταν σταματάω για να περάσει κάποια κυρία, ένας κύριος, ας πούμε, μια ηλικιωμένη γυναίκα, ξέρω εγώ, με κοιτάνε για να σιγουρευτούν ότι δεν είμαι υποψήφιος δολοφόνος τους.
4: Ναι, έτσι είναι.
3: Ναι, αλλά σε άλλα μέρη του κόσμου που είναι οργανωμένα τα πράγματα.
4: Ναι.
3: Ναι, γεννιέσαι.
4: Η Ελλάδα δεν υπήρξε πάντα έτσι, τέτοιο χάβαλο. Αυτό γίνεται, πρώτα ήμασταν οργανωμένοι, όπως και να το κάνουμε.
3: Καλά. Εγώ δεν το θυμάμαι, καλή μου, αυτό.
4: Εγώ που είμαι μεγαλύτερη το θυμάμαι.
3: Οκ. Okay.
4: Τι να πω δηλαδή.
3: Πάμε προς το φινάλε, και έτοιμο τώρα.
4: Ότι, ναι, αυτό θέλω να πω. Και να λειτουργήσει και η δικαιοσύνη και όλα αυτά. Και να υπάρχουν και ένα τρίτο πράγμα που θέλω να πω. Είναι ότι εφόσον οι άνθρωποι έχουν φτάσει στο σημείο να μην έχουν εμπιστοσύνη σε πολύ μεγάλο βαθμό στη δικαιοσύνη, να μπορεί να δημιουργηθεί λαϊκό δικαστήριο.
3: Μάλιστα.
4: Το οποίο θα μπορεί να κρίνει τα πεπραγμένα της δικαιοσύνης. Δεν είναι δυνατόν να πάμε έτσι. Τελειώσαμε άμα πάμε έτσι.
3: Να σε καλά,
4: και δεν θέλω να τελειώσουμε.
3: Σε ευχαριστώ πολύ που σε άκουσα.
4: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά.

waste your time. And I think to myself, why now?

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο. Κυρία Μαύρα από την Ηλιούπολη. Γεια σου, Μαύρα μου.
1: Πέρα, μάνο μας, ραδιοβαρκάδο, δεν λες τίποτα. Πώς είσαι μέσα στον κάθε συνακροατή, δηλαδή λες και ξέρεις. Τι να σου πω, το είναι μας αυτό το τραγούδι που έβαλες πριν.
0: Τη Σουζάννα.
1: Ναι. Και μου θυμίζει, μάνο μου.
0: Δεν θα σου θυμίζει.
1: Άρε, μάνο μου, καλοκαίρι στην Αλόνισο το 79, μάνο μου.
0: Ναι, για πες μου, πώς ήταν η Αλόνισος το 79.
1: Μάνο μου, ήμουν
0: επίγειος παράδεισος.
1: Επίγειος παράδεισος. Και για να φτάσουμε από κάτω το λιμάνι, επάνω στο χωριό, το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο από το 65 που είχε γίνει ο σεισμός.
0: Ναι.
1: Κάναμε μια μισή ώρα από το μονοπάτι, αλλά παιδιά τώρα 18 χρονών, 20, 21.
0: Στίβη στην πέτρα που λένε. Ναι.
1: Ναι, και ανεβήκαμε πάνω. Και τα σπίτια ήταν καταλελειμμένα, πολλά σπίτια,
0: ναι.
1: Αλλά έμαθα, γιατί πήγα μετά από πολλά χρόνια, το 90 τόσο πήγαμε πάλι με την κόρη μας που ήταν μικρούλα. Λοιπόν, τα έχουν αγοράσει πάρα πολύ Γερμανοί.
0: Μα όχι και μόνο εκεί, και στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, ναι.
1: Αλλά και εκεί, και βέβαια μεταπολίθηκαν και σε Έλληνες πάλι,
0: ναι.
1: Αλλά τα αγόρασαν και το χωριό το είχαν φτιάξει. Είχαν φτιάξει δρόμο που ανέβαινε το λεωφορείο, γιατί είχαμε πάει στο Πευκή Εύβοια και πήγαμε με το καραβάκι Σκιάφο και Αλόνισο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μετά από τόσα χρόνια, και βρήκαμε το γιο των ανθρώπων που μας είχαν φιλοξενήσει, μας είχαν νοικιάσει το σπίτι, γιατί τότε δεν υπήρχαν ξενοδοχεία πολλά και καταλήματα. Και είχαμε μείνει εκεί και αυτός έκανε τα δρομολόγια. Βόρεια Εύβοια, Σκιάφο, Όπελο, Αλόνισο. Και μας είπε από το 79 δεν έχετε ξανάρθει. Δεν έχουμε ξανάρθει, πηγαίναμε αλλού, πηγαίναμε Μήλο. Και θυμάμαι ωραίες εποχές, δεν είχε τόσο συνοστισμό. Ήτανε παράδεισος.
0: Καλά, συνοστισμό που να τον βρει. Ούτε η Μύκονος δεν είχε συνοστισμό τότε.
1: Τότε. Και μετά, μάνο μου, μας είχαν πάει την Περιστέρα απέναντι σε ένα νησάκι με τη Βαρκάδα. Ήτανε ψαράς αυτός που μας φιλοξενούσε, ο άνθρωπος με τη γυναίκα του. Και είχε πιάσει ψάρια και τα ψήσανε στην αμμουδιά, τα τηγανίσανε με ντομάτες, καταλαβαίνεις, από τον κήπο.
0: Φαντάζομαι.
1: Και στρώσανε κάτω ένα μεγάλο τραπεζομάντιλο πετσέτες και καθίσαμε σταυροπόδι και πάγαμε πονηρεμένα πράγματα, και έλεγε ο σύζυγός μου τότε, ο μελλοντικός σύζυγός, μα σε κοιτάζουνε και λένε τώρα, κοπέλα, τι είναι, Ελληνίδα είναι.
0: Κάτι κάνει το τηλέφωνο σου, Μαύρα.
1: Α, ναι.
0: Ναι.
1: Ελληνίδα είναι, ξένη είναι.
0: Γιατί το λέγανε αυτό?
1: Το λέγανε γιατί έχω γαλανά μάτια και ξανθά μαλλιά.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν τα νιάτα τότε.
0: Γερμανίδα δηλαδή. Σουηδέ.
1: Όχι, Ελληνίδα, αλλά
0: γιατί. Εντάξει. Τι λέγανε οι άλλοι.
1: Ναι. Λοιπόν, και εντάξει, ήταν υπέροχα. Ήταν ωραία χρόνια, μάνο μου.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα ας έρθουμε. Ποιο είναι το θέμα μας απόψε? Γιατί
0: εάν ήσουν σίγουρη ότι δεν θα αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις?
1: Αν ήμουν σίγουρη, γιατί άκουσα που έλεγε για τις φωτιές και λέω...
0: Όχι, καμία σχέση, έλεγε ό,τι ήθελε εκείνη την ώρα.
1: Ότι δεν θα αποτύχω.
0: Ναι, να είσαι σίγουρα ότι δεν θα αποτύχεις, τι θα τολμούσες να κάνεις?
1: Να είμαι σίγουρη. Εκείνο που ήμουν σίγουρη ότι δεν θα αποτύχαινα επαγγελματικά ήταν το όνειρό μου να γίνω δασκάλα. Ήταν ένα όνειρο, δηλαδή πάρα πολύ, αγαπούσα πάρα πολύ τα παιδιά.
0: Και γιατί δεν έγινε πραγματικότητα?
1: Δεν έγινε γιατί ο πατέρας μου, καθότι προοδευτικός και προστατευτικός, δεν με άφησε να σπουδάσω, γιατί φοβότανε όταν θα διοριστώ να μην με πάνε, λέει, σε ένα χωριό, και τι θα έκανα μόνη μου τότε, άλλα χρόνια τότε.
0: Σύμφωνοι, το προοδευτικός που κολλάει με αυτή τη συμπεριφορά? Ιρωνικά το είπες?
1: Όχι. Στο θέμα του να δουλέψω, να μπορώ να δουλεύω παρόλο ότι ήμουν γυναίκα,
0: ναι,
1: για το μέλλον, γιατί έλεγε ότι παιδί μου πρέπει να έχεις ένα επάγγελμα, γιατί δεν ξέρεις τη ζωή σου τι θα σου τύχει.
0: Και τελικά ποιο ήταν αυτό το επάγγελμα?
1: Αυτό το επάγγελμα ήταν, μάνο μου, σε μια εταιρεία που εργαζόταν και ο πατέρας μου, εργοστάσιο που είχε 80 χρόνια στο εμπόριο, ναι, στο εφαντηργία,
0: ναι, ναι,
1: 300 άτομα, δούλεψα 3 χρόνια στο λογιστήριο και ο πατέρας μου είχε 35 χρόνια. 57 χρονών μαζί με 300 άτομα απόλυση, έκλεισε το εργοστάσιο, εφτώχευσε. Ήταν ο νόμος της φτώχευσης τότε. Σαν εργοδότης ήταν καλός, γιατί εγώ δεν θυμάμαι από μωρό, και εγώ και ο αδερφός μου, εκεί ο πατέρας μου εργαζότανε και δεν είχε καθυστερήσει ποτέ σε πληρωμές, ποτέ, σε τίποτα, αλλά το χρέος προς το ΙΚΑ, όπως και όλοι, όπως και η πειραϊκή, ήταν τεράστιο.
0: Μάλιστα.
1: Εκατομμύρια δραχμές.
0: Ας γυρίσουμε στο θέμα μας τώρα.
1: Δεν πληρώθηκαν ποτέ. Λοιπόν, εγώ λοιπόν μετά εργάστηκα στον υγειονομικό χώρο και 30 χρόνια το εξέλαβα, από εκεί πήρα σύνταξη. Και το θεώρησα λειτουργήμα, έφευγα από την Ηλιούπολη με χιόνι, γιατί όλοι οι συνάδελφοι μένανε μακριά και μέναμε μέσα το βράδυ, χωρίς να έχουμε υπηρεσία, για να μας βρει το άλλο πρωί να είμαστε στην υπηρεσία. Και προτιμήσαμε το χώρο αυτόν, ο χώρος αυτός είναι της υγείας, δηλαδή, τι να σας πω, το θεωρήσαμε ότι είναι κάτι σαν, που έλεγε ένας συνάδελφος, εδώ είναι ναός. Και μέσα στον πόνο δεν πρέπει να υπάρχει η απονιά. Και το κάναμε με ψυχή. Και πάντα στο μυαλό μου είναι το θέμα αυτό και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι δουλεύουν με δύσκολες συνθήκες. Όμως ήθελα να γίνω δασκάλα.
0: Μάλιστα.
1: Μου άρεσε πάρα πολύ. Ίσως επειδή με αγαπούσε πολύ η δασκάλα που είχα στην πρώτη δημοτικού.
0: Και σε επηρέασε αυτό.
1: Ναι, επηρέασε. Έγινε η κόρη μου φιλόλογος, αδιόριστο είναι το παιδί μου και είναι αριστούχος, έχει
0: ωραία,
1: πολύ μεγάλο ταλέντο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, αυτά.
0: Να σε καλά, μαύρο μου.
1: Να σε καλά, πάντως για τις φωτιές, να ποντοκλείσω τώρα λίγο, θα πω, εδώ που μένω, που γεννήθηκα, που είχε ένα υπέροχο δάσος, όπως και όλη η Ελλάδα, που, με αυτές τις φωτιές χρόνια, είδα και Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία. Πονάω πολύ που τα βλέπω αυτά. Τι καταστροφή.
0: Ο Καναδάς. Απλά ξέρεις κάτι, να σου πω, αν μου επιτρέπεις. Στην Αυστραλία, για παράδειγμα, που είναι η ίδια η κατάσταση, είναι απίστευτη. Οι εκτάσεις είναι απίστευτες με τα δέντρα. Είναι χαρτογραφημένα όμως όλα. Και με τα δέντρα. Είναι χαρτογραφημένα όμως όλα.

0: Όταν έμαθα ότι η Χρύσα Σπηλιώτη, ναι, η ηθοποιός και συγγραφέας, θεατρική συγγραφέας, κάηκε με τον άντρα της εκεί, έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Όχι ότι δεν την έπαθα και με τα υπόλοιπα άτομα, αλλά αυτή ήταν συμμαθήτριά μου. Κατάλαβες?
1: Ναι, κατάλαβα, ναι. Και αυτό που είπα και χθες, ότι δεν έχει σημασία που, γιατί πολλοί είναι αδιάφοροι οι συνάνθρωποι. Δηλαδή μένω εγώ ΣΥΡΙΖΑ στον δρόμο, ο άλλος μένει δύο στενά πιο κάτω, δεν με νοιάζει, δεν πειράζει, εγώ θα πάρει φωτιά, δεν θα κάνει το σπίτι μου. Δεν με νοιάζει μόνο για το σπίτι μου, με νοιάζει παντού για όλους.
0: Εντάξει,
1: με νοιάζει που τα εγγόνια μου δεν θα έχουν οξυγόνο. Με νοιάζει.
0: Ναι, μαύρο μου, οκ.
1: Αλλά εδώ Μάνο μου, που είναι ο ΣΠΑ, είναι ένα σύλλογος, εθελοντές είναι, Αργυρούπολη, Λιούπολη, Σούρμενα, Καρέας, όλο κατά μήκος το δάσος αυτό, που έχει καεί 8 φορές το χωρίς τα 30 χρόνια. Λοιπόν, αφού λοιπόν δεν έχουν έρθει να καθαρίσουν τα πούσια κάτω από τα πέφτα, δεν έχουν έρθει, άλλες φορές έρχονται.
0: Μα ποιοι να έχουν έρθει?
1: Έρχονται, βάζουν εργολάβους και μάλιστα πήγα να πάρω το πρόγραμμα του κινηματογράφου και το άρθρος που έχουν θεατρικά και κινηματογράφου τελεινό εδώ, και έτυχε ήταν ο αντιδήμαρχος και του λέω, κύριε αντιδήμαρχε, τι γίνεται δηλαδή? Λέει, με έχουν πάρει τηλέφωνο πολλοί και λένε, ελάτε στο γραφείο να σας δώσω τα έγγραφα, τα έχω στείλει για να δουν να κάνουν υποψήλωση. Και είναι δύο εργολάβοι και είναι στα δικαστήρια. Λέω, δηλαδή περιμένουμε να μας κάψουν οι εργολάβοι. Και
0: μαύρα μου, πάμε στο φινάλι τώρα.
1: Ναι, πολλά έργα που έχουν πάρει εργολάβοι. Τους έχουν πληρώσει και δεν έχουν κάνει ποτέ.
0: Να συλλάβουν τους δημάρχους. Να συλλάβουν τους δημάρχους.
1: Και ξέρεις, είπα και εγώ, εσύ είπες για το να το βάλει μπάρμπεκιου, και εγώ θα πω κάτι πυρηνικό και επαναστατικό. Είδα μια μέρα στην τηλεόραση που χορεύανε νέοι και νέες, 5.000 άτομα, πανηγύρι και λέει, πού να μαντέψετε, πού γίνεται το πανηγύρι, για μαντέψτε. Μαντέψτε, πού γινότανε το πανηγύρι, ωραία, η χορή.
0: Ναι, πού γινότανε.
1: Πού γινότανε,
0: ναι.
1: Στην Ηλιούπολη ή τον Λοκαρνάνες. Και είπα, αν αυτά τα παιδιά ταλτάρανε πάνω στο βουνό, με ρεπάνια, με μαχαίρια, με τα χέρια, να κόβουνε, θα πηγαίναν όλοι φυλακοί. Γιατί είμαστε τόσο σε βαθύ ύπνο.
0: Γιατί μας έχει φιλήσει ο καταραμένος πρίγκιπας.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ποιος είναι αυτός, έλατε. Η αμέλειά μας είναι αυτός. Η απραξία, το γεγονός ότι τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Και έχουμε το επιχείρημα ότι για όλα αυτά το κράτος, ενώ στην ουσία φταίμε εμείς. Που τους δίνουμε αυτή τη δυνατότητα να είναι εξουσιαστές της ζωής μας. Μαύρα, πρέπει να πάμε στο φινάλι.
1: Ναι, και συγγνώμη, λέω τώρα, μια φορά με το χιόνι τότε με τον κορονοϊό πέσανε δέντρα, ήρθαν τα μετά από δύο μήνες στο δασαρχείο, το ανύπαρκτο βέβαια, ήταν ασπεραστικός άμα πατήσει.
0: Ωραία, γιατί δεν κάνατε?
1: Και ξέρει, κάναμε. Και δεν ερχόντουσαν και μου έλεγε, δεν έχουμε φορτηγό ο Δήμος. Μια μέρα λοιπόν και εγώ τα πήρα και τα έριχνα στον κάδο. Κάποιος, ρουφιάνος, καλοθελητής, που ήταν απ' έξω από το σπίτι του, ίσως τηλεφώνησε στη δημαρχία, ήρθε ένα γιοταχή με 2-3 μέσα, μου λέει τα στοιχεία σου. Λέω, να σου πω κάτι, δώσ' μου και εσύ τα δικά σου. Όταν σας παίρνουμε να τα μαζέψετε από το δρόμο, στον δρόμο, δύο μήνες και μου λες δεν έχει φορτηγό.
0: Καλή μου μαύρα, πρέπει να σε αφήσω.
1: Με ένα ημιφορτηγό,
0: πρέπει να σε αφήσω.
1: Και εγώ, Μάνο μου, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά.
1: Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ.

2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Μαύρα και κυρία Κέτη, άκουγε ο Στέλιος αυτά που λέγαμε μεταξύ μας για τα καμένα δάση και την ασωτεία με την οποία αντιμετωπίζουμε τον πλούτο αυτής της χώρας. Ο κύριος Στέλιος λέει, έχω μια καλύτερη ιδέα από το μπαρμπεκιού που είπατε κύριε Μάνο, να πια... γιατί δεν έχει νόημα, βεβαίως δεν έχει νόημα, αλλά αυτόν που πιάσανε να έχει κάψει ένα κομμάτι, ας πούμε 100 στρέμματα για παράδειγμα, τον συλλαμβάνεις και του λες, μόλις με δικά σου έξοδα και με προσωπική εργασία μόνος σου καλύψεις τα 100 στρέμματα δάσους που έκαψες, τότε θα φεθείς ελεύθερος. Αλλά μόνο τότε, ούτε μισή ώρα πριν, μέχρι που θα μπει και το τελευταίο δέντρο, με προσωπική σου εργασία θα τα κουβαλάς μόνος σου αυτά. Έτσι, στον ήλιο, με ένα μπουκαλάκι νερό στην τσέπη. Μία μικρή διακοπή και ερχόμαστε, Άννα, περίμενε.

0: αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Car & Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Attica Roots Festival από την περιφέρεια Αττικής. Ο Ομάρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ στο Ζάπιο. Ναι, ούτη. Σουφική παράδοση. Ένας ήχος που ενώνει την Ανατολή και τη Μεσόγειο σε μια παγκόσμια μουσική γλώσσα. Μαζί του η Μαρία Παπαγεωργίου, μία από τις πιο σημαντικές τραγουδοποιούς του σήμερα. Μια φωνή που δεν αναπαράγει το παρελθόν. Το αφηγείται από την αρχή. Η τελευταία βραδιά του φεστιβάλ. Σάββατο 25 Ιουλίου. Στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Περιφέρεια Αττικής.
3: Χορηγός επικοινωνίας Next Step Media. Παραπολιτικά 90,1.
4: Γεια σας κυρία Άννα από τη Θεσσαλονίκη.
5: Γεια σας κύριε Μάνο.
4: Καλώς την.
5: Χαίρομαι πολύ που ξαναμιλάμε.
4: Μακάρι να ξανασυμβεί.
5: Λοιπόν, εγώ αν μπορούσα να κάνω κάτι που θα ήμουν σίγουρη ότι θα πετύχει, αυτό θα ήταν να οργανώσω σχολεία σε όλη την γη και να εκπαιδεύσουν ειδικοί άνθρωποι, αν υπάρχουν βέβαια, δεν ξέρω αν υπάρχουν.
4: Τι?
5: Να εκπαιδευτεί το ανθρώπινο γένος να μην λέει ψέματα, να είναι ηθικά καλός άνθρωπος, να μην καίει τα δάση, να μην θέλει να κοροϊδεύει τον άλλον και να μπορέσει η κοινωνία να γίνει καλύτερη. Αλλά επειδή τώρα θα πω κάτι απογοητευτικό.
4: Παρακαλώ.
5: Αλλά επειδή δεν πρόκειται να γίνει αυτό, θα γίνει μόνο με την επέμβαση, την εξωγήινη που λένε οι άνθρωποι ότι θα έρθουν εξωγήινοι.
4: Ναι.
5: Όντως θα έρθει κάποιος εξωγήινος.
4: Ναι.
5: Και αυτός ο εξωγήινος θα είναι ο Ιησούς Χριστός. Θα βάλει σε τάξη τα πράγματα, θα ανοίξει καινούργια σχολεία και θα εκπαιδεύσει το ανθρώπινο γένος να ξαναγίνει άνθρωπος. Γιατί καταντήσαμε τη γη μας σκουπιδότοπο και τον άνθρωπο σκουπίδι. Και λυπάμαι που το λέω, γιατί είμαστε από τα ωραιότερα πράγματα που έκανε ο πλάστης μας. Έκανε όλα τα πράγματα, όλη τη γη μας την ετοίμασε με τα τόσα ωραία πράγματα μέσα και τελευταία έκανε τον άνθρωπο για να μπορεί να τα χαίρεται. Και τώρα λίγο για να γελάσουμε, ήθελα αν μπορούσε να γίνει η τεχνική νοημοσύνη και να μπει μέσα στη Βουλή. Και όταν κάποιος από τους πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές λέει ένα θέμα, να έχει μια σιδερένια γροθιά και να του πετάει μία στο στόμα.
4: Να δουλεύουν και οι οδοντίατροι λίγο περισσότερο.
5: Όχι, για να καταλάβουν.
4: Οι φαναλτζίδες.
5: Να φεύγουν αιματωμένοι.
4: Ναι, ναι, ναι. Και ξεδοντιασμένοι, γιατί η σιδερογροθιά σου βγάζει τη μασέλα νοκάουτ.
5: Ναι, ναι, και ξεδοντιασμένοι, ναι. Μόλις λέει κάτι ότι θα και θα και θα και θα, και το οποίο θα είναι ψέμα, η τεχνική νοημοσύνη να του πετάει μια σιδερένια γροθιά.
4: Ή ακόμα καλύτερα, για να μην καταφύγουμε στη βία, να του πετάει μια τσανάκα γιαούρτι. Και να το βλέπουμε όλοι από το κανάλι της Βουλής. Όχι, όχι. Με το πύλινο μαζί. Με το πύλινο.
5: Όχι, δεν είναι το θέμα να... Αυτοί άμα δεν πονέσουν, δεν ντρέπονται. Έχουν χάσει το αίσθημα της ντροπής. Γι' αυτό πρέπει να πονέσουν.
4: Κατάλαβα.
5: Δηλαδή είπε το πρώτο ψέμα. Μία σιδερένια γροθιά. Δεν πόνεσε πολύ. Το δεύτερο, άλλη μία. Ματώνουν τα χείλη. Μετά τα δόντια σπάνε. Ναι. Μετά σπάει η μύτη.
4: Κατάλαβα.
5: Και αφού δεν γίνεται τόσο...
4: Και μετά θα πάνε στο φουστάνο να τους κάνει σέρβις. Φέρει τη μύτη στα ίσα, ξέρεις.
5: Το τη μύτη του και όλα του και να μην το κάνει κανένας τίποτα.
4: Ναι.
5: Και ένα άλλο που μου αρέσει, όταν θα λένε ψέματα, είτε υπουργός είναι αυτός είτε βουλευτής, να μην το πιάνουν και να το βάζουν φυλακή.
4: Αλλά...
5: Να τον βάζουν να δουλεύει χαμάλης, να διορθώνει δρόμους, πλακάκια, να διορθώνει όλα τα κατάστατα αυτά που υπάρχουν στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα και να το βλέπουν όλοι οι άλλοι. Αυτή να είναι η τιμωρία του.
4: Τέλεια. Άντε με το καλό.
5: Είναι.
4: Καλό, μια χαρά.
5: Μια χαρά.
4: Έλα να σου πω, πώς είναι τώρα στη Θεσσαλονίκη, βλέπω εδώ 25 βαθμούς.
5: Αχ, έχει πολύ ωραίο αεράκι, δροσούλα. Εγώ κάθομαι στο μπαλκόνι.
4: Α, είσαι, α.
5: Και είναι πάρα πολύ ωραία.
4: Τι ωραία, μπράβο ρε παιδί μου.
5: Αλλά οι συνθήκες οι ωραίες δεν είναι που μας γεμίζουν τη ζωή. Μπορεί να έχει και αεράκι και όλα να είναι καλά, αλλά όταν βλέπουμε γύρω τους ανθρώπους μας να υποφέρουν από πολέμους, το να μην φταίνει οι άνθρωποι και να πρέπει να τους πλακώνουν βόμβες και να έχουν περάσει τόσες χιλιάδες χρόνια, να καταντήσανε να κάνουν τεχνική νοημοσύνη και να μην μπορούν η δική τους νοημοσύνη να καταλάβει ότι δεν χρειαζόμαστε πολέμους.
4: Αυτό...
5: Δεν μπορώ να το καταλάβω.
4: Και είναι τόσες χιλιετίες ανθρώπινης ζωής έτσι, στο πλανήτη επάνω και να μην έχουν καταλάβει οι άνθρωποι πόσο μάταιο πράγμα είναι ο πόλεμος.
5: Μπράβο.
4: Ναι, αλλά δεν πρόκειται, δεν πρόκειται να αλλάξει.
5: Και υποτίθεται κάνουν τόσα επιτεύγματα. Πήγαν στο φεγγάρι, κάναν τεχνική νοημοσύνη, εφεύραν πράγματα και κάτι άλλο, κύριε Μάνο, αν δεν έγινε απαραίτητη, θέλω να πω ότι κάνουν τόσα επιτεύγματα και τα ανθρώπινα επιτεύγματα τα βραβεύουν. Ενώ ο δημιουργός έχει κάνει τόσα επιτεύγματα και δεν λένε τίποτα για τον δημιουργό. Αλλά τους δικαιολογώ και από τη μια μεριά, γιατί νομίζουν ότι αφού υπάρχει Θεός, γιατί επιτρέπει και γίνονται οι πόλεμοι, γιατί επιτρέπει και υπάρχουν φτωχοί, γιατί επιτρέπει και πονάνε μικρά παιδάκια που δεν φταίνε. Αυτό όμως δεν το έχουν διδαχτεί τα σχολεία, δεν τους μαθαίνουν πράγματα ουσιώδες, γιατί το Ευαγγέλιο άμα ανοίξεις και διαβάσεις λέει πως θα τακτοποιηθεί το ανθρώπινο γένος, με ποιο τρόπο. Αλλά το έχουν για μηδαμινό, ενώ γιορτάζουν Χριστούγεννα, Πάσχα, κάνουν τόσες μεγάλες δέντρα, μεγάλα, με στολίδια.
4: Άννα μου, θα πρέπει να πάμε στο φινάλε σιγά σιγά.
5: Ναι, ότι αγαπάνε το Θεό, αλλά στην ουσία όλα είναι προσποιητά. Άμα μας βάλει νόμους ο Θεός για να τους εφαρμόζουμε, κανένας δεν θα θελήσει να τους εφαρμόσει. Γι' αυτό...
4: Και πώς θα το κάνει αυτό το πράγμα ο Θεός?
5: Ορίστε?
4: Πώς θα το κάνει ο Θεός αυτό το πράγμα? Και γιατί να το κάνει τώρα και δεν το έχει κάνει πριν?
5: Έπρεπε να δώσει ένα μάθημα στους ανθρώπους, γιατί επειδή δεν τον διαλέξανε για δημιουργό τους και διάλεξαν κάποιον άλλον έξω από εδώ, ήθελε να μην είναι δικτάτορας.
4: Μάλιστα.
5: Και ήθελε να δοκιμάσουμε αυτό που διαλέξαμε.
4: Σύμφωνη. Ανούλα μου.
5: Ωραία, χάρηκα πολύ και συγγνώμη που είπα πολλά.
4: Φιλάκια πολλά, γεια χαρά.
5: Φιλάκια, γεια.

και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής με Τάσο Λιβαδίτη από το βιβλίο του «Βιολέτες για μια εποχή». Οι ποιητές γυρίζουν ανάμεσά μας, φτωχοί που περνάνε στους δρόμους κρύβοντας στα φαρδιά ξεχυλωμένα πανοφόρια τους κάποιο ποιητή που τον αρνήθηκε η τύχη ή τον ξεγέλασαν οι περιστάσεις, αλλά που τους χαρίζει καμιά φορά τα πιο ωραία τους δάκρυα. Ας γράψουμε λοιπόν ένα γράμμα με παραλήπτη ανύπαρκτο και όπως περπατάμε ας το αφήσουμε να μας πέσει τάχα κατά τύχη στο δρόμο. Αύριο μεθαύριο θα το βρουν ξεθοριασμένο από τη βροχή και τότε θα έχει πάρει όλο το νόημά του. Η γυναίκα καθόταν στον κήπο και γύρω της σαν αντάβια έφεγγε η αιώνια προσμονή της. Περίμενε, λέει, κάτι που άκουσε να τις ψιθυρίζουν κάποτε μες στον ύπνο της. «Τι?» τη ρωτούσα, σχεδόν φοβισμένος από την τόση απεραντοσύνη. Τάσος Λιβαδίτης.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 11.

0: πλάκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
2: Γιατί έχει τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθερες σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. Και υπενθυμίζω το ερώτημα που σκαλίζουμε απόψε. Αγαπητέ Μάκη Φορτηγατζή, μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά. Παιχνίδι είναι αυτό. Άσε τις φιλοσοφίες για αργότερα. 2-11-10-80-8-8-0. Υπενθυμίζω το ερώτημα. Αν ήσασταν σίγουροι ότι δεν θα αποτυχάνατε, με τι θα ασχολιόσασταν? Τι θα τολμούσατε να κάνετε? Βασίλης Πασάλης από την Καβάλα. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλησπέρα φίλτατε.
0: Γεια σου.
1: Του νέου ωραρίου, του οποίου δεν είμαι θειασότης.
0: Okay.
1: Είμαι του παλαιού, των 12 η ώρα, διότι μέχρι τις 12 τραβάμε κάτι γλέντια. Mm. Οπότε η επιλογή είναι δύσκολη.
0: Ωραία, μετά τις 12 εσύ. Γι' αυτό είμαστε εδώ 5 ώρες.
1: Και μετά τις 12, αλλά κοίταξε, θέλω και από την αρχή να ακούω τόσους καλούς ομιλητές. Mm. Που είναι η ψυχαγωγία μου εδώ στην
0: Πάντως μοναχή. Είσαι ο μόνος που υψώνει ένσταση για το ζήτημα αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Όλοι οι άλλοι είναι ενθουσιασμένοι.
1: Γιατί εγώ είμαι γλεντζές, φαίνεται. Ο τελευταίος γλεντζές και λόγω ηλικίας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και επειδή έχω και ένα κοινό από Σέρες μέχρι Εύρω, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, γεμάτο αδελφοί, οπότε έχουμε δυνατότητες πολλές φορές για γλέντια.
0: Μάλιστα.
1: Και το απολαμβάνουμε.
0: Τέλεια.
1: Τώρα, σε αυτό που είπες, έχω δύο ωραίες ιδέες. Η μία είναι χιουμοριστική, όμως, και δεν ξέρω αν θα ταιριάζει.
0: Για πες.
1: Και η άλλη είναι σοβαρή, όμως, και σηκώνει και κουβέντα. Να πω τη χιουμοριστική.
0: Τη χιουμοριστική πες πρώτα.
1: Θα ήθελα να γινόμουν σουλτάνος.
0: Ναι.
1: Με όλα τα συμπαραμπαρτούντα και όλα εκείνα που έχει στρατό ναυτικό, χαρέμ και τα ρέστα και τα ρέστα.
0: Ήθελε να γίνει δηλαδή Ερντογάν στη θέση του Ερντογάν.
1: Όχι τέτοιος σουλτάνος, παλιός σουλτάνος.
0: Α, παλιός. Α.
1: Είπα και χαρέμ και τα ρέστα.
0: Γιατί και ο Ερντογάν αποκλείεται να έχει χαρέμ.
1: Όχι. Τουλάχιστον όχι. Είναι αγριοχρίστιανος. Όπως λέμε για μερικούς χριστιανούς άγριους. Mm. Είναι άγριο μουσουλμάνος είναι.
0: Μάλιστα. Μα, το Κοράνι δίνει τη δυνατότητα, από ό,τι έχω διαβάσει.
1: Πολυγαμία.
0: Όχι πολυγαμίας. Μπορείς να έχεις μέχρι 4 γυναίκες. Μέχρι 4, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει να τις αγαπάς με τον ίδιο τρόπο και τις 4. Αλλιώς δεν γίνεται. Γίνεται.
1: Ζυγίζεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν ζυγίζεται, αλλά έτσι λέει το Κοράνι, που σημαίνει ότι μία γυναίκα θα έχεις.
1: Τελικά, ναι, στη μία όπου μπορεί να δώσεις όλα αυτά που θα χρειαζόντουσαν.
0: Ναι, με αυτό λέω.
1: Αλλά ο σουλτάνος όμως με χαρέμει, άλλο πράγμα.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, το έτερον είναι...
0: Θα τρώγες παντόφλα και από τις 4.
1: Κάργα και συνέχεια. Και γκρίνια.
0: Γκρίνια.
1: Και κρεβατομορμούρα, άλλο πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Μα γι' αυτό ο Κεμάλ Ατατούρκ είναι αυτό. Μέχρι το 1920 υπήρχε πολυγαμία στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Επιτετραμένη και από τη θρησκεία.
0: Μάλιστα.
1: Ο Κεμάλ, ο οποίος την κατήργησε και είπε θα σας κόψω τα πόδια, και απείρησε ποινές και χίλιες δυο άλλες ιστορίες, και θα έχετε μόνο γυναίκα, μόνο γαμία. Έτσι σταμάτησαν και το απίθανο γενοβόλημα των Τούρκων, οι οποίες το ΠΚΒ φτάσανε τα 100 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το έτερον είναι, θα ήθελα να γίνω Δαλάι Λάμας.
0: Ναι, ναι.
1: Πού πάει το μυαλό σου τώρα εκεί, Δαλάι Λάμας? Ή στο Θιβέτ είναι μια θρησκευτική σέκτα, η οποία έχει έναν μόνιμο ηγέτη θρησκευτικό, τον οποίον ονομάζει Δαλάι Λάμα. Το Θιβέτ είναι μέσα στην Κίνα, σε μια άκρη της Κίνας, όπου είναι μια μικρή ομάδα, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες λίγες, όπου όμως είναι μια χούφτα μέσα στο δισεκατομμύριο των Κινέζων,
0: ναι,
1: και όπου οι Κινέζοι τους κομμαντάρουν και τους καθοδηγούν, αλλά το Δαλαϊ Λάμα τον έχουν ως ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη με προστασία, με εξουσίες πολιτικές, θρησκευτικές. Υπάρχει μια ιδηλιακή ατμόσφαιρα και ζωή εκεί με την θρησκεία τη δικιά τους, η οποία είναι ένα παρακλάδι του βοδισμού και με κάποιες δικές τους προσθήκες και κάποιες άλλες αλλαγές, με την μεταθάνατο ζωή, με την σάρκωση και ιστορίες τέτοιες που ταιριάζουν στην ανατολίτικη φιλοσοφία, όπου πράγματι εκεί ζουν μια ζωή ήσυχη, ευτυχισμένη, χαρούμενη, μακριά από πολέμους, περισσότερο με πνευματικά να ασχολούνται, με αλληλεοβοήθεια, συμπαράσταση. Μια ειδηλιακή ατμόσφαιρα τελικά είναι.
0: Μάλιστα.
1: Όπου δεν έχουν αντιπολίτευση και τέτοια, ο ηγέτης, ο Δαλαϊ Λάμας, είναι ανώτατος άρχων, τον σέβονται οπωσδήποτε σαν Θεό και δεν υπάρχει ούτε αντιπολίτευση, ούτε φασαρίες, ούτε τίποτα, και με ένα ειδηλιακό κρατήδιο, ας το πούμε, όπου οι άνθρωποι, ναι, είναι πράγματι ευτυχισμένοι. Οι άνθρωποι μέσα σε μια αγάπη, σε μια αλληλοβοήθεια και αλλοσυμπαράσταση, και συνέχεια ο Δαλάι Λάμας είναι εν ζωή όσο κρατήσει η θητεία του, και μετά εναλλάσσεται πάλι, όπου με έναν δικό τους τρόπο επιλέγουν από νεαρή ηλικία παιδιά κάποιον που θα είναι ο Δαλάι Λάμας.
0: Μα λένε, από ό,τι έχω διαβάσει,
1: ναι,
0: ότι την τελευταία στιγμή που φεύγει ο Λάμα από τη ζωή, λέει ότι θα γεννηθώ ξανά στον τάδε μέρος, στην τάδε οικογένεια, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, 10.000 χιλιόμετρα μακριά από εκεί.
1: Ναι.
0: Και πάνε εκεί και βρίσκουν το μωρό, γιατί είναι Διάνα αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Και το παίρνουν και το μεγαλώνουν για να το κάνουν Δαλάι Λάμα.
1: Α.
0: Ότι είναι προφητικό το φινάλε της ζωής του κάθε Λάμα, ας πούμε.
1: Έχει μια θρησκευτική μυστικότητα, να πούμε, που είναι ενδιαφέρουσα, έτσι. Πνευματική η απασχόληση στη θρησκεία τους, σε αυτό που το λέμε σαν θρησκεία. Πώς το λέει, ξεφεύγει από την πεζότητα, την καθημερινότητα των συνηθισμένων κρατών και των ανατολίτικων και των ευρωπαϊκών κτλ. Είναι κάτι, πώς θα το πω, κάτι ονειρικό, ας το πούμε, που κι όμως επιζεί και επιβιώνει αρκετά χρόνια,
0: ναι,
1: και τους στηρίζουν βέβαια με υπό το άγριο βλέμμα και το άγρυπνο βλέμμα των Κινέζων, οι οποίοι τους έχουν σαν, ας πούμε, υπό την εποπτεία τους, αλλά είναι μια ζωή ειδηλιακή. Εκεί πώς θα, ναι, αυτό το πράγμα, επειδή έχω διαβάσει μερικά πράγματα, θα ήθελα να έπαιζα τον ρόλο του Δαλάι Λάμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Ωραία, συντρόφε. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ να είστε ευχαριστώ.
0: Για χαρά.
1: Να είστε για χαρά.

Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη, ο γέροντας Αλέξιος Ξενοφοντινός στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας αναφέρεται στην αρετή της αγάπης με ύφος αγιορείτικο και πατερικό και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία, βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.

0: 2-11-10-88-8-0. Και πάμε στην άνοιξη. Τώρα θα μου πεις κατά καλό καιρό είναι, εντάξει, αλλά η άνοιξη είναι η πιο ευλογημένη του χρόνου εποχή, γεμάτη ελπίδα, όπως και η ελπίδα που είναι στη γραμμή. Γεια σου, ελπίδα.
1: Γεια σου. Μιλάω στον Ενικό, παρόλο που δεν έχω συνηθίσει να μιλάω.
0: Ναι.
1: Παρόλο που τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έχω περάσει με άντρες λόγω του επάγγελμα του άντρα μου.
0: Δηλαδή, τι επάγγελμα έκανε ο άντρας?
1: Ταξιδεύαμε μαζί για 15 χρόνια.
0: Ήσουν η καπετάνισσα δηλαδή?
1: Όχι, βοηθός, αλλά με υπόλοιπο χρεωτικά. Γιατί διαφορετικά δεν μπορούσα να ταξιδέψω και είχαμε μάθει να ταξιδεύουμε μαζί. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι της ζωής μου.
0: Που σημαίνει ότι έχεις γυρίσει τον κόσμο ολόκληρο.
1: Ναι, είναι γεγονός αυτό και βάσει αυτού του γεγονότος μπορώ να κρίνω τη χώρα μας, η οποία με έχει πικράνει, Το θέμα που έβαλες μάλλον σήμερα είναι λίγο σκληρό. Άκουσα και τους ανθρώπους και κυρίως την πρώτη κυρία που μίλησε, το οποίο που είπε θα ήθελε να ήταν πρωθυπουργός. Είναι πολλά τα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, δεν θα μακρηγορήσω γιατί δεν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω τι να πρωτοασχοληθώ, βέβαια παιδεία, υγεία και όλα αυτά είναι βασικά πράγματα. Έχω φτάσει στο σημείο να λέω, το είπα και την προηγούμενη φορά που είχαμε ξαναμιλήσει, ότι θα ήθελα να μην ζω σε αυτή τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Το μόνο ωραίο κομμάτι σε αυτή τη χώρα, το ραδιόφωνο τουλάχιστον, γιατί η τηλεόραση δεν ακούγεται, δεν βλέπετε, ειδικά τώρα έχουμε φλωμό στο τουρκικό, δεν βλέπω τίποτα διότι δεν με ενδιαφέρει. Είναι, πιστέψτε με, δεν είναι κοπλιμάν, είναι η εκπομπή δική σας και πείτε σε αυτόν τον κύριο Βασίλη μην ξαναπεί να πάμε στις 12 με 5 γιατί δεν το αντέχω πάλι αυτό. Μια χαρά είμαστε 10 η ώρα.
0: Ναι, μια χαρά και εγώ και εμένα μου αρέσει.
1: Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία, είναι τόσο κενές οι ώρες αυτές, γιατί όλη την ημέρα μου την περνάω με το σπίτι, το μαγείρεμα, τις κόρες μου, τα εγγόνια μου κτλ. Και τις άλλες ώρες διαβάζω. Δεν μπορώ να διαβάσω και τώρα το βράδυ που είναι το κεφάλι μου. Και την περνάω ακούγοντας
0: την εκπομπή.
1: Ναι, είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα είχαμε και τον... Όλο το ξέχνω το όνομα.
0: Το Μαζαράκι. Ναι.
1: Το Μαζαράκι. Ναι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά με κούραζε η ώρα η δική σας. Και είμαι πολύ χαρούμενη μια και έφυγε ο Μαζαράκης. Είναι πολύ ωραία το 10. Θα ήθελα βέβαια κάνω σύγκριση. Χωρίς να θέλω να το πω με την έννοια ότι εγώ έχω δει και βλακίες. Με τις άλλες χώρες.
0: Ναι.
1: Η ωραιότερη χώρα για μένα είναι η Αυστραλία.
0: Ναι, έχω πάει και εγώ, συμφωνώ ότι είναι ωραία χώρα.
1: Δηλαδή έχει πάρα πολλά καλά στοιχεία.
0: Ναι.
1: Όχι ότι δεν είναι και άλλες χώρες, αλλά υπάρχουν και εκεί τα διάφορα προβλήματα που είναι. Εμείς όμως έχουμε ξεπεράσει, πιστεύω, το... Δεν ξέρω, ειλικρινά, δεν ήταν έτσι η χώρα μας. Όταν ήμουν πιο μικρή, πιστεύω, ήταν πάρα πολύ ωραία η χώρα. Τώρα την έχει πάρει και την έχει σηκώσει.
0: Και πού οφείλεται αυτό?
1: Δεν ξέρω ειλικρινά.
0: Αλλά λέω αν έχει καμιά ιδέα περάσει από το νου. Από το νου σας.
1: Πιστεύω ότι να μιλάμε στον Ενικό και εγώ το
0: ναι,
1: θέλω.
0: Ναι, πήγα μου και μου κάνεις μια χάρη. Αν κάνεις κάτι παράλληλα σταμάτα το γιατί ακούγονται οι ήχοι.
1: Κάπνιζα, τίποτα
0: άλλο.
1: Okay,
0: εντάξει.
1: Πες. Ναι, το σταμάτησα. Πιστεύω ότι ούτε και αυτοί ξέρουν τι κάνουν. Το μόνο που τους απασχολεί είναι να πάρουν όσο θέλουν περισσότερα, να φάνε.
0: Ναι.
1: Να φάνε. Ακόμα και οι ιερείς οι οποίοι κρατάγανε την οικογένεια, τους απασχολεί τι θα φορέσουν, τι θα δείξουν. Το ότι δεχτήκανε να πάρουν τόσα χρήματα, ενώ υπάρχει τόσο μεγάλη φτώχεια στην κατώτερη τάξη, όχι ότι εμείς είμαστε πλούσιοι, αλλά τέλος πάντων γιατί και εμάς μας τακτοποίησαν αρκετά καλά.
0: Ναι.
1: Το αφορολόγητο που έχουν αυτοί, ενώ δεν τους ενδιαφέρει για τις άλλες τάξεις, είναι πολλά. Δηλαδή είναι ώρες ατέλειωτες να μιλάει κανείς για αυτά που συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα. Εγώ ήμουν ένα παιδί φτωχό από την Πελοπόννησο, δεν θυμάμαι να είχαμε τέτοια πράγματα. Δεν θυμάμαι. Αλλά να σου πω κάτι, μάνα μου, ούτε καβάλισε το καλάμι όταν ο άντρας μου είχε τη δυνατότητα να μου προσφέρει ό,τι ήθελα. Η ζωή μου κύλησε το ίδιο απλά. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κρατήσω άλλο.
0: Όταν είναι κανείς γεμάτος μέσα του, δεν τον απασχολεί.
1: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς όπως το είπες.
0: Τα στολίδια, τα πλουμίδια, όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Εν τω μεταξύ, είχα διαβάσει την επομένη ή τη μεθεπομένη της ανακοίνωσης που έγινε για την αύξηση των μισθών των Μητροπολιτών και των Αρχιερέων.
1: Απαράδεκτο.
0: Ναι, κάπου έτσι κι αλλιώς, αλλά διπλασιασμός τώρα, δηλαδή 2.400 που ήταν ήδη πολλά.
1: Όχι,
0: και ξαφνικά αυτό, είναι
1: 4.800. 4.800, ναι, αυτό κι αν είναι.
0: Δεν θέλω να πω, όμως βγήκανε 2-3 αρχιερείς που,
1: ναι, το διάβασα,
0: που είπαν ότι εγώ το παραπάνω αυτό που δεν το χρειάζομαι θα το διαθέσω στο φιλόπτωχο ταμείο.
1: Δεν κάνει ένας κουκουτό.
0: Εγώ δεν τα πιστεύω και όλες αυτά τα πράγματα.
1: Ούτε και εγώ τα
0: κατάλαβες.
1: Πιστεύω. Ούτε και εγώ
0: δηλαδή,
1: τα πιστεύω.
0: Εντάξει, πιο πολύ πιστεύω ότι ήταν, πώς να πω, επίδειξη ταπεινοφροσύνης, αλλά
1: ναι,
0: επίδειξη.
1: Ακριβώς, ναι, ακριβώς όπως το λες, Μάνο μου. Θα πω ένα παράδειγμα και θα κλείσω γιατί δεν θέλω να κρατάω το τηλέφωνο.
0: Γιατί, τι έχει πω, είναι βαρύ.
1: Όχι.
0: Α, λέω, μήπως.
1: Για να μην καταναλώνω την ώρα και
0: μην ανησυχείς, εγώ
1: δημιουργώ πρόβλημα.
0: Εγώ είμαι ο διαχειριστής του χρόνου.
1: Εντάξει, τότε συνεχίζω. Ναι. Η αδερφή του μπαμπά μου, παρόλο που έχω στερηθεί τον μπαμπά μου από 12 χρονών, έχει φύγει από τη ζωή. Ναι. Και ήταν ένα σημάδι αυτό στη ζωή μου, αλλά ήμουν πολύ δεμένη με τον άντρα μου. Τέλος πάντων, η αδερφή του μπαμπά μου ήταν μοναχή, η οποία υπήρξε πολύ ωραία απέναντι στα παιδιά, στο παιδί αυτό του αδερφού της που έφυγε ο μπαμπάς μου. Και θυμάμαι μια μέρα μου λέει, Ελπίδα σε παρακαλώ θέλω να μου φέρεις ένα τραπεζομάντιλο κεντυμένο. Λέω, γιατί θεία μου θέλετε κεντυμένο, απλό δεν σας κάνει? Γιατί μου λέει, όταν έρχεται ο δεσπότης να στρώνει με αυτό. Γιατί λέω, θεία μου δεν μπορεί να φάει σε σκέτο τραπεζομάντιλο? Για να μην τα πω λόγο, έγινε αυτή η συζήτηση με τη θεία μου, τελικά της έφερα, αλλά όχι κεντυμένο. Mm. Μου λέει, γιατί Ελπίδα, γιατί θεία μου μπορεί να φάει και σε σκέτο.
0: Ναι, ο Χριστός φαντάζομαι έτρωγε πάνω στα ξύλα.
1: Ακριβώς αυτό της είπα, δεν μου λες θεία μου, ο Χριστός τη φόραγε. Γιατί δες ποτάδες φοράνε αυτό το πέπλο, τη διάολο είναι, μη συγχωρείτε εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Γιατί εγώ δεν χαρίζω κιόλας. Mm. Γιατί φοράει αυτό το πράγμα από πίσω και σέρνεται? Και το ξέρετε ότι ο μόνος, η μόνη θρησκεία είναι η δική μας, οι οποίοι οι ιερείς και κυρίως οι δεσποτάδες δίνονται με αυτόν τον τρόπο. Mm. Ελπίδα σε παρακαλώ, δεν θέλω σχόλια. Λέω, καλά, εντάξει, δεν σας συμφέρει, γι' αυτό δεν θέλετε.
0: Mm. Μάλιστα.
1: Και αυτό είναι γεγονός. Ψάξτε τους καθολικούς και ψάξτε όλους τους άλλους.
0: Τους βλέπω στον δρόμο που περπατάνε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: αυτό το πράγμα κακό για τη φτωχιά οικογένεια, οι φτωχές οικογένειες που έχουν παιδιά που δεν έχουν να ζήσουν, που τους παίρνουν τα σπίτια για 2.000, για 5 και για όλα αυτά τα πράγματα. Και μου λέτε να κάνω τι θα ήθελα να κάνω? Είναι τόσα πολλά, Μάνο μου, που τι να πρωτοκάνει κανείς?
0: Ναι, σωστά. Απ' την άλλη μεριά πάλι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους αναφερθήκατε, η φτωχολογιά, για να το πω όπως το λέει το τραγούδι, δεν νομίζω ότι ενοχλείται από τα πολύ κεντυμένα άμφια των ιερέων, των αρχιερέων. Δεν νομίζω ότι ενοχλείται.
1: Δεν ξέρω, για να μην ειλικρινείς, επειδή δεν έχω παρέσει,
0: ξέρετε, λέει,
1: εγώ δεν κάνω τίποτα.
0: Λέει, ας πούμε, μια γυναίκα, για παράδειγμα, που δεν έχει να δώσει γάλα στο παιδί της, λέει, τις ελπίδες μου τις εναποθέτω στο Θεό. Λέει.
1: Ναι, έχουν, ναι, σε αυτό έχεις δίκιο, γιατί κάπου πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι να κουμπίσουν.
0: Ναι, εντάξει, απλά δεν έχω αντίρρηση.
1: Δεν ξέρω, βρε Μάνο, ειλικρινά σου μιλάω, δηλαδή είναι πάρα πολύ άσχημα η χώρα έχει γίνει. Εγώ βέβαια είμαι 77 χρονών και κατά κάποιο τρόπο έχω ζήσει και τη φτώχεια. Εγώ ήμουν φτωχό παιδί όταν γεννήθηκα. Ναι. Δεν ξέρω, εμείς ήμασταν ευτυχισμένοι μικρά παιδιά.
0: Μα γιατί δεν είχαμε και με τίποτα να συγκρίνουμε τη φτώχεια μας? Γιατί και οι άλλοι άνθρωποι δίπλα μας την ίδια κατάσταση ήταν.
1: Ναι, σωστά.
0: Κατάλαβες.
1: Εν μέρει έχεις δίκιο. Εντάξει, η γενιά η δική σας ήταν κάπως πιο καλύτερη. Δεν ήσασταν στο δικό μας το στυλ πια.
0: Και όπως πολύ σωστά λέει ένας φίλος μου, δεν υπήρχαν επιλογές κιόλας εκείνη την εποχή.
1: Ναι,
0: σε
1: αυτό έχεις δίκιο απόλυτο. Κατάλαβες.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: εγώ όταν ήμουν μικρό παιδί, υπήρχε στην οδό Πατησίων και Χέιδεν, νομίζω, ένα κατάστημα που πουλάγε τα πιο παράξενα παιχνίδια που είχες δει ποτέ. Αλλά ήτανε 10 όλα.
1: Ναι, έτσι, ναι.
0: Α, τώρα, είδες κάθε φορά που αλλάζει η εορταστική περίοδος, που εμφανίζονται οι διαφημίσεις με τα παιχνίδια που είναι αθλειότητες.
1: Ναι, το ζω αυτό με τα εγγόνια μου.
0: Ναι, αθλειότητες.
1: Βέβαια, μεγάλα, 23-24.
0: Μου είχε φέρει κάποτε ο μπάρμπας μου, ερχόμενος από την Αυστραλία, μια πυροσβεστική αντλία η οποία είχε καλώδιο και χειριστήριο με μπαταρία. Δηλαδή πήγαινε μπροστά, πήγαινε μπροστά και πίσω.
1: Φοβερό για εκείνη την εποχή.
0: Ναι, μετά από 2-3 μέρες εξαφανίστηκε. Λέω, πού είναι μαμά αυτό? Μου λέει, δεν ξέρω, εσύ που το έβαλες. Λοιπόν, το είχε κρύψει στην, για να μην το καταστρέψω.
1: Είχε και γλυκούλα.
0: Ναι, και μία μέρα η αδερφή μου, πριν από μερικά χρόνια, μου λέει, ρε εσύ, ανέβηκα στο πατάρι και βρήκα αυτό.
1: Το είχε κρύψει, ναι, καημένη.
0: Και βάζω μπαταρία καινούρια μέσα από εκείνες τις πλακέ.
1: Ναι,
0: παλιές.
1: Ναι, ξέρω.
0: Και δούλευε. Το έχω ακόμα,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Γιατί να μην δουλεύει?
0: Θέλω να σου πω.
1: Ωραία χρόνια όμως, μάνο μου. Ωραία χρόνια. Εγώ τουλάχιστον αυτά τα αναπολώ. Mm. Και μ' αρέσει η εκπομπή που κάνεις και χαίρομαι, Χριστέ μου, το ωραιότερο δώρο. Άλλη μια ερώτηση να κάνω. Βρε Χρυσέ μου, άνθρωπε, εγώ δεν αγαπώ ιδιαίτερα τα ξένα τραγούδια, ίσως επειδή έχω μεγαλώσει στα Βαπόρια με τον άντρα μου με ελληνικά τραγούδια, θα δωράκι και ξέρω εγώ. Πού στην ευχή τα ξένα τραγούδια, τα οποία δεν τα αγαπώ ιδιαίτερα, βρίσκεις όλα τα ωραία τραγούδια?
0: Κοίτα να δεις τι κάνω. Έχω μια ατελείωτη μπάνκα με τραγούδια.
1: Υποθέτω.
0: Ναι. Δηλαδή μιλάμε, ξέρω εγώ, 500.000 ας πούμε.
1: Παναγία μου.
0: Τι κάνω τώρα? Βάζω το τραγούδι να παίξει. Γιατί δεν τα θυμάμαι όλα απ' έξω. Μπορεί και να μην τα έχω ακούσει καν όλα. Βάζω στο κομπιούτερ τα έχω, είναι MP3.
1: Ναι, ναι.
0: Πατάω το τραγούδι, ένα τραγούδι το πατάω. Εάν στα πρώτα 10 δευτερόλεπτα μου κάνει κάτι το τραγούδι, αποφασίζω ότι είναι κατάλληλο για την εκπομπή.
1: Μα να μην έχει περάσει ένα που να μην μ' αρέσει, Χριστέ μου.
0: Χαίρομαι πολύ που το λες αυτό.
1: Και επίσης ανοίγει το κέφι μου με το που ανοίγει η εκπομπή με εκείνη τη Βαρβάρα.
0: Ναι, αυτό εγώ το έχω γράψει.
1: Μου το είπε την προηγούμενη φορά. Ναι. Μπράβο. Δηλαδή άκουγα πάλι τη Βαρβάρα και με πιάνουν τα γέλια. Το μεταξύ είμαι και μόνη μου, διαβάζω όλη την ημέρα για τα παιδιά. Οι εγγόνα μου έχουν πάει εξοχή τώρα, γιατί ξεκινάει πάλι το μάστερ, ναι, το ντοκτορά και τα λοιπά, και τα χάνω τα παιδιά.
0: Κατάλαβα.
1: Μα να μου χάρηκα πάρα πολύ που
0: πέστε
1: τη δεύτερη φορά που μιλήσαμε. Τώρα θα το καθιερώσω.
0: Κάντε,
1: γιατί ξεθάρεψα λιγάκι.
0: Αυτό ήταν όλο. Αυτό ήταν όλο και είναι καλό σήμα και σινιάλο για ανθρώπους οι οποίοι ακούνε 25 χρόνια την εκπομπή και δεν έχουν πάρει τηλέφωνο ποτέ.
1: Ναι, είναι γεγονός. Εγώ είναι, ναι, η δεύτερη φορά και χτες ήθελα να πάρω, αλλά παρόλο που το είπα και προηγουμένως, παρόλο οι σχέσεις μου ήταν με άντρες, γιατί ζούσα στα Βαπόρια μαζί με τον Νικόλα μου. Δεν ξέρω γιατί κόλλαγα. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά ήτανε. Χάρηκα πάρα πολύ που μιλήσαμε. Επειδή θα φύγουμε, θα πάμε στο νησί μετά με την κόρη μου και
0: σε
1: τα...
0: Σε ποιο νησί?
1: Σύφνο.
0: Α, στη Σύφνο, μάλιστα.
1: Ήταν ο Νικόλας μου από εκεί και παραμένουμε και πηγαίνουμε, γιατί είναι το σπίτι του εκεί.
0: Ωραία. Εύχομαι να περάσετε πάρα πολύ ωραία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να
0: είναι ζεστή στη θάλασσα, στη Σύφνο?
1: Δεν άκουσα.
0: Η θάλασσα στη Σύφνο είναι ζεστή?
1: Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν μπαίνω, μα είναι κρύα.
0: Α, ούτε εγώ, μα γι' αυτό σε ρωτάω.
1: Επειδή είναι πάρα πολύ ρηχή, είναι ζεστή το κομμάτι αυτό των καμαρών. Οι άλλες δεν είναι ιδιαίτερα ζεστές.
0: Να τα λέω. Οκ, να είσαι καλά, ελπίδα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: στο
1: πολύ.
0: Καλό,
1: καλό καλοκαίρι να έχετε.

0: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Κυρία Μάρου από τους Αβελοκήπους.
1: Και τώρα Μάνο μου, γεια σου, τι
0: γεια σου
1: κάνεις?
0: Και σένα, καλά.
1: Πράγματι ευχάριστο που μια ώρα νωρίτερα έβαλες το πρόγραμμα.
0: Δύο ώρες νωρίτερα.
1: Δύο, έχεις δίκιο. Πάρα πολύ, βοηθάει όλους.
0: Χαίρομαι πολύ, Μάρου.
1: Αλλά εγώ είμαι του ξενυχτιού και κοιμόμουν μετά στις 10-11.
0: Ναι. Τώρα θα σηκώνεις πιο νωρίς.
1: Τώρα είναι πολύ καλύτερα. Κοιμόμουν μετά στις 10-11.
0: Ναι. Τώρα

0: Παιδικοί όλοι οι φίλοι, άντρες, γυναίκες.
1: Ακούς μέσα από το ίντερνετ ή αναμεταδίδεται?
0: Όχι, όχι, το ραδιόφωνο έχω. Εγώ είμαι του ραδιοφώνου.
1: Ναι, καλή μου, άλλο ρώτησα.
0: Τι.
1: Αν υπάρχει σταθμός εκεί που αναμεταδίδει την εκπομπή.
0: Βέβαια. Είμαι κατευθείαν στον Ημιτό, το σπίτι μου είναι στο κάστρο του χωριού.
1: Ναι.
0: Και έχω απευθείας, μπορεί το μισό χωριό να μην βλέπει τηλεόραση, να μην ακούει ραδιόφωνο. Εγώ είμαι απευθείας, η κεραία μου πιάνει όλους τους σταθμούς.
1: Α, οκ, okay, τέλεια.
0: Ναι, ναι, ευτυχώς.
1: Θα μετακομίσουμε όλοι εκεί πέρα.
0: Και είναι κοντά στην Αθήνα, 110 χιλιόμετρα.
1: Ναι, μα, ναι, βέβαια.
0: Απέναντί μου ο Πειραιάς με τα φώτα.
1: Τέλεια.
0: Η Αίγινα και τα λοιπά.
1: Τέλεια. Μα μία φορά ήμουνα στο, ένα καλοκαίρι ήμουνα στο Αγκίστρι.
0: Αχ, τι ωραίο.
1: Και πήγαμε απέναντι στην Αίγινα,
0: ναι,
1: και μετά ψάχναμε καραβάκι, όχι βαρκούλα,
0: ναι,
1: ταξί της θάλασσας δηλαδή, για να πάμε στο Αγκίστρι απέναντι να γυρίσουμε, ναι, γιατί είχαμε χάσει το καράβι.
0: Κατάλαβα.
1: Και λένε εκεί στο λιμάνι ότι,
0: ναι,
1: δεν υπάρχει κανένα ραδιοταξί της θάλασσας,
0: ναι,
1: διότι έχουν πάει όλα στην Επίδαυρο. Είχε μια μεγάλη παράσταση.
0: Παράσταση,
1: εκεί.
0: Φυσικό ήταν.
1: Ναι, πού να το φανταστώ εγώ.
0: Δεν πειράζει. Να γιατί πως το θυμάσαι κιόλας.
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Έτσι, είναι μερικά πράγματα μας μένουν κιόλας.
1: Mm.
0: Το θέμα σου απόψε έχει πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Μου έκανε πολύ εντύπωση. Βέβαια, τι δεν θα ήθελε κανείς να κάνει.
1: Όχι.
0: Για δύο πράγματα. Και ο κάθε άνθρωπος χωριστά.
1: Όχι. Άλλο λέω. Τι θα έκανες εάν,
0: ναι,
1: ήσουν, τι θα τολμούσες να κάνεις εάν ήσουν πεπισμένη ότι δεν θα αποτύχεις?
0: Ναι, εντάξει, δεν το είπα όλο,
1: εντάξει,
0: το κατάλαβα, okay, τι εννοούσες,
1: okay.
0: Πάρα πολλά θα ήθελα, ας πούμε, να κάνω. Ξέρεις τι με απασχολεί όμως χρόνια, τα τελευταία ιδίως που βλέπω τέτοια επιθετικότητα, τέτοιο θυμό στους ανθρώπους. Δεν ξέρω. Η ψυχολογία που πάει, που πρέπει να μπει από τα προνήπια, να βοηθηθούν τα παιδιά από μικρά. Στα σχολεία όλα. Υποχρεωτικό. Όχι δοθηκείς ένας ψυχολόγος και κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας. Μετά οι γονείς. Δεν πρέπει να... Σε σχολή γονέων δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Οι μεγαλύτεροι. Οι ψυχίατροι δεν υπάρχουν. Ναι. Να βοηθηθούμε οι άνθρωποι. Δεν ξέρω γιατί φοβάται ο κόσμος.
1: Μα για να γίνει αυτό αποτελεσματικά,
0: ναι, ναι,
1: πρέπει να μαζευτούμε όλοι οι Έλληνες στην κοιλάδα των Τεμπών. Κατάλαβες, δηλαδή στο Θεσσαλικό κάμπο. Στο Θεσσαλικό κάμπο. Να κάνουμε group therapy.
0: Το χρειαζόμαστε, Μάνο.
1: Ναι, το χρειαζόμαστε. Μα δεν έλεγε ο συγχωρεμένος ο Καραμαλής, ο παππούς δηλαδή, ότι η Ελλάδα είναι ένα ατέλειωτο φρενοκομείο.
0: Και πόσο δίκιο έχει, πόσο δίκιο είχε. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, τελευταία.
1: Αλλά και πόσο είχε συμβάλει και ο ίδιος στο να γίνει τρελάδικο.
0: Εννοείται, ναι, εντάξει. Το πάμε άλλες εποχές, αλλιώς ο κόσμος. Δεν είμαστε, δεν ήταν ο κόσμος όπως είμαστε σήμερα.
1: Mm.
0: Άστα, πολλά παίζουν. Από την τεχνολογία, η εξέλιξη γενικά. Εντάξει, δεν μπορεί να είναι κάθε γενιά ίδια με την προηγούμενη. Αλλά οι αξίες δεν πρέπει να λείψουν πια. Άλλαξαν οι άνθρωποι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως έτσι, να βοηθηθούν από μικρά τα παιδιά να γίνουν μελλοντικοί κάπως πιο σωστοί άνθρωποι. Τι να πω. Κάπως έτσι. Εγώ δηλαδή με αυτό θα ασχολούμαι.
1: Ναι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Δύσκολο,
0: ε.
1: Δύσκολο, γιατί είναι, υποτίθεται, ανθρώπινη εμπειρία χιλιετιών, η οποία δεν έχει επιδράσει θετικά.
0: Mm.
1: Δεν μπορεί να πει κανείς δηλαδή ότι βλέπει πολλούς ισορροπημένους ανθρώπους γύρω του.
0: Mm. Ναι, ναι.
1: Και πάντα η δικαιολογία είναι ότι φταίει το κράτος.
0: Λες και... Α, πια, ναι. Και δεν φταίμε οι άνθρωποι πια που δεν ξέρουμε τι θέλουμε.
1: Ναι.
0: Αλίμονο τώρα. Όλοι το ρίχνουμε εκεί. Μας φταίει ο πάνω. Τέλος πάντων, βρε Μάνο μου. Τι ακούν τα αυτιά μας κάθε μέρα πολλά. Αλλά είσαι απόλαυσης, είσαι εξαιρετικός, μπράβο σου. Να το συνεχίζεις όσο μπορείς. Να έχεις την υγειά σου πρώτα.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλό καλοκαίρι να πω. Πότε παίρνεις άδεια, τον Αύγουστο?
1: Ναι, 31 Ιουλίου.
0: Όπως πάντα.
1: Ξεκινάει η άδεια.
0: Ωραία, ωραία. Καλό καλοκαίρι σε όλους που μας ακούνε. Εύχομαι και με το καλό να μαζευτούμε.

0: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Car and Driver Αυγούστου. Φτάνουμε στα όρια, τη νέα ηλεκτρική Porsche Cayenne. Και ανακαλύπτουμε το μέλλον των επιδόσεων και της πολυτέλειας. Δοκιμάζουμε το νέο ηλεκτρικό Renault Twingo, που επιστρέφει πιο έξυπνο και απόλυτα αστικό. Και αναλύουμε το νέο Toyota Yaris Cross, με όλες τις αλλαγές και τις νέες εκδόσεις. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα παραπολιτικά.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτέ.

0: Μήπως μένει κανείς από εσάς στο Διόνυσο να μου πει τι γίνεται με τα αγριογούρουνα εκεί πέρα που έχει γεμίσει ο τόπος. Παντού εννοείται. Επίσης στην Πάρνηθα έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, έχει γεμίσει λύκους η Πάρνηθα. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν οικολόγοι της συμφοράς οι οποίοι λένε μακριά τα χέρια από τα γουρούνια. Δηλαδή η γουρνοπούλα στη σούβλα είναι πολύ ωραίο πράγμα. Αλλά εάν γίνει τρακάρισμα, είναι σαν να τρακάρισμα Σουμπαρού. Έγινε κάτι στο Δαφνί, άκουγα στο ραδιόφωνο. Έγινε δυστύχημα μέσα στην πόλη, έπεσε πάνω σε αγριογούρνο. Δηλαδή, έλεος πλέον. Οικολόγοι, αλλά μας φάνε και ηλίκοι κιόλας. Γεια σου Θανάση από το Εγάλαιο.
1: Γεια σου φίλε Μάνο. Και γουρνοπούλα Μεσσηνίας πες.
0: Μεσσηνίας, έρχομαι κιόλας εκεί άμα είναι.
1: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, καλά εσύ?
1: Καλά μωρέ, κι εγώ καλά. Εδώ πέρα ετοιμαζόμαστε για να την κάνουμε για το χωριό τώρα την άλλη εβδομάδα.
0: Άντε.
1: Να κάνουμε παύση.
0: Και μπανάκια και τέτοια.
1: Ναι, εντάξει, είμαστε εκεί λίγο προνομιού και έχουμε τη θάλασσα μπροστά στα πόδια.
0: Τι ωραία.
1: Ωραία. Ξυπνάμε το πρωί, ειρήνης βουτιά και μετά ξεκινάς για τις δουλειές.
0: Ναι.
1: Και το πρωί είναι λάδι και γύμνη. Μετά σηκώνει το Ιόνιο για να ξέρει ο κόσμος που λέμε. Λοιπόν Μάνο, εγώ εάν ήξερα ότι δεν θα αποτύχω, δεν θα έκανα τίποτα.
0: Ναι.
1: Να μου πεις δηλαδή αυτό που κάνεις το κάνεις για να αποτύχεις. Όχι, αλλά είναι αυτή η λεπτή ισορροπία που κάνεις κάτι και έχεις την έγνοια για να μην αποτύχεις. Δεν ξέρω, το κατάλαβες?
0: Απολύτως.
1: Ναι, αυτό είναι όλο το... Και για να το, δηλαδή, αν είσαι σίγουρος ότι κάτι δεν θα αποτύχεις, μακροχρόνια θα αποτύχεις. Δηλαδή να είναι κάτι, ας πούμε, που λέμε, όπως τα λαχεία. Αυτή που είχαν κερδίσει και κάνει παλιά, δεν ξέρω αν το έχεις δει, μια έρευνα, τα νέα, η παλιά εφημερίδα, από το 60 και μετά μέχρι, ξέρω, το 90-95, δεν θυμάμαι,
0: ναι.
1: Όσοι είχαν κερδίσει το πρωτοχρονιάτικο, το 95% χρεοκοπήσανε.
0: Ναι.
1: Ενώ αν δεν το είχαν κερδίσει, δηλαδή ήταν σίγουρο ότι πάει, λύσαμε το πρόβλημά μας, το οικονομικό. Μπορεί να ήθελε και κάτι να μην είχαν χρεοκοπήσει. Και τα πιο πολλά να ξέρεις από αυτή τα ξανά πέξανε στα λαχεία. Το πιο μεγάλο ποσόν. Αυτό δεν θα το... Δηλαδή αυτή είναι η γλυκατία του επιχειρήν και οτιδήποτε να κάνεις. Ξέρω εγώ, ναι, που σε κρατάει για να μην πέσεις έξω. Αυτή είναι η ισορροπία. Ή ξέρω εγώ... Και το νόημα της ζωής, δηλαδή να έχει ξέρω εγώ πατέρα σου μια δουλειά έτοιμη και να μην βγεις λίγο παραπέρα, να πάρεις κατευθείαν τη δουλειά. Αυτό για μένα είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, να βγεις, να κάνεις τον κύκλο γύρω-γύρω και μετά να ξαναγυρίσεις άμα υπάρχει, καλώς, αλλά είναι κάποιοι που τα σωθούν τα παιδιά κατευθείαν, δεν έχουν πάει παραπέρα.
0: Ναι, και είναι εξασφαλισμένη αποτυχία, έτσι.
1: Έχει στην κυριολεξία του μεταξύ, είναι μια, δεν ξέρω αν την παρακολουθείς, η οποία εντάξει έχει κάποιο αυτό, Κανδαράκι, που είναι ένα Κανδαράκι ψυχολόγος.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει.
0: Την έχω ακούσει, ναι.
1: Ναι, αυτή. Είναι γνωστή, τέλος πάντων. Έχουν ψυχικό εκεί πέρα. Και έλεγε ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις είναι οικογενειακά νεκροταφεία.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες, δηλαδή. Δεν διαφωνώ να ακολουθείς αυτό που άλλο να σ' αρέσει. Να έχεις κάνει τον κέντρο, ενώ είναι κάποιοι γονείς που τα πρέπει, είναι καθηγητής ή ξέρω εγώ είναι γιατρός, είναι να πάρεις το ιατρείο. Βέβαια αυτή που το λέει αυτό, είναι τρία αδέρφια, τα δύο τα αδέρφια έχουν πάρει το ιατρείο των γονιών.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κατάλαβες. Αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν τώρα που λες, ας πούμε, για τις φωτιές που είπες.
0: Ναι.
1: Ρε Σιμάνα, αφού τώρα είναι εντάξει, αυτά είναι συγκεκριμένα που βάλανε αυτό στο μάτι και αυτά εκεί πέρα, αλλά πήγαινα το 86 που δούλευα σε μια εταιρεία, ένα φορτηγό, και πήγαινα στο Μαραθώνα, από εκεί, από τον παλιόδρομο, τη Μαραθώνος. Όταν παίρνανε τη διασταύρωση στο Πικέρνη, που πήγαινε μετά για Σπάτα, ο παλιός ο δρόμος, τώρα μπερδεύουμε κιόλας, και πήγαινα για Μαραθώνα. Όταν παίρναγα τη διασταύρωση, υπήρχαν 2-3 σπίτια, ένα βεζινάδικο, και μετά μέχρι την άλλη διασταύρωση, στη Ραφίνα, πάει για το λιμάνι, δεν υπήρχε κτίριο κανένα. Ειδικά στο δεξιό μέρος ήταν όλο δάσος.
0: Ναι.
1: Και πας τώρα και δεν υπάρχει κενό, όπως είναι 7, 8, 10 χιλιόμετρα, και είναι ολοκτισμένα.
0: Πώς γίνανε? Κάψανε το δάσος, το κόψανε η κόπεδα και το πουλήσανε.
1: Το θυμάμαι γιατί μου λέτε, θυμάσαι τώρα πριν 40 χρόνια, γιατί είχα ένα φίλο τότε που είχα πάρει σε ένα δρομολόγιο, ή κουτσός ήταν από το πόδι εκεί πέρα, και μου λέει, εσύ δεν με αφήνεις το χάμου, λέει, να πάρω ένα σήμα για να περισφράξω 4 στέρματα, μου λέει, και να έχω μια καραμπίνα. Ποιος τα πλησιάσει, μου λέει. τα πέφκανα, δηλαδή αν το είχε κάνει τώρα. Κατάλαβες. Γι' αυτό το θυμάμαι, μου σημαίνει το χαρακτηριστικό αυτό. Λοιπόν, και για να πω και λίγο για το διευρύνημα για την κατάσταση της κοινωνίας μας, το κάτω στην Τριφυλία, ο Δήμος της Τριφυλίας κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις και έχει αναρτήσεις στη διάρκεια και λέει χρήματα για τον πολιτισμό. Εγώ βέβαια της έστειλα αυτήν της αντίμασου, γράψε χρήματα για τον σκοταδισμό και γράφει, έχουν το Λευτέρι Πανταζή στα Φιλιατρά 44.800 για δύο ώρες. Για να κάνει να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, εμείς στο Τεχνείο και με τον Νίκο που κάναμε πριν το σπάσουνε, κάναμε τρεις συναυλίες πριν τρία χρόνια, είχαμε κατεβάσει το Μάλαμα, την Καραπατάκη, το γιο του Μάλαμα και άλλο λένε 17 χιλιάρικα, όλα πληρωμένα. Κατεβάσαμε την Ποφιλίου 15 χιλιάρικα, οι Χαΐνιδες 3 χιλιάρικα. Και δίνουνε τώρα οι αθεόφοβοι 44.800 στο ΛΕΠΑ. Δεν υπάρχει εισαγγελέα, ρε φίλε. Να σπαταλάνε δηλαδή αυτός, άλλη μια τέτοια αρπακτή να κάνει, έχει ξεκυμονιάσει.
0: Όλα τα βούρλα στην πίστα.
1: Ναι, όλα τα βούρλα. Μετά έχει συνέχεια. Έχει λέει στην πλατεία της Κυπαρσίας 30 ύμβριος μιλιού 25.000.
0: Ο καθένας ή όλοι μαζί?
1: Όλοι μαζί.
0: Γιατί δεν σπάει το 25 στα 3? 3721, 3824, θα μείνει ένα χιλιάρικο, ναι.
1: Μετά έχουν κουρκούλι, βασιλική νταντά στο Γαργαλιάνους 36.000.
0: Ποια είναι αυτή η βασιλική?
1: Η βασιλική νταντά, άντε βέβαια.
0: Θα μας κάνει νταντά.
1: Θα μας κάνει νταντά αυτό. Έχουν δηλαδή δύο εκδηλώσεις οι οποίες κάπως είναι. Αυτό είναι η ζωή τη Γανούρια, η οποία είναι καλή από το Ακορντεόν.
0: Εντάξει, αυτή είναι με το Ακορντεόν, ναι.
1: Και η οποία παίρνει τα πιο λίγα 8.300. Ναι. Είναι και Σαλέας ο Βασίλης το 40 που παίρνει αυτή 17.000 τώρα. Αλλά θέλω να σου πω και ο Δήμος έχει, ξέρεις, τέτοιο πρόβλημα με το νερό. Δεν έχουν νερό.
0: Ναι.
1: Και με τα σκουπίδια. Και δηλαδή
0: θα πίνουνε ουίσκι στη συναυλία του Πανταζή.
1: Αυτό βέβαια πιο πολλοί κόσμος άμα τους πεις έτσι πέρα θα φωνάζουν, θέλουν τον Πανταζή. Κατάλαβε, γι' αυτό δεν υπάρχει σωτηρία με το χάλι μας.
0: Δεν μου λες η θάλασσα είναι ζεστή εκεί που είσαι?
1: Τώρα είναι ζεστή, αλλά γενικά είναι κρύο το Ιόνιο. Βέβαια το Ιόνιο πάνω και στα Επτάνης είναι πιο κρύο. Αλλά μένα δεν με, εγώ κρύα όσο και να είναι πάγος είναι. Βουτάω, δεν έχω πρόβλημα.
0: Κατάλαβα. Okay.
1: Εγώ βουτάω στον Καταράκτη στην Έδα που έχει 6-7 βαθμούς.
0: Μπράβο.
1: Βουτάς μέσα, σφίγγει το δέρμα και μετά είναι χαρά, δεν θέλεις να βγεις.
0: Ένας φίλος μου λέει, μην είσαι κορόιτο που λες ότι είναι κρύα η θάλασσα. Άμα μπεις είναι κρύα έξω ύστερα.
1: Ναι, έτσι είναι. Τη βουτιά να κάνεις μπορείς στην αρχή, μετά τα έχεις γυρίσει. Ναι.
0: Να είσαι καλά, Θανάση μου.
1: Να είσαι και εσύ.
0: Δεν μου λες, να σε ρωτήσω κάτι. Εκεί στο χωριό έχετε πρόβλημα με λύκους, με αγριογούρουνα κτλ?
1: Αγριογούρουνα. Έχουν κατεβαίνει και στο σπίτι. Ναι. Στο χωράφι μέσα, γιατί μου σκάβουν όλες τις ελιές.
0: Μάλιστα.
1: Το εργόνουν όλο το χωράφι. Πολλά αγριογούρουνα.
0: Και δεν μου λες.
1: Το
0: αγριογούρουνο έχει ωραία γεύση.
1: Πολύ σκληρό.
0: Ναι, αλλά άμα το μαγειρέψεις σιγά σιγά.
1: Πρέπει να είσαι μάστορας για να το φτιάξεις.
0: Ναι, αλλά πες ότι ένας είναι μάστορας.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Ωραία, και δεν πάτε να τα καθαρίσετε, να τα φάτε.
1: Πάνε, αλλά είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Όταν λέμε πάρα πολλά, και ξέρετε τι έχει γίνει, όταν είχε πιάσει, πότε είχε πιάσει. Μεγάλες πυρκαγιές που είχε καεί όλη η ηλία. Όλη η ορεινή ηλία περάσαν το ποτάμι και ήρθαν από εκεί στη Μεσσηνία.
0: Κατάλαβα.
1: Πολλά, όταν σου λέω πολλά. Και γεννάδα ζουν 15-20 κάθε μία.
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Τα βλέπεις τα μικρούλια και πάνε εκεί το βράδυ κάτι φορές με τα φώτα και ξέρεις έχουν κάτι λωρίδες επάνω. Είναι κουκλάκια είναι.
0: Ναι.
1: Πάει μπροστά αυτή και πάνε αυτά πίσω στη σειρά.
0: Ναι, τα έχω δει. Εδώ στην Καλαμαριά, παιδί μου, μέσα στην πόλη της Καλαμαριάς κάνουν βόλτα στη Θεσσαλονίκη.
1: Για το δαφνί που είπες, εγώ ήδη και εγώ στο δαφνί.
0: Ναι.
1: Στον Δαφνίσαι, όπως κατεβαίνεις, δεν ξέρω, είναι και εγώ. Ναι.
0: Έχουμε τρελαθεί τελείως.
1: Υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα. Το μεταξύ αυτά κατεβαίνουν γιατί είναι και τα καρπούζα εκεί πέρα που σου είπα, τα χωράφια εκεί πέρα που βάζουν τα καρπούζα και τρώνε καρπούζα.
0: Μάλιστα.
1: Και κατεβαίνουν. Πολλά.
0: Κατάλαβα. Και κυνηγούς δεν έχετε εκεί πέρα?
1: Έχει, μωρέ, έχει κυνηγούς, αλλά τώρα που να
0: δεν τα προλαβαίνεις.
1: Δεν τα προλαβαίνει, βέβαια, δεν προλαβαίνει. Θέλει... Αλλά είναι και επικίνδυνο μάλλον το κυνήγι του. Ξέρω πως έχουν σκοτωθεί. Μεταξύ τους.
0: Δεν κατάλαβα τι εννοείς μεταξύ τους.
1: Μεταξύ τους, γιατί αυτό είναι στη... Κουνιάται πάνε, αυτοί πάνε ομάδα και κάνουν καρτέρι, 6-7-8 άτομα.
0: Ναι, ναι.
1: Σε ένα συγκεκριμένο τόπο. και κουνιέται κάποιο κλαρί ή κάτι και νομίζουν ότι είναι αγρογούρνο και είναι ο άλλος κυνηγός και σκοτωνόνται μεταξύ τους.
0: Ναι. Δεν φοράνε ειδικά φωσφορίζοντα γυλαίκα, ας πούμε.
1: Ω, άμα κατάφερες όταν βλέπει το γουρούνι, δεν είναι χάζο, δεν έχει.
0: Α, και το γουρούνι βλέπει τα...
1: Βέβαια. Που και το θόρυβο και τους θόρυβους ακούγεται. Πολύ και έχει σκοτωθεί και ο αδερφός του Λαμπρόπουλου, αυτόν τον υπουργού που είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Ναι, πολύ υπάρχει. Φέτος δεν άκουσα κανένα. Τις άλλες φορές 2-3 κάθε χρόνο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Δηλαδή πρέπει να ξέρουν αυτοί, να είσαι σίγουρος. Γιατί η πυροβολή είναι στο έδαφος, πάνω από το έδαφος. Δεν είναι πουλί να πυρήνει στον αέρα.
0: Στον αέρα, σωστά.
1: Ναι.
0: Ούτε ο γάμος του Καραγκιόζη.
1: Ούτε ο γάμος.
0: Να πυροβολεί στον αέρα.
1: Ναι, να ρίχνει κάτι όπως το λένε μπαλωθιές. Που ρίχνει κάτι οι πατριώτες.
0: Να είσαι καλά, αγαπητέ.
1: Εντάξει, ρε Μάνο, και εσύ να είσαι καλά. Άντε, να μην μιλήσουμε καλό καλοκαίρι, ρε.
0: Φιλιά, γεια.
1: Εντάξει, έλα, φιλιά, γεια.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Η Πάτρα έχει δύναμη. Η Πάτρα έχει φωνή. Η Πάτρα έχει ραδιόφωνο. Max FM 93,4.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Max FM 93,4 λέει μόνο την αλήθεια.

0: Max FM 93.4.
1: Πες πως όνειρο ζούμε, δύο μέτρα πιο πέρα. Όλοι πρέπει να λέμε χωριστά καλημέρα.